Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο. Της αγάπης στην αρένα μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Βρήκα το ορωτόκριτο σου. Δεν τα είχε παραμύθια. Εγνώριζε και θόργαινε πως ήταν όλα αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Έτσι κύριε Μπάμπη, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, όπως μας λέει και το τραγούδι.
1: Έτσι είναι, ένα υπέροχο τραγούδι που πάλι γαλινεύει ρε παιδάκι μου και μας ταξιδεύει. Μας γαλινεύει και μας ταξιδεύει
0: ταυτόχρονα. Σου είπα κάτι που μου έφερε στο μυαλό, τώρα μου το έφερε στο μυαλό ακούγοντάς το αυτό. Σαν να σου φέρουν το πρωινό στο κρεβάτι.
1: Έτσι.
0: Doris Day και μάλιστα έτσι λίγο Doris Day, όπου μέσα σε αυτή την ταινία κατέριψε το μύθο της. Και Doris Day και το τραγούδι από ταινία που δεν θα το περίμενε κανείς, του Alfred Hitchcock.
1: Σόπα ρε φίλε, δεν ναι, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Alfred τον γνωρίσαμε αλλιώς και τον αγαπήσαμε. Αλλά και αυτή πολύ ωραία ταινία. Πρωινό λοιπόν να σερβίρουμε στο φίλο μας τον Πέτρο.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ο οποίος.
0: Έχεις βάλει λουκανικάκια, έχεις βάλει ποσέ, μπέικον.
1: Αναλόγως τι θέλει ο κύριος. Να εδώ έχει
0: Continental θέλει, θέλει αμερικάνικο.
1: Και αυγουλάκια.
0: Θέλει ελληνικό παραδοσιακό.
1: Έχει και. Κέικ. Ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Και μερεντούλες σε ψωμάκι. Απλώς Πέτρο. Και διαμαντή, γιατί είναι οι δύο πρώτοι. Μην γεμίσετε τις τσέπες παραπάνω πράγματα όπως κάνουμε όλοι οι Έλληνες όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Όχι, φίλε.
1: Γιατί το
0: εσείς
1: κάνουμε.
0: Το κάνετε αυτό. Εσείς το κάνετε.
1: Οι περισσότεροι, 9 στους 10 Έλληνες, πρώτον γεμίζουμε το πιάτο μέχρι πάνω, μη τυχόν και μας ξεφύγει κάτι και προφανώς και δεν μπορούμε να τα φάμε. Δεν είμαστε.
0: Ώστε ξύπνησε και ο διαμαντή σήμερα.
1: Φυσικά. Λοιπόν, πρώτος ο Πέτρος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε και η μέρα Παρασκευή, ζάχαρη και Παρασκευούλα μέλι. Τελευταία μέρα της πρωινής αναφοράς για αυτή την εβδομάδα. Ευχές για ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο με υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Και ο φίλος ο Διαμαντής είναι το πουλέν μου, γιατί ναι, ναι, ναι. Δίνει μάχη.
0: Διαμαντής σήμερα, όχι απλά όμως ξύπνησε, έσπασε κάθε ρεκόρ σήμερα.
1: Έχει κάνει και καλύτερη εμφάνιση από αυτήν.
0: Για να τον
1: ακούσω. Έχω δει δηλαδή και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Μια μεγάλη λέει καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα, γιατί χθες απουσίαζα. Καλό πουσουκού, σήμερα, καλημέρα, καλημέρα, η πόλη ξύπνησε.

0: Και βέβαια να στείλουμε και στον μέγα πατριάρχη αυτής εδώ της εκπομπής,
1: Θείο Τάσο.
0: Ο Θείος Τάσος που μας ακούει από τις
1: Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ο οποίος
1: σίγουρα επιλέγει αμερικάνικο πρωινό, έτσι. Πώς το έλεγε, δεν μου λες, έχεις δει την ταινία Ο Φανούρης και το Σόι του?
0: Ναι, την έχω δει.
1: Λοιπόν, λέει, εσείς το λέτε πρωινό αυτό, εμείς το λέμε περίδρομο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Καλημέρα, Θείε Τάσο. Καλή θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί.
1: 17.
0: Βόρεια Καρολίνα, είπαμε.
1: Νότια
0: Καρολίνα, συγγνώμη.
1: Δεν Νότια είναι Καρολίνα. Στα μέρη του Μάικλ. Του Μάικλ
0: Θείε Τάσο, πολλά φιλιά και από την Σοφία. Από μέσα στέλνει
1: τους
0: χαιρετισμούς της κάθε φορά. Στο άκουσμα και μόνο ότι ο Θείος Τάσος μας ακούει.
1: Ο Θείος Τάσος έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας με το γυναικείο κοινό. Έχω παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει.
0: Και όχι μόνο, ρε φίλε. Το λατρεύει. Το λατρεύουν όλοι οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες.
1: Θείε. Γλυκό το σόι μας. Φαίνεται. Σόι πάει το βασίλειο.
0: Μην τα λέτε, παιδιά, για μας ντρεπόμαστε. Δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε σόι. Τρούποσε και εσύ, Σοφία, τρούποσε.
1: Μπήκε, χώρηκε. Τι να κάνουμε, εμείς βάζουμε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.
0: Ωραία, φίλε, είσαι μεγάλη καρδιά, είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Λοιπόν, έτσι και σερά. Και τι άλλο θα πούμε απόψε σήμερα, Μπάμπη μου?
0: Και τι δεν έχει.
1: Έχεις, νομίζω, ήρθες και με τη Σοφία δεν γλώσσα δεν βάλατε μέσα για τις εμφανίσεις στην Eurovision.
0: Καλά, σήμερα δεν έχει, έτσι. Για μας είχε χθες την κυπριακή, ναι, συμμετοχή, η οποία πέρασε στο δεύτερο προκριματικό και αυτή στο τελικό. Όλα θα τα λύσουμε το Σάββατο με τους υπόλοιπους.
1: Ρε εσύ, Μπάμπη, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή. Το πόσο πια κλισέ είναι αυτές οι εμφανίσεις της Eurovision. Εγώ, ναι, θα σου πω έτσι, κλεισαρισμένο μου φαίνεται και οι φωτογραφίσεις και οι εμφανίσεις ακόμη και της Κύπρου. Αυτό το
0: είναι Beyoncé,
1: πακετάκι
0: έτσι,
1: Beyoncé που σε παραπέμπει και πριν από 20 χρόνια σε Ντάμπερ Ενέρ, ξέρω εγώ. η κεντρική κυρία, η Beyoncé, ας πούμε, και τα Beyoncé-άκια από τριγύρω.
0: Ακριβώς, έτσι. Έτσι
1: δηλαδή, που κάνουν εκεί, άντε να μην πω έτσι κάτια με σεξουαλικά υπονοούμενα, κινήσεις χορευτικές γύρω από την κεντρική χορεύτρια. Αυτό, είτε με σατανιστικούς συνειρμούς, είτε με απλούς, είτε με μπάρμπι, είτε με. Λίγο κλισέ μου κάνει όλο αυτό πια.
0: Να σου πω, Νίκο.
1: Έχει πάει 20 χρόνια αυτό το παραμύθι.
0: Γι' αυτό λοιπόν σου είπα πόσο πολύ με εντυπωσίασε η ελληνική παρουσία και η παρουσίαση. Εμείς ξεφύγαμε,
1: ναι,
0: τελείως
1: από
0: αυτό, ήταν πολύ προχώ, έχει κερδίσει όλες τις εντυπώσεις. Ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί στη Eurovision, όπως λες, τέτοια περιμένουμε να δούμε.
1: Και λέει,
0: την κεντρική παρουσιάστρια ή τον κεντρικό, και γύρω να χορεύουν
1: και
0: λίγο να ψηλο.
1: Να χαϊδεύονται.
0: Μπράβο και τα λοιπά. Ένα γκρουπάκι από 3-4 κοπέλες. Αυτό το πράγμα.
1: Ή καμιά φορά και άντρες, οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν λίγο πολύ τις ίδιες κινήσεις στο πιο αντρικό.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Νίκο, το θέμα όμως είναι ότι αυτή είναι η Eurovision. Δηλαδή, όλοι έχουμε, ναι, καταλήξει και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού πλέον. Έχει ξεφύγει. Είναι άλλα πράγματα τα οποία μετρούν.
1: Σε κάποιες εμφανίσεις ή κάποια τραγούδια που είναι εκτός Eurovision και βλέπεις να έχουν τέτοια πρόσωψη. Να λες, α, αυτό το τραγούδι θα πήγαινε καλά στη Eurovision.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως δεν το έχεις και πολύ σε εκτίμηση.
1: Ναι, ρε, μπράβο, παιδί μου, δευτεροκλάσσα το, αλλά έτσι με το στυλ λίγο το...
0: Εγώ το είπα και προχθές που παρακολούθησα την ελληνική συμμετοχή, Νίκο, ότι να, τα πιτσίρικα με φάγανε το φέρτο να το δούμε. Εγώ διασκέδασα όσο το είδα την προηγούμενη φορά. Και τον τελικό του Σαββάτου, αν θα μπορέσω, θα τον δω. Γιατί το ξαναλέω.
1: Δεν νομίζω να μπορέσεις. Ξέρεις γιατί δεν νομίζω να μπορέσεις? Γιατί είναι και Σάββατο και θα σε πάρει ύπνος.
0: Όχι, φίλε, το Σάββατό μου τα μάτια μου τα κάνω σαν τις κουκουβάγιας για να ξεφύγω, λέω, από το καθημερινό, ότι 10 η ώρα ύπνος.
1: Θα πρέπει όμως να ξεφύγεις από την αυστηρή δίαιτα, εγώ πιστεύω, για να κρατηθείς.
0: Όχι, πίνω πολύ νερό. Αλήθεια, πίνω τουλάχιστον ένα μισάρι λίτρο το μεγάλο. Το πίνω μέχρι το μεσημέρι στη δουλειά και στη συνέχεια πίνω περίπου άλλο ένα τέτοιο στο σπίτι.
1: Πίνεις δηλαδή 3 λίτρα την ημέρα, μπράβο,
0: ναι,
1: αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι να πίνεις περίπου στα 2 λίτρα την ημέρα. Η Σοφία έκανε το σχόλιο της.
0: Το χρυσό ψαρο, λέει, λείπει να κολυμπάει γύρω.
1: Βάλε μέσα στο μπουκάλι και ένα χρυσό ψαρο εκεί να τριγυρνάει. Να τα λέτε. Μόνο πρόσε μην το καταπιείς.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρίσκει στοιχεία τέτοια, δηλαδή αν το παρακολουθήσεις για να ακούσεις τα τραγούδια, νομίζω ότι είναι λάθος τρόπος προσέγγισης. Αν όμως καθίσεις και πεις, θα δω εδώ ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει τις κακοτεχνίες, θα έχει τις κακές τους στιγμές, θα έχει τους καραγκιόζηδες, θα έχει τους extreme, θα έχει τους ξεπερασμένους. Βρίσκει ένα ενδιαφέρον στο σχολιασμό κυρίως. Και ταυτόχρονα περιμένεις να δεις πώς θα πάει και η ελληνική συμμετοχή για να λες ότι κάπου, ρε παιδάκι μου, κερδίσαμε και εμείς.
1: Λοιπόν, δες πώς φαίνεται ότι είμαστε σόι με τον Θείο Τάσο. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια ο ένας για τον άλλο.
0: Εγώ στο έλεγα. Σαν τον Θείο Τάσο δεν
1: έδωσε, έχουμε. Έδωσε εξήγηση γιατί είμαστε τόσο γλυκοαίματοι. Έτσι, γιατί τόσες πάστες λέει φάγαμε. Ξέρεις, και εκείνος και εγώ είμαστε απίστευτα γλυκατζίδες.
0: Στο μόνο, εμείς περιμέναμε πότε θα μας φέρει τα σιροπιαστά ο Θείος Τάσος και όλο πάστες.
1: Ξέρεις τι, έρχεται εδώ πέρα, πάμε εκεί στη γειτονιά, πάει, χτυπάει κάτι Κρόνους εκεί, κάτι σουτζουκάκια, κάτι κοψίδια κλπ. Και μετά απέναντι στην άσπα, δυο-δυο τις πάστες. Και θυμάμαι η πιο παλιά ανάμνηση που έχω από το Θείο Τάσο είναι να με παίρνει, φαντάρος ήτανε και εγώ πιτσιρικάς, με πήρε εκεί πέρα πιο κάτω από τη γειτονιά, από το σπίτι της γιαγιάς, και πήγαμε στο Ελληνικό, όπου είχε ραντεβού με κάτι φίλους του εκεί πέρα, να με κεράσει πάστα και να κάτσουμε εκεί πέρα να τα πούμε, να φάμε.
0: Εγώ θυμάμαι την άλλη φορά, παιδάκια, ήμασταν με κοντά Παντελονά και με τη Σοφία, ήμασταν εκεί στην αυλή.
1: Και σας μοίραζε
0: κοντά στη Θεία τη Μαρία. Και είμαστε και με κάτι παιδιά της γειτονιάς. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Θείος ο Τάσος και έχει μπαμπάδες. Τους θυμάσαι τους μπαμπάδες, Θεία
1: Τάσο? Τον αρέσουν πολύ οι μπαμπάδες.
0: Τους άνοιξε το κουτί. Σταμάτησαν όλα τα παιδιά το παιχνίδι και όλοι τρέξαμε να φάμε. Αγκαλιές, φιλιά, και όλοι μας λέγανε στη γειτονιά τι τυχεροί που
1: Θεία
0: είστε.
1: Τάσο,
0: ανήψια του Θείου
1: Θεία
0: Τάσου.
1: Τάσο, θα βάλω τα κλάματα. Θεία Τάσο, θα βάλω τα κλάματα σε λίγο. Αυτόν τον έχει γίνει έμονη ιδέα. Θα βάλω τα κλάματα, θα φωνάζω, θα τσιρίζω. Θέλει να μου πάρει το θείο μου. Θέλει να μου πάρει το θείο μου.
0: Νίκο, αυτό που έχεις θα το χαρακτήριζα άρνηση. Άρνηση να αποδεχθείς ότι είμαστε πολλά τα νύψια του Θείου Τάσου.
1: Θεία Τάσο,
0: ότι δεν είσαι μόνο
1: αυτό
0: εσύ.
1: Μου θυμίζει κάτι αμερικανικά ψυχολογικά θρίλερ, όπου θέλει κάποιος οπωσδήποτε να μπει στη θέση του άλλου.
0: Δέστονα, τι είναι, τι μονοφαγάς δηλαδή. Έναν θείο αγαπήσαμε ή μάλλον έναν θείο επιλέξαμε και θέλει να μας τον πάρει.
1: Μα δημιουργεί.
0: Σοφία, μόνο δικός μου είναι ο θείος.
1: Δημιουργεί αναμνήσεις πλασματικές. Παναγία μου, Χριστέ μου.
0: Ακόμα τη γεύση του μπαμπά στο στόμα μου την έχω. Κάθε φορά που λερώνεται η Σοφία από τότε και με το σιρόπι στην μπλούζα, λέει: θυμάσαι τότε με το Θείο Τάσο.
1: Έλα ρε Θείο Τάσο, έλα να τους πάρεις μια βόλτα, να ξεσκάσουν επιτέλους, να ξελισάξουν, γιατί έχουν λυσάξει. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, πάμε λίγο.
0: Έλα, ξάδερφε.
1: Πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. έχει πάθει, εντάξει, σχιζοφρένεια. Διχασμό προσωπικότητας. Θα σε κατηγορεί το σόι σου ότι τους απαρνιέσαι.
0: Τι λες? Η οικογένεια είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και αγκαλιάζει όλους τους συγγενείς. Αν είναι συγγενείς, όχι να κάνεις ξένος που έρχεται εκεί και τρουπώνει, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, μέσα στο Μάιο βλέπω να βγαίνουν πολλά νέα κόμματα στη χώρα.
0: Βλέπω.
1: Εκεί λέει για τις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Ήθελα να το κρατήσω για να το σχολιάσω με τον Βασίλη.
0: Το
1: αλλά πού να κρατηθώ δύο ολόκληρες ώρες για αυτό εδώ το
0: AI
1: το βιντεάκι της τεχνητής νοημοσύνης με το Περιστέρι. Αυτό είναι Περιστέρι λίγο σαν κουρούνα, σαν γλάρος, είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Φεύγει εκεί πέρα από τα χέρια
0: μπροστά από το Λίμπιο,
1: της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι,
1: φαίνεται και το Λίμπιο. Δηλαδή τι, ότι θα είναι Ολύμπιο το κόμμα, θα φτάσει μέχρι την κορυφή.
0: Όχι,
1: του Ολύμπιο.
0: Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και το θέατρο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου.
1: Α, μέσα θα είναι
0: μέσα,
1: κλειστό
0: μέσα,
1: για το φόβο βροχής.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Πάντως βλέπουμε την Μαρία την Καριστιανού να μαυροντυμένη, μαυροφορεμένη, να κρατάει ένα, δεν ξέρω φίλες και φίλοι αν το είδατε, ένα λευκό περιστέρι το οποίο έχει στο στόμα του ένα κλάδο ελέας, όπως λέγαμε παλαιότερα,
1: ναι, ναι.
0: Ελιάς
1: φέρει την ειρήνη,
0: που το αφήνει από τα χέρια της και αυτό πετά, δεν απομακρύνεται, απλώς ανεβαίνει πιο ψηλά πάνω από εκείνη, μπροστά ακριβώς από το Ολύμπιον, ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση ότι 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος από την Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, εκεί στο θέατρο Ολύμπιον. Λίγο ξεπερασμένο.
1: Πολύ, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι κάπως.
0: Και είναι και AI, ρε παιδί μου. Γιατί θα μου πεις, πού να πιάσεις Περιστέρι, να το έχεις τον κλάδο ελέα στην πραγματικότητα και να το αφήσεις να πετάξεις.
1: Να
0: πρέπει να γίνει με AI.
1: Και αυτό. Να είναι και Περιστέρι 20 κιλά, να μοιάζει με κουρούνα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια ίσως την πιο βαριά, την πιο δυσάρεστη είδηση της ημέρας. που έρχεται από χθες το βράδυ. Δυστυχώς θα πρέπει να το αναφέρουμε. Θα ήταν πολύ ωραία να μην αναφέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά από χθες το βράδυ, λοιπόν, για όσους δεν ενημερώθηκαν, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή και το δεύτερο 17χρονο κορίτσι από αυτά που έκαναν την βουτιά στο κενό, την αυτοκτονία, πριν από 2-3 μέρες στην Ηλιούπολη. Έδωσε την μάχη. Λίγο, τώρα εντάξει, να πεις λεπτομέρεια, λίγο στάθηκα στην ανακοίνωση, στη λυτή του νοσοκομείου, όπου έκανε το κλασικό λάθος, δίνοντας, λέει, τη μάχη με τη ζωή. Είναι
0: η μάχη
1: για τη ζωή ή η μάχη με τον θάνατο, κόντρα σου, θάνατο δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα το γραφείο τύπου του, αλλά... δεν είναι τόσο πετυχημένο. Μην μένεις και εσύ.
1: Ναι, όχι, δεν μένω. Απλά το υπενθύμησα, γιατί γίνεται συχνά λάθος και είναι ένα λάθος που γίνεται και στη δημοσιογραφική.
0: Ναι, αλλά δες τώρα εσύ τι λάθος κάνεις.
1: Ναι, μπορεί.
0: Και το κάνεις και στην εκπομπή πολλές φορές. Έχεις εδώ το μπατσά, το κυρίως θέμα, δηλαδή το σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή πραγματικά δεν σου αρέσουν αυτές
1: οι
0: ανορθογραφίες και τα λοιπά, θα το αφήσεις αυτό και θα πας στην ανορθογραφία. Άστος, δεν τα
1: μερικές φορές στη ζωή στην Ελλάδα τη στοιχιώνει, και όχι μόνο, τη στοιχιώνουν οι ανορθογραφίες. Πώς το λέει, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
0: Α, νόμιζα ότι φορούσε Πράντα εγώ, ήταν η ταινία.
1: Ταινία νούμερο 2. Νούμερο 2.
0: Η ένα ήταν δυνατή, καλή.
1: Λοιπόν,
0: διασκεδαστική.
1: Πάει το κορίτσι και αλίμονο στους γονιούς, και μακάρι να είναι ένα τελευταίο τέτοιο θέμα που πρέπει.
0: Ακόμα
1: να
0: και αυτά τα ευχολόγια στη μακρά διαδρομή, σε αυτόν εδώ τον χώρο, Νίκο, εγώ τα αποφεύγω, γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς
1: η ζωή,
0: κάθε φορά που ευχόμαστε, δεν βοηθάμε ή με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον δεν ξορκίζουμε το κακό.
1: Η ζωή έχει τους δικούς της νόμους.
0: Θα σε βοηθήσω να το ξεπεράσουμε. Θα σε πάω στον Τραμπ. Γιατί ο θείος είπε από την Αμερική ότι πάλι με τον Τραμπ.
1: Αν νόμιζα σε κάτι άλλο αμερικάνικο θα
0: όχι,
1: με πήγαινες. Στην πολυεθνική που λέγεται FedEx νόμιζα να με πήγαινες.
0: Όχι, εγώ θα σε πάω πρώτα στο Πεκίνο, γιατί είναι σε εξέλιξη η ακόμη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Σε λίγη ώρα αναμένεται να επισκεφθεί τον Κινέζο ηγέτη στην κατοικία του, στη δημόσια κατοικία του.
1: Νόμιζα ξανά, μάνα, γιατί συναντήθηκα.
0: Στη δημόσια, και με αυτή τη συνάντηση θα ολοκληρωθεί και θα φύγει. Εγώ αναμένω ότι με την απογείωση του Αμερικανικού Προεδρικού Αεροσκάφους θα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν, είτε θετικές είτε αρνητικές. Γιατί πάλι δεν
1: ξέρω
0: αν
1: με την Ταϊβάν θα έλεγες, θα έχουμε εξελίξει.
0: Όχι. Καλά, ο Κινέζος του είπε ότι προσέξτε πώς χειρίζετε τα θέματα με την Ταϊβάν, γιατί μπορεί να ξεφύγει μια κατάσταση. Ναι, αλλά του το είπε face to face. Κοιταχτήκανε στα μάτια και του λέει ότι εάν στην Ταϊβάν δεν το χειριστείτε σωστά, μπορεί να έρθουμε σε πολύ δύσκολη ρήξη μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι ο Κινέζος έβαλε τα όρια του, ο Αμερικανός από την δική του την πλευρά, όσο και αν μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται τη στήριξη της Κίνας, του ζήτησε να μεσολαβήσει με κάποιον τρόπο ώστε τα πράγματα να αλλάξουν στα στενά του ορμούς. Θα δούμε με το που θα φύγει ο Αμερικανός Πρόεδρος τι πρόκειται να συμβεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για τη FedEx έλεγες. Πες το
1: λοιπόν,
0: για
1: τη FedEx. Ας τη FedEx μετά από ένα τραγουδάκι, γιατί περίπου 20 λεπτά μιλάμε. Μάλιστα η γλώσσα μας. Και νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι είναι κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι από τους αγαπημένους του Scorpions.
0: Α, στην τελευταία του συναυλία φαντάζομαι. Σε
1: μία από τις 150
0: συναυλίες. Αργύρης Δούβλατζης πρέπει να πούμε, και μετά να πάμε σε Scorpions.
1: Βλέπω μόνο δύο λέξεις εκεί πέρα. Πολύ σύντομο μήνυμα.
0: Λακωνικός. Καλημέρες και καλό πουσουκού. Μάλλον νομίζω ότι περιμένει τη μουσική επιλογή για να σχολιάσει ή όχι.
1: Ωραία. Να μην ξεχάσω όμως προηγουμένως και για τον Πέτρο και για τον Διαμαντή, η επιβράβευσή τους για αυτό το πρωινό ξύπνημα και την πρωινή αναφορά, ειδικά στον Διαμαντή, έτσι. Την Δευτέρα και Τρίτη έχετε διήμερο, στο οποίο σας δίνω το OK.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μετά τις 7. Έτσι. Να είστε χαλάροι, μην αγχωθείτε. Πάμε στο τραγούδι μας.
0: Το υπηρεσιακό σας θα είναι μέχρι και τις 7.

0: Και να εμφανίστηκαν οι φίλοι, και είναι πολλοί αυτοί που είναι οπαδοί των Scorpions. Σαν τη φίλη μας τη Σοφία.
1: Και οι Scorpions, Νίκο, είναι ένα κομμάτι, ρε παιδάκι μου, της νεότητάς μας. Μαζί τους μεγαλώσαμε, αν θες, μαζί μας μεγάλωσαν και εκείνοι. Και μας αποχαιρέτησαν τόσες πολλές φορές που λες και περιμένεις την επόμενη φορά που θα είναι πάλι ίσως η τελευταία πραγματική τους συναυλία, να την πουν να τελειώσουν. Αλλά έχει κομμάτια τώρα που στην εφηβεία τα τραγουδήσαμε, τα σκεφτήκαμε, ερωτευτήκαμε με αυτά και το χρησιμοποιήσαμε, συνδέσαμε με ένα τραγούδι.
0: Εγώ να σου πω, επειδή ήταν πολύ της μόδας μια εποχή,
1: ναι,
0: δεν τους πήγαινα πολύ τότε, γιατί όπου πηγαίναμε, ακριβώς όπως το λες εσύ, σε καφέ, σε πάρτι, σε τέτοια, ακούγονταν πολύ Scorpions, ειδικά έτσι από κάτι λίγο πιο μελοστάλλακτους, σε αυτά τα
1: ναι,
0: blues.
1: Ναι.
0: Μου άρεσαν, έτσι τους εκτίμησα πιο πολύ σε μεγαλύτερη ηλικία. Και όχι τότε, στα 80's, ας πούμε, που λέμε. Τέλος πάντων. Είχαμε αφήσει μία.
1: Όχι, έχουμε αφήσει δύο.
0: Έχουμε αφήσει δύο.
1: Πέρα από την FedEx, έχουμε άλλες δύο εκκρεμότητες. Μία είναι ο Αργύρης ο Δούμπλατζης,
0: ναι,
1: ως μέλος μιας κριτικής επιτροπής σε σχέση με τις μουσικές επιλογές αυτής της εκπομπής. Λέει: η μουσική επιλογή είναι τέλεια και μπράβο, Νίκο. Θέλω να χορέψω, αλλά δεν βρίσκω τέτοια
0: δεν
1: ώρα.
0: Δεν βρίσκεις ντάμα. Πάρε μια γάτα για
1: και μην νομίζετε ότι δεν άκουσα το σερά-σερά. Απλά δεν μίλησα στην αρχή.
0: Δεν σχολίασε. Γεια σου, ρε σε Αργύρη. Γεια σου, λοιπόν.
1: Όχι, όχι. Έχω και άλλη κρεμότητα, ρε φίλε.
0: Σε πες και την άλλη κρεμότητα.
1: Περίμενε, μάθε την υπομονή.
0: Βλέπετε, κύριοι,
1: λοιπόν,
0: κυρίες και κύριοι.
1: Ο φίλος, ο Πέτρος.
0: Επανήλθε.
1: Που του έδωσες, λοιπόν, ναι, τη δυνατότητα, ναι, μαζί με τον Διαμαντή για την δίωρη, ναι, επιπλέον. Λέει: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λοχαγέ, και εμείς θα είμαστε γυαλισμένοι, ξυρισμένοι Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Άντε και υποδεκανέας. Μπράβο. Δεν ξέρω κιόλας, Πέτρο, αν τυχόν είχες βαθμό, έτσι για να μην σε ρίχνω, ήσουν βαθμοφόρος στο στρατό, θα σου δώσω μια σαρδέλα παραπάνω. Εσύ θα μας αναφέρεις.
1: Δηλαδή, τέτοιο γενναιόδωρο λοχαγό δεν είχαμε ποτέ στο στρατόπεδο.
0: Μα είναι από τους πιο πιστούς. Σαν τον Πέτρο τον Απόστολο. Λοιπόν, πάμε χαιρετίσμα τώρα και στον Απόστολο, μια που μιλάμε. Θα είναι σίγουρα στο αυτοκίνητο τώρα.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Υπάρχει πολλής κόσμος που μας ακούει, απλά δεν επικοινωνεί το πρωί. Με πιάνει κόσμος και μου λένε: Μπάμπη, αυτό εκείνο τη ώρα που τα λέτε εκείνο, γι' αυτό θα μου επιτρέψεις να στείλω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στον Αλέξη τον Χατζηδιαμαντίδη που μας ακούει καθημερινά, και στον φίλο μου τον Παύλο, ο οποίος είναι πατέρας συμμαθήτριας του γιού μου. Εχθές συναντηθήκαμε εκεί έξω από το σχολείο για να πάμε να πάρουμε τα παιδιά στο σχόλασμα, και είναι καθημερινός μας ακροατής και μας ακούει.
0: Να δώσω κι εγώ τότε με την ευκαιρία χαιρετισμούς στην Κατερίνα και στην παρέα της. Είναι μια παρέα εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκ περιτροπής πηγαίνουν με διαφορετικό αυτοκίνητο κάθε μέρα στη δουλειά, και οι οποίοι όλοι μαζί στο αυτοκίνητο ακούνε πάντοτε αυτή την εκπομπή, αυτή τη συχνότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει.
0: Ναι. Απλά να μας στέλνετε που και που και κανένα μήνυμα, ξέρεις, και ακόμη και εσείς που, εντάξει ρε παιδί μου, δεν το έχετε, γιατί εδώ είμαστε και σε έναν άτυπο συναγωνισμό με τον κύριο Παναγιώτη Μανή εδώ πέρα, το βραδινό μας το συνάδελφο.
1: Δεν ήξερα ότι το συναγώνα. Ο Μανής είναι αδερφός, είναι φίλος, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για τη FedEx, γιατί υπήρξε πολλή αναστάτωση τις προηγούμενες δύο μέρες. Μιλήσαμε και εμείς εδώ με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου των Εκτελονιστών,
1: ναι,
0: για το ενδεχόμενο
1: εκτελονιστής
0: να κλείσει η αεροπορική βάση, όχι η δραστηριότητα της εταιρείας. Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν
1: κανονικά,
0: ή τέλος πάντων κανονικά, ή αν όχι τόσο κανονικά, θα συνεχιστούν. Λοιπόν, ήρθε όμως μία ανακοίνωση, ίσως υπό την πίεση των γεγονότων, ίσως επειδή κιόλας κάποια πράγματα δεν είχαν αποσαφινιστεί. Ήρθε επίσημη ανακοίνωση της FedEx, πολύ μεγάλος αμερικανικός όμιλος, πολυεθνικός όμιλος. Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησης, επισημαίνει ότι προχωρά απλώς σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού
1: αυτό,
0: στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως να επηρεάζει την παρουσία και η λειτουργία της εταιρείας στην πόλη. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τόσο το αεροπορικό όσο και το οδικό δίκτυο της FedEx στη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στις υπηρεσίες προς πελάτες και συνεργάτες.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος ήταν των εκτελονιστών, ναι, που είχε πει ότι κλείνει και φεύγει κτλ. Σε αυτά που έλεγε όμως στην πορεία, αντιλαμβανόσουν ότι ουσιαστικά οι εκτελονισμοί θα γίνονται και μεταφέρονται στην Αθήνα, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι θα λειτουργεί κανονικά. Και από χθες δηλαδή. Αν καθόμασταν προσεκτικά.
0: Και αυτό δεν ξέρω από την ανακοίνωση εταιρείας. Δεν είναι σαφές και αυτό για τους εκτελονισμούς, αν θα γίνονται στην Αθήνα. Λέει, απλά θα υπάρχει μια ενοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών.
1: Για όλες τις ερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές, με στόχο τη βελτίωση, λέει, της συνέπειας και της αποδοτικότητας, η εταιρεία ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελονισμού της στην Ελλάδα, μεταβαίνοντας σε ένα ενιαίο σημείο εκτελονισμού στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θα...
1: Έξι οι εκτελονιστές εδώ, δηλαδή φαινόταν
0: ότι. Τα αεροπλάνα
1: τη
0: θα περνούν ούτως ή άλλως από Αθήνα. Δεν ξέρω αν αυτό ούτως ή άλλως συνέβαινε μέχρι τώρα, πριν έρθουν Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως την πτήση τη από Θεσσαλονίκη, λέει, την κρατάει κανονικά.
0: Ωραία.
1: Και αυτό είναι ευχάριστο νέο, φίλες και φίλοι, γιατί μας πιάνει και μια στεναχώρια. Έφυγα, ένας φεύγει, ο άλλος, νιώθουμε σαν να μας έχουν παρατήσει. Mm. Σαν εκείνο το απόγευμα που αποχαιρετούσαμε τον Θείο Τάσο την πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μην γινόμαστε καρικατούρα, λοιπόν. Ναι.
1: Αυτό ποιον είπες καρικατούρα?
0: Λέω για να μην γινόμαστε καρικατούρα. Λέω όχι.
1: Λες εμένα
0: σαν δίδυμο,
1: τέτοιο υποψιάστηκα.
0: Ο Τσίτσο και ο Φράγκο. Πώς ήταν οι γέροι στο Muppet Show?
1: Δεν τους ξέρω.
0: Δεν ξέρεις τους?
1: Μόνο τους νέους έβλεπα στο Muppet Show.
0: Έβλεπες τη Miss Piggy?
1: Όχι, έβλεπα. Και εκείνον τον τύπο που ήταν σαν... που έπαιζε τα drums.
0: Βασικά που ήταν σαν παλαβός που σηκώνονταν οι τρίχες.
1: Μπράβο.
0: Πίστευα ότι δεν θα το είχες προλάβει, γιατί και εγώ ήμουν πολύ μικρός όταν πρώτο βγήκανε.
1: Έπαιζε και αρκετά. Και ήταν και αγαπημένη.
0: Εκεί ήταν που κάνανε και το μάνα μάνα.
1: Μάνα μάνα. Τέλειο σου λέω. Το Muppet Show ήταν και αυτό πολύ ωραία σειρά. Και θα σου πω και κάτι, Νίκο. Εσύ έχεις παιδιάσει πιο νωρίς από εμένα. Ακόμα και τα δικά μου τα πιτσιρίκια μέσα από το YouTube.
0: Εκείνο τους
1: το κομμάτι, τραγούδια. Θυμάσαι ότι προσκαλούσαν τα Muppet Show ένα τραγουδιστή κάθε φορά.
0: Γενικά έναν στάρ, κάνουμε ηθοποιό.
1: Εκείνα τα τραγούδια και εκείνα τα τέτοια, τα πιτσιρίκια μου μεγαλώνοντας, όταν σου λέω, με τριών ή τεσσάρων, τα βλέπαμε και τα βλέπανε οδός. Και λέγανε, ξαναβάλει από αυτόν τον τόπο.
0: Τα έδειχνε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν βλέπανε την Πέπα, ας πούμε.
1: Και Πέπα θα δούνε και άλλα τόσα. Αλλά έχουν μάθει και αυτά και μάλιστα έχουν κρατήσει και τραγούδια από αυτή τη σειρά. Sesame Street.
0: Φαντάζομαι έχουν ξεπεράσει τώρα την Πέπα. Θα πάνε με ηλικίες.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, ας πούμε, οι μεγάλοι σου είναι με Μπάρμπι, ξέρω εγώ, με τέτοιο.
1: Όχι, και την Μπάρμπι την ξεπέρασε.
0: Α, την ξεπέρασε.
1: Ναι.
0: Γρήγορα την ξεπέρασε.
1: Όχι, είχε σύρεση για τη μικρή γιατρό, ας πούμε, θέλεις. Για τα κορίτσια, η μικρή γιατρό. Ναι. Η μικρή γιατρό σου. Η μικρή
0: σε κάτι κανάλια που δείχνουν μόνο παιδικά προγράμματα, νομίζω.
1: Μπράβο. Η Ντόρα την εξερευνήτρια λίγο την πλησίασε. Πάρα πολύ μια πριγκίπισσα που ήταν Σοφή, ένα μικρομέγαλο κορίτσι. Η πριγκίπισσα
0: Σοφία. Ναι,
1: η οποία
0: Σοφία.
1: Είχε τέτοια Σοφία σαν τη δική μας εδώ τη Σοφία.
0: Η Σοφία, παρότι θέλει να μας παραμυθιάσει, έχει πολύ βασιλικό, έτσι...
1: ένστιστο.
0: Ιστορικό, όχι.
1: Διαδρομή. Συγγένεια.
0: Οι Σοφίες είναι ένα κατεξοχήν βασιλικό όνομα. Είχαμε και στην Ελλάδα εδώ και Βασίλισσα Σοφία και Πριγκίπισσα Σοφία. Έτσι είσαι από βασιλικό σόι, κυρία Σοφία μας.
1: Εξονόματος, πρώτη φορά το ακούω, αλλά εξονόματος έχεις κάτι βασιλικό κι εσύ.
0: Λοιπόν, ωραία μέχρι εδώ. Πάμε να πούμε ένα τραγουδάκι.
1: Να το πούμε μαζί.
0: Και να το πούμε και να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και να γυρίσουμε μετά και με τίτλους ειδήσεων, γιατί μας περιμένει εκείνος ο κύριος Τραμπ. Έχει αρχίσει να μας στέλνει παράπονα.
1: Να μην μπούμε όμως για μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος που είναι προγραμματισμένη για σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Πες την, Μπάμπη, και μετά θα την υπενθυμίσουμε ξανά.
1: Ναι, γιατί αλήθεια είναι ότι είναι αρκετές ώρες. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο. Και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου, Βενιζέλου, Σταδίου και στους παρακείμενους δρόμους από τις 8 το πρωί εκεί στο Ρόκαστρο, λοιπόν, έχετε το νου σας, μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι.
0: Είχαμε καιρό να δούμε στο Ρόκαστρο. Τον τελευταίο καιρό βλέπαμε πηλαία χορτιάτη, βλέπαμε εκεί πάνω στην εξοχή προς τα σβεστοχώρη. Ωραίο κάστρο, λοιπόν. Ωραία, πάμε στην Σουζάνα και στον Νίλ Ντάιμοντ.
1: Σουζάνα! Το έχω ακούσει από τον Πανούση. Σουζάνα!
0: Α, ναι, σωστά. Όχι, πάμε στο Σουζάν του Λέοναρντ Κόεν, αλλά έτσι σε μια λιγορέτουσαρισμένη.
1: Φίλε, ο Κόεν, Θεός, έτσι.
0: Πάρα πολύ αγαπημένο.
1: Εξαιρετικά κομμάτια, δηλαδή.
0: Θέλω, όταν θα ξαναπάω κάποια στιγμή στην Ίδρα, θέλω να βρω, το ξέρουν εκεί οι ντόπιοι, που ήταν το σπίτι του στην Ίδρα. Πολύ αγαπού στην Ελλάδα. Λέω. Πάμε λοιπόν στην Σούζαν.

0: εντάξει, εξαιρετικό κομμάτι, και σε αυτή τη βερσιόν εγώ δεν το
1: πολύ
0: είχα ξανακούσει.
1: Έτσι.
0: Είναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί. Ποιος να συγκριθεί με τον Κοέν σε εκείνη την εκτέλεση, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική. Εγώ στο λέω ότι μου αρέσουν νέες προσεγγίσεις. Ναι. Αυτή δεν στάθηκε στο ύψος.
1: Εγώ απλά, κοίταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό την έβαλα. Αλλά την έβαλα και για ένα άλλο λόγο. Γιατί η βασική του Κοέν είναι λίγο υποτονική. Και ως γνωστόν, εσύ και ο κύριος.
0: Ναι, ότι δεν είναι ραδιοφωνική.
1: Και ο κύριος εκεί, ο κύριος Ντούμπλατζης,
0: ναι,
1: θα ρίχνατε τις γνωστές αιχμές.
0: Εμένα γιατί με βάζεις.
1: Ότι σας αποκοιμίζω.
0: Εμένα γιατί με βάζεις.
1: Γιατί έχετε συνεργαστεί, είστε συνέτεροι στην.
0: Επειδή διαβάζω εγώ τα μηνύματα.
1: Ναι, ξέρω, όχι.
0: Είμαι, δηλαδή, ο αγγελιοφόρος των κακών ειδήσεων φταίει αυτός για την κακή είδηση.
1: Τα λέτε και τα φιλαράκια εκεί στην αυλή, στον αυλόγυρο. Ξέρω.
0: Κοίταξε, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ακάματοι εργάτες της ενημέρωσης συναντιόμαστε και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι. Όχι ότι αυτή η βερσιόν δεν είναι καλή, αλλά ο Κοέν, ρε παιδάκι μου, είναι μια κατηγορία μόνος.
1: Κοίταξε, το έχουμε πει και για μένα και για σένα ισχύει ότι 9 φορές, αν όχι 9, 8 φορές στις 10 στα τραγούδια μ' αρέσει η αυθεντική εκτέλεση. Ξέρεις σίγουρα ότι δεν μ' αρέσουν επίσης τα live που είναι μισά χειροκροτήματα και δεν ακούγεται τραγούδι.
0: Εμένα κάποια live μου αρέσουν.
1: Κάποια πολύ λίγα live και κάποιες λίγες διασκευές μ' αρέσουν ίσως καλύτερα και από το πρωτότυπο. Αλλά κατά βάση και εγώ είμαι αυτής της λογικής.
0: Η Όλγα εμφανίζεται. Καλή σου μέρα, Όλγα. Και η Όλγα μας ακούει ακόμα και όταν δεν στέλνει και το ξέρω. Ο μελαγχολικός τραγουδοποιός της εφηβείας μας. Ο Λέοναρντ.
1: Δεν ξέρω μήπως λέει και για τον Νίλ Ντάιμοντ που το είπε τώρα, γιατί και εκείνος έτσι έρεπε προς
0: μία. Θα το αποσαφηνίσει όλο.
1: Ερωτική διάθεση.
0: Αυτή τη μελαγχολία του ο Κοέν μας μετέφερε πάντοτε και ένα συναισθηματισμό που, ρε παιδάκι μου, ακούγοντας τα τραγούδια του πάντοτε ή είσαι προβληματισμένος σαν τις ταινίες που είναι τόσο καλές και βγαίνεις από τον κινηματογράφο και τις σκέφτεσαι και το επόμενο διάστημα, ή ένα βάρος εδώ στο στήθος, ρε παιδί μου, στο στήθος.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τραμπ που, όπως μας έλεγε πριν ο Μπάμπης, θα έχει και ιδιωτική συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο. Σε λίγη ώρα λοιπόν, στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Πρόεδρου στο Πεκίνο.
0: Του κυρίου Ξι.
1: Πάει εκεί, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News.
0: Μπράβο, ρε, που το κατάλαβε.
1: Τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Είδες, φίλε, δεν είμαστε μόνο εμείς που ψάχνουμε νέα σόγια με το θείο στην Αμερική.
1: Ο Τραμπ έχει τη σόγια και θέλει να τη δώσει.
0: Ψάχνει και αυτός νέα σόγια. Ντόναλτ, να ξέρεις, υπάρχει ένας θείος εκεί που μπορεί κάποια στιγμή να τον ονομάσεις ξάδερφο.
1: Όχι,
0: για να είναι και δικό σου
1: συγγενής. Συγγνώμη, ο Σι ψάχνει καινούρια σόγια. Λοιπόν, νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social, όπως πάντα, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί.
0: Στη χθεσινή συνάντηση των Πρόεδρων Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κινέζος ομόλογος του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Σι βέβαια προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, αν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Σήμερα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τη ΗΠΑ για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και την σταθερότητα.
1: Ένα γυροβολημένο πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν χθες οι αρχές του Εμμυράτου. Στο μεταξύ, θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή μέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπόλαχ.
0: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» Και με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή θα κηρύξει ο πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής.
1: Η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του δικαίου της θάλασσας, διεμήνυσαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας μετά τη δήλωση της τουρκικής πρόθεσης να καθορίσει με νόμο, δικό της νόμο, έτσι, Άγκυρα,
0: θαλάσσιες
1: ζώνες στο Αιγαίο.
0: Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Επανέλαβε χθες ο Νίκος Χρυστοδουλίδης σε μια πραγματικά ιστορική και εγώ θα έλεγα και συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Εγώ θα σχολιάσω ότι άκουσα, διάβασα τον Κύπριο Πρόεδρο να αναφέρεται στο τάμα που έχουν Ελλάδα και Κύπρος για την Ένωση. Και ξέρεις, εδώ και πολλές δεκαετίες από επίσημα χείλη, έστω και με τη μορφή τάματος, πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είχα ακούσει αυτή τη λέξη. Αυτή η λέξη ήταν κάπου έτσι υπό απαγόρευση.
0: Φυσικά, φυσικά, και μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στον Ατήλα, προφανώς.
1: Πάμε στην επόμενη είδηση, στην οποία βέβαια έχουμε αναφερθεί ήδη, στις 21 Μαΐου. Ψάχαμε να βρούμε έτσι και κάποιον συνειρμό ιστορικό για τις 21 Μαΐου. Τέλος πάντων, ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Να υποθέσω ότι 21 Μαΐου είναι Σαββατοκύριακο ή όχι.
0: Κάτσε να δω, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε σε λίγο και θα επανέλθουμε.
0: Θα το δούμε τώρα. Πέμπτη είναι.
1: Πέμπτη. Έλα, άρα δεν είναι Σαββατοκύριακο. Πέμπτη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπέκυψε χθες τα τραύματά της και αυτό το είπαμε δυστυχώς ως μια δυσάρεστη είδηση. Η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.
1: Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή τουλάχιστον ενός φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών δίναν ψευδή στοιχεία έτσι από ασφαλισμένους που είχαν για υποτιθέμενες φυσιοθεραπείες.
0: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Χιλιάδες
0: δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα να συμβαίνει στη χώρα μας. Γι' αυτό θα σε πάω στη Βρετανία, δεν σας μπορώ άλλο. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εντωμεταξύ είναι οπαδός της Λίβερπουλ, να το ξέρετε όσοι δεν το γνωρίζετε, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος έναντι του Κιρ Στάρμερ, τον οποίο δεν το βλέπω πολύ δημοφιλή, ούτε
1: τώρα τελευταία, Δεν μου λες, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, αυτός ο Άντι Μπέρναμ, είναι οπαδός της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Και πώς τα καταφέρνει και είναι ακόμα δήμαρχος του Μάντσεστερ.
0: Καλή ερώτηση.
1: Αυτό είναι πραγματικά.
0: Καλή ερώτηση.
1: Θα έπρεπε να γίνει μια δημοσιογραφική έρευνα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αβάνα. Επισκέφθηκε την Αβάνα λοιπόν ο διευθυντής της CIA, μεταφέροντας το μήνυμα Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα αλλά και ζητήματα ασφαλείας, αν η Κούβα όμως προηγουμένως κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος.
0: Την ώρα που έχουν γονατίσει ενεργειακά οι Κουβανοί και βγαίνουν στους δρόμους γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Στη Βολιβία, χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λαπάς και συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε διαδήλωση με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας εν μέσω οικονομικής κρίσης στη χώρα.

0: Λοιπόν, τραγουδάκι, everybody's talking, θα πάμε αμέσως τώρα και θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε, απλώς να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα, μην τα αφήνουμε να κρέμονται. Η Όλγα αναφερόταν στον Κοέν, στον Έναρ Κοέν.
0: Το κατάλαβα.
1: Και μας ακούει, λέει, καθημερινά.
0: Βέβαια.
1: Αφού τα έχουμε πει.
0: Γεια σου, Ολγίτσα.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπημένο όνομα φυσικά το Όλγα, για πολλούς λόγους όπως είναι ευνόητο. Πάμε στο τραγούδι μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, Μάρτης μου ο Θεός. Εδώ στον 102 με τον Νίκο Λαδιανό, αλλά και με την αγαπημένη μας την Σοφία. Από τις 6 ώρα το πρωί το φωνάζουμε. Κάποια στιγμή μέχρι τις 9 η αλήθεια είναι ότι πείθουμε κάποιους ότι πραγματικά συνέβη.
1: Μέχρι τις 9 έχουμε παραξυπνήσει. Και θα ζητήσω από τη Σοφία λίγο τη βοήθειά της να ρίξει λίγο μια ματιά τώρα έξω. Πώς είναι?
0: Όχι, έχει ξημερώσει.
1: Έχει ξημερώσει για τα καλά.
0: Έχει ξημερώσει.
1: Και έχει συννεφιά. Έχει συννεφιά. Ναι. Από ό,τι έβλεπα, θα το δούμε και λίγο αργότερα. Α, Μπάμπη, έχουμε θέματα.
0: Όχι, εγώ το έκανα. Εγώ το έκανα.
1: Τίποτα για τους υπολογιστές μιλάμε. Λοιπόν, από ό,τι έβλεπα, θα είναι λίγο σφιχτός, κλειστός ο καιρός τις πρώτες ώρες της μέρας. Μετά όμως φαίνεται ότι θα ανοίξει. Μετά φαίνεται ότι θα ανοίξει.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε αύριο Σάββατο, θα τα πούμε βέβαια στον καιρό, θα έχουμε καλές βροχοπτώσεις.
1: Φαίνεται
0: αύριο
1: ότι
0: Σάββατο,
1: στην κεντρική Μακεδονία θα επηρεαστεί η κεντρική Μακεδονία από μια κακοκαιρία. Ενώ έβλεπα άλλες περιοχές, ας πούμε, κοιτούσα εκεί προς τον Εύρο που έχουν και γιορτάζουν και τα ελευθέρειά τους εκεί, την επέτειο απελευθέρωσης, θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, ζέστη και λιακά.
0: Κοίταξε, το Σάββατο, Νίκο, έρχεται ένα κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων από τα δυτικά.
1: Ναι, και θα μεταφερθεί
0: και
1: μετά προς
0: ανατολικά. Και την Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει.
1: Γενικά δεν θα επηρεαστούν. Δεν θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές της χώρας. Μάλλον εδώ σε εμάς
0: θα έχουμε προχωπτώσεις καλές αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο σαν σήμερα, γιατί το σαν σήμερα θα μας αναδείξει και το αγαπημένο πλοίο των Ελλήνων, το θορυκτό Αβέροφ. Λοιπόν, θα δούμε όμως πώς. 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρτ ιδρύουν στο Άιντχόβεν την Philips, την κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.
0: Philips. Και το Philips Stadium, νομίζω, κάποια στιγμή. Ναι. 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου και ένας τόπος όπου, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ταινίες στο Hollywood, κάποιος μπορεί κάποια στιγμή πιωμένος να ξηγωθεί το πρωί και να είναι και παντρεμένος.
1: Θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι τον τρόπο που ήταν ένα χωριουδάκι εκεί κάπου μέσα στην έρημο και το συνέλαβε ως όραμα να γίνει μια πόλη του τζόγου ο περίφημος Μπάξι, Μπεν Σίγκελ, ο μαφιόζος. Το θυμάμαι και από την ταινία πάρα
0: φυσικά.
1: Πολύ ωραία, με τον Warren Beatty και την Annette Bening. Κουκλάρα η Annette Bening. 1911 λοιπόν ερχόμαστε και παραδόθηκε στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ, το οποίο εκεί το 2017 καμαρώναμε και στην προβλήτα της Θεσσαλονίκης.
0: Και έχουμε ανέβει και με τα πιτσιρίκια και έχουμε φωτογραφηθεί και έχουμε πει για την ιστορία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η ζωντανή ακόμη εισαγωγικά θρύλη να έρχονται σε επαφή με τα νέα παιδιά. 1948.
1: Τι λέγαμε χθες, να για χθες και το είχες αφήσει για σήμερα.
0: 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία, 1, 2, 3, 4, 5, 6 χώρες, επιτίθενται ταυτόχρονα στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Και επειδή παραμένει ανεξάρτητο μέχρι σήμερα, αντιλαμβανόμαστε όλοι πώς πήγε αυτή η προσπάθεια των γειτονικών χώρων.
1: Και μάλιστα διευρύνθηκε. Τέλος πάντων, 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής που δεν θέλανε να γίνει ξεχωριστό τμήμα.
0: Και 2014 διασταυρώνουν, λέει, τα ξύφη τους οι 5 υποψήφοι για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια debate που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην τηλεμαχία παίρνουν μέρος ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πρώην πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Juncker, ο υποψήφιος των Φιλελεύθερων ο Verhofstadt, ο υποψήφιος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ο Σούλτς και υποψήφια των Πρασίνων η Σκα Κέλλερ.
1: Πολύ γρήγορα, για να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο από τον Μανώλη Μητσιά και το «Μη βάζεις μαράζι», να δώσουμε ένα μήνυμα.
0: Μαράζι μας βλέπω, μήπως να το ακούσουμε μετά, μαράζι. Δεν βλέπω να το προλαβαίνουμε.
1: 1773 γεννήθηκε ο περίφημος Μέτερνιχ, έτσι, ο Ανθέλιν.
0: Μπράβο, αυστριακός μας ταλαιπώρησε πολύ.
1: 1854 Ιωάννης Ψυχάρης, ο γνωστός Έλληνας δημοτικιστής. 1948 Brian Eno, μια μουσική ιδιοφία.
0: Στους θανάτους Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος. 2010 Τζον Σέφερτ, Μπαρόν Σκοτσέζος μηχανικός και φευρέτης του ATM. το 2012 Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης.
1: Λοιπόν, έχεις αρχίσει και επηρεάζεις πάρα πολύ την κυρία Σοφία Σακαλή και σε ακούει η πυθύνια και ναι, αρνείται να βάλει
0: αφού
1: το τραγούδι.
0: Μα αφού δεν θα προλάβει, αφού αρνείται δεν στην ώρα. Βάλει.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως την επόμενη ώρα με το τραγούδι.
0: Μητσιά δεν είπες.
1: Μητσιάς.
0: Ήθελες να μαραζώσει, αν το βάζαμε θα μαράζουν.
1: Και Γιάννης Πανός.
0: Θα μαράζουν.
1: Μην βάζετε μαράζι, έτσι. Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε αυτό σαν σύνθημα μέχρι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα επιτρέπεται λίγο μαράζι ξανά.
0: Επιτρέπεται, επιτρέπεται. Πάμε.
1: Μέχρι τότε ας χαμογελάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχτούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε νομιμοποίηση και μονιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο διεθνές, στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης.

Χαρακτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Στη διεθνή επικαιρότητα, με συνάντηση σε λίγη ώρα στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χτες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Τραμπ και Σίση έφτασαν σε μία σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, δήλωσε το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στη χτεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογός του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφησαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με βίντεο που ανέρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών, Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί στον Πλατή Καμπο στις 6 το απόγευμα σήμερα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Αγροτικών Συλλόγων, αλλά και Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Στη Λέσβο βρίσκεται από χτες ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Σπύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιο συνεργατών του, όπου θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο υφυπουργός Αθανάσιος Καβαφάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδρίων φυσιοθεραπείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τα 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε το Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, η ορθοπαιδική κατ' εντολή του φυσιοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσιοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν η άμκα τους. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πρόσχερες τοπικές βροχές ή μπόρες τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το τόπου, ertnews.gr και erteco.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210, 26201 και 26221. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς της ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Ναι, επιμένω να το λέω Twitter και όχι X. Λοιπόν, και email λοιπόν, ertvolou@ert.gr. Πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία. 14 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, στους 24 θα φτάσει σήμερα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο δείχνει κάποιες πιθανότητες βροχής. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 5 χιλιόμετρα την ώρα και είναι δυτικοί. Και να πω ακόμη ότι έχουμε 85% υγρασία. Πάμε να δούμε ποιότητα ατμόσφαιρας, καλά τα πάμε, 5,56 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια, 3,34 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Αυτά για την πόλη του Βόλου και για την πρώτη βιομηχανική περιοχή, να δούμε λίγο εδώ μικροσωματίδια. 0,56 στην πρώτη ΒΠΕ, 0,62 μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, αυτά και με την ποιότητα. Ερχόμαστε σημερινή μέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδώσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζώδης κλήρυνση. Ενώ, όπως σας είπα, γιορτάζουν σήμερα, επαναλαμβάνω, Αχίλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος. Τι να πω από όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ωραίο είναι αυτό. Παγκόσμια για την ζώδης κλήρυνση. Όχι, εγώ θα σας πω για τις αντιρρησίες συνείδησης. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα λοιπόν αντιρρησιών συνείδησης καθιερώθηκε το 1985. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου με πρωτοβουλία φιλιερηνικών και αντιπολεμικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για να κάνει γνωστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα πιστεύω των αντιρρησιών συνείδησης. Αντιρρησία συνείδηση είναι όποιος για λόγους θρησκευτικούς, ηθικούς ή φιλοσοφικούς αρνείται τη στράτευση. Στη χώρα μας οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν δύο επιλογές. Είτε να υπηρετήσουν άοπλη στρατιωτική θητεία, είτε εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σε υπηρεσίες και δημόσιους φορείς διάρκειας 15 μηνών. Υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία στην Ελλάδα επειδή θεωρείται ότι έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και δεν είναι αντίστοιχη της στρατιωτικής θητείας ως προσφορά σε κάποιο κοινωνικό φορέα. Το φαινόμενο των αντιρρησιών συνείδησης θα τίνει να εκλείψει όσο οι στρατοί θα μετατρέπονται σε εθελοντικούς και επαγγελματικούς. Λοιπόν, αυτά με τους αντιρρησίες συνείδησης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1891 λοιπόν ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ίδρυσαν στο Αϊτχόβεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύθηκε στην Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδόθηκε στην Ελλάδα το νέο θωρυκτό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση σε αυτό το διαγωνισμό. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1854 γεννήθηκε ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Το 48 ο Μπράιαν Ίνο, Αγγλοσυνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Το 1967 έφυγε ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακές τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου, πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 15 Μαΐου του 1948 γεννήθηκε ο Brian Eno, Άγγλος μουσικός, παραγωγός και εικαστικός, γνωστός ως ο πατέρας της ambient μουσικής και ένας από τους πιο επιδραστικούς οραματιστές της σύγχρονης τέχνης. Ξεκίνησε ως μέλος των Roxy Music. Ο σόλο καλλιτέχνης καθιέρωσε την ambient με άλμπουμ όπως το Music for Airports. Έχει διαμορφώσει τον ήχο εμβληματικών δίσκων για τους U2, David Bowie, Talking Heads και Coldplay. Είναι συνιδρυτής του οργανισμού Earth Percent, που διοχετεύει έσοδα από τη μουσική βιομηχανία σε δράσεις για το κλίμα. Η συνεργασία του Brian Eno με τους U2 είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και μακροχρόνιες στην ιστορία της rock, καθώς μεταμόρφωσε το συγκρότημα από μία post-punk μπάντα σε παγκόσμιους superstar. Το άλμπουμ The Joshua Tree του 1987, ένα από τα κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, εκεί ο Eno χρησιμοποίησε sequencers και synthesizer για να δώσει μια κινηματογραφική αίσθηση σε όπως το With or Without You και το Where the Streets Have No Name.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε την καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένος. Παιδιά παγιδευμένες στις οθόνες, τις συμβουλεύουν οι ειδικοί. Σήμερα, συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Οι πολλές βροχές φέρουν και πολλές κατσαρίδες. Οι ειδικοί μιλούν στην Καθημερινή. Για προανακριτική 21 Μαΐου οι αποφάσεις. Τζίμι Γουέιλ στην Καθημερινή, τα μικρά και μεγάλα μυστικά της Wikipedia. Μελίνα Τραβλού, η ελληνική ναυτιλία στοχοποιείται αδίκως. Πάω στα νέα. Τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, υπολογισμός συντάξεων. Ο Θουκυδίδης, ο Τραπ και ο Σι, μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι άλλο έχουν τα νέα. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη, τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα τον Κινέζο πρεσβευτή. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη, η Θεσσαλονίκη, με τα μάτια του φωτογράφου του, Αμπτούλ Χαμίτ. Με τα χειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Μετά τους Μετάλλικα, άλλες τέσσερις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 1. Θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα. 2. Συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία. 3. Το στρατηγικό άνοιγμα προς δεξαμενές του κέντρου. 16. Τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα 17 Μαΐου. Λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Αύξηση 4 δις ευρώ για επενδύσεις 24. Έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Η Αθήνα ως κέντρο σύγχρονης τέχνης και νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη, Οδύσσια. Έτσι. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόουν ο Δένδιας. Εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος τι λέει την άνοδο και ποιες πτώσεις βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο ΣΥ διέταξε τον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων, ελεγκτικό συνέδριο, μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα, ο ΠΚΠ γεωπόνη στα πρόθυρα έκρηξης, εκλουβισμένη στο κλειδί απεργία πείνας με αποδέκτο πλεύρη, ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, τέλος εποχής για τη λιγνητική ομάδα. Ριζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον εμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ. Οι φοιτητές πήραν θέση με πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Το τουρκικό νομοσχέδιο προαναγγέλει κλιμάκωση της έντασης. Η αλληλεγγύη όπλο των λαών λευτεριά στην Παλαιστίνη. Εκτοξεύεται η ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG. Μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Ελεύθερος τύπος, crash test τιμών για νεόδημητα και παλαιά, έρευνα, οι τι, πινακές με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα μέρτς και η υπόκληση Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Έπινη για την Ελλάδα, ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων για το ακίνητο Ανδρουλάκη, ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Ο Ντίλαν φροντίζει ασθενείς στο νοσοκομείο, ο σκύλος θεραπείας είναι αυτός. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Προχωράει η αύξηση με το τοκικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4 δις. Μανιφέστο όλοι μαζί για την Ελλάδα του 30. Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τύπος Θεσσαλονίκης διαψεύδει η FedEx τα σενάρια αποχώρησης από το Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο της FedEx, αναφέρει η εταιρεία. Πράσινο φως στο Δωρικάκου στην επένδυση παραγωγής Γαλλίου. Επίθεση φιλίας από Τραμπ στην Κίνα και το Xi Jinping. Περιπολίες και με ηλεκτρικά ποδήλατα, δημοτική αστυνομική. Cirque du Soleil, ο εντυπωσιακός κόσμος των εντόμων στη Θεσσαλονίκη με οδηγό την αστροναύτη της NASA, Bonnie Dunbar, ταξίδι στο διάστημα. Contra News. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος, ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα.
Αυτονόητο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, θα μου πεις είναι αρχηγός κόμματος και μάλιστα της αντιπολίτευσης που θέλει να γίνει και κυβέρνηση. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά το γιατί να φέρει το 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα νομίζω αυτονόητο είναι. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκους Θεσσαλονίκη. Συναγερμός στις αρχές. Ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο. Ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόουν καμικάζει από τη Λευκάδα. Είπα Κίνα νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών με ένα αγκάθι. Χάος στα Λιώσια. Δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά. Ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες. Αδήλωτα εισοδήματα αναδρομικά ενίκεια. Ο λόγος γράφει άσβεστη κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι. Οι καλύτερες ειδήσεις πάντως, να ξέρετε, είναι αυτές που δεν μαθαίνετε ποτέ. Ούτε κι εμείς βέβαια. Αλλά εκεί βρίσκεται το ζουμί. Σε αυτά που δεν μαθαίνουμε. Λοιπόν, ο λόγος, δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία, πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές υπέρ εσωτερικού του δικαίου, μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ, σπουδαία εξέλιξη, κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση Ρώμου για στήριξη Συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και του ΆΙΜΑΚ. Σάββας Καλεντερίδης, ο προσψήφιση νόμος κόβει στη μέση στο Αιγαίο και λαιλατεί την ΑΟΣ Ελλάδας, Κύπρου. Κραυγή αγωνίας, ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Ο ΠΚΠ 2 πάρτι κακοδιαχείρισης με τα βιολικά τιμωρούνται πρώτα και κύρια η έντιμη παραγωγή βιολικών που επένδυσαν. Αξιωματούχοι το ΙΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη. Μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε Καραμαλή στο Μητσοτάκη. Δεν πήραν το μήνυμα συναρτησίες Μαρινάκη για την αποστολή κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς τη Δημοκρατία. Και να σας πω και την συγγνώμη που είναι την αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ο δικός χάρτης των ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος. Η Ελλάδα στην παραγωγικότητα, αναθέση εργασίας και 20η αναώρα εργασίας. Τετραμερή συνάντηση διευρύνεται ο κάθετος διάδρομος για τα Βαλκάνια. Big data από 456 φορείς με 9.371 ανοιχτά δεδομένα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας έχει προοπτική ή είναι αμοιβέ επωφελής, λέει ο Κώστας Καραμαλής. Λοιπόν, αυτά με τα αθηναϊκά. Να έρθουμε λίγο και στα τοπικά μας φύλλα. Για να δω αν υπάρχει κάποια επικαιροποιημένη Θεσσαλία. Ναι, λοιπόν, φουντώνει την ακρίβεια πόσο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις τιμές στο ράφι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών ο Γιάννης Κοντοβάς. Μαϊμού αστυνομικός έψη ηλικιωμένη να δώσει 5.000 ευρώ. Πλήρης αποκατάσταση σπιτιού στον Αλμυρό που έγινε στάχτη. Μαθητές ζωντάνεψαν τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού. Γαλάζια σημαία σε δεκάδες παραλίες Μαγνησίες. Νικήτρια υπουκουσού στις εκλογές των φοιτητών. Ένοχος για επίθεση αστυνομικούς και παράνομη κατοχή όπλου. Στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για ενέργους 55 είναι ο Δήμος Βόλου. Λήξη μαθημάτων χθες στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Δράση το Δημοτικό Σούρπης για την κομποστοποίηση. Για να δούμε και τα άλλα φύλλα. Η Μαγνησία γράφει, έστησε σοου ο Μπέος, υιοθέτησε 2 αδέσποτα και τα έστειλε 40 μέρες για εκπαίδευση. Βολαιώτησα πέταξε 5.000 ευρώ από τον μπαλκόνι. Πόσα πατεώνες την έπεισαν ότι η κόρη της κινδυνεύει ο αστυνομικός και το τρίτο τηλεφώνημα που την έκανε να σπάσει. 20 χρόνια στα συρτάρια η μελέτη για την αλλαγή του δικτύου ίδρυυσης Μακρινίτσας. Κουτσιφέλησε, κοινότητα ολιγόρησε. Βόλος έβαλε κατά λάθος όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα της. Σκηνές έντες στο Βόλο με βρισχές χτυπήματα τραυματία αστυνομικό και σύλληψη. Χρηματοδοτήσει ως 400.000 ευρώ για επιχειρήσεις Θεσσαλία. Παπαδούλης δύο νέα προγράμματα δίνουν ανάση επαγγελματίες.
Έφυγε στα 51 ο Γιάννης Κοντοβάς, τρίνος στο βολιώτικο ποδόσφαιρο. Βολιώτες άτομα με αναπηρία έμειναν εκτός των δικαιούχων του Fuel Pass. Βαξεβανόπουλο στο Ράδιο 1 χωρίς σχέδιο για τα δέσποτα ο Βόλος. 88χρονη καρκινοπαθής μπλοκαρισμένη για μια άλλη συνταγογράφηση πρέπει να έρθει στο ΚΕΠ με ασθενοφόρο. Λέει η Μαγνησία. Και να κλείσουμε με τον ταχυδρόμο. Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο μόλις τα 51 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο Γιάννης Κοντοβάς. Τραγικός επίλογος, πέθανε και η δεύτερη 17 χρόνια. Απάτη μελία 5.000 ευρώ σε βάρος 88 χρόνια, 40 γαλάζιες σημαίες. Το βασικό θέμα και εδώ είναι νέες αυξήσεις φωτιά στο ράφι, 82 από 111 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Τελεσίγραφο στο διοικητή για την αδέσποτη γάτα, σύλλογο εργαζομένων Αχιλοπούλιου. Εάν δεν αποσυρθεί η ΕΔΕ, το θέμα θα πάρει τη δικαστική οδό. Συνεχίζει το σάλος για την περιπέτεια του βιοχημικού. Ότι κάτι τρέχει στα γύφτικα, τρέχει. Δεν έχει καμία σχέση όμως με τη γάτα. Αλλά στα γύφτικα κάτι τρέχει. Πάντα κάτι τρέχει στα γύφτικα. Και τώρα τελευταία πολλά τρέχουν στα γύφτικα. Ιστορική ομιλία Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Υιοθέτηση δύο δέσποτων από το Δημοτικό Καταφύγιο, τα πήρε βόλτα ο Αχιλλέας Μπέος. Τα πήρε βόλτα ο Αχιλλέας Μπέος, υιοθέτηση δύο δέσποτα από το Δημοτικό Καταφύγιο. Μάλιστα. Τι άλλο έχει. Αυτά και από τον ταχυδρόμο. Τραγούδι, παρερχόμαστε.

Χθες σας διάβασα για τη γάτα από τον ταχυδρόμο. Σήμερα θα σας διαβάσω για τη γάτα από τα γεγονότα. Για τη γάτα, έτσι. Ξεσηκωμός επικρατεί στο νοσοκομείο του Βόλου από στο πολυπληθές από άψη στελέχους βιοχημικό εργαστήριο, γιατί διατάχθηκε δε που διενεργεί ο διευθυντής παθολογικής κύριος Μάνδρος για τη συγκατοίκηση με γάτο και σε ένα ευαίσθητο υγειονομικό χώρο. Διευθυντής και εργαζόμενοι στο εργαστήριο με δεκάδες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με φωτογραφικό υλικό και βίντεο εδώ και 1,5 χρόνο εμφανίζονται να απολαμβάνουν την παρουσία του Μπάμπη που χαλαρώνει πάνω σε αναλυτές και φοράει λουράκι. Πράγμα που αποδεικνύει σύμφωνα με καταγγελία πως ο γάτος είναι οικόστο, ζει μέσα στο εργαστήριο και είναι πρώην αδέσποτος καθώς υιοθετήθηκε από μέλη του προσωπικού. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Μαζαράκης, διέταξε δε και κατηγορείται για τρομοκράτηση των υπαλλήλων. Ο ίδιος ρωτήθηκε από τα γεγονότα και απαντά πως προχώρησε μετά από καταγγελία σε αυτονόητη έρευνα, γιατί σε κανένα χώρο υγείας, σε κανένα μέρος του πολιτισμένου κόσμου δεν επιτρέπεται η παρουσία ζώων πέρα εκείνων για θεραπευτικούς σκοπούς και υποπροϋποθέσεις. Σε δήλωσή του τόνισε: κατόπιν καταγγελιών και σχετικού φωτογραφικού υλικού που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και 1,5 χρόνο, λένε τα γεγονότα, έτσι το υπενθυμίζω, εδώ και 1,5 χρόνο ανεβαίνουν τέτοιες φωτογραφίες, φαίνεται να προκύπτει παραμονή και διαβίωση, ερωτηματικό, γάτου στο χώρο του βιοχημικού εργαστηρίου. Δόθηκε εντολή ΕΔΕ με σκοπό τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και των συνθήκων που λαμβάνουν χώρα. Η διαδικασία δεν συνιστά εκ προημίου απόδοση ευθυνών ή δίωξη οποιοδήποτε εργαζόμενου, αλλά αποτελεί προβλεπόμενη διοικητική ενέργεια για τη διασφάλιση αντικειμενικής αποτύπωσης των γεγονότων και τη υγειονομική ασφάλεια που οφείλουμε να παρέχουμε στους ασθενείς. Μου δίνεται η αφορμή να αναφέρω πως οι εργαζόμενοι επιτελούν με ευσυνειδησία το έργο τους τόσο στην πρωινή βάρδια όσο και στις εφημερίες. Δεν θα πω κάτι περισσότερο γιατί είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ. Α, και κάτι που δεν λέει εδώ πέρα, ότι αγαπάει τα κοινωνικά δίκτυα ο διοικητής. Άρα δηλαδή από τότε που είναι διοικητής εδώ σίγουρα θα έχει δει πράγματα στο διαδίκτυο με τη γάτα. Αυτά περί γάτας. Νομίζω ολοκληρώσαμε τα περί γάτας χθες και σήμερα.

Η Μαγνησία κέρδισε 40 γαλάζια σημαίες δια της παραλίας. Τώρα δεν με βλέπετε, αλλά κουνάω σημαίες. Λοιπόν, δείτε τις παραλίες. Τις γαλάζιες σημαίες, υπενθυμίζω, τις παίρνουμε με τα στάνταρ τα περσινά που μας κάνανε έλεγχο και είδαμε ότι τα πάμε καλά. Έχουμε τέλος πάντων όλες τις προδιαγραφές για να πάρουμε αυτές τις σημαίες. Ανακοινώθηκαν λοιπόν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, λέει, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες, οι βραβευμένες με τη γαλάζια σημαία ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη της χώρας. Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται σε επιτυχιακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της ΕΕΦ, τελεί υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κτλ. Κτλ. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι. Με 93 σημαίες. Σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. Και έχει εδώ ένα μεγάλο ρεπορτάζ, έχουν δηλαδή εδώ ιστοσελίδες για αυτό το θέμα. Πάμε στη Μαγνησία να δούμε ποιες ακτές βραβεύονται. Δήμος Βόλου, Αγριά, στο Βαλής Ριζόρτ, Αλικές, Αμαριλίδος, Αμφανών, Άναυρος, Θωμάς Σουτραλία Αγριάς, Καρνάγιο, Κρυθαριά, Νέα Αγχίαλος, Πλάκες, Πλατανίδια, Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Δήμος Αλμυρού, Αλμυρός, Αμαλιάπολη, Αχίλιο, Λεύκη Πτελεού, Λουτρό Πτελεού, Νιές Σούρπης. Δήμος Νοτιού Πηλίου, Αμποβός, Καλανερά, Καλυφτέρη, Κορόπη, Μπούφα. Δήμος Κιάθου, Αγία Ελένη, Αγία Παρασκευή Πλατανιάς, Αμπελάκια Ελίβη, Ασέλινος, Αχλαδιές, Βασιλιάς, Βρωμόλυμνος, Γούρνες Ελιά, Καναπίτσα, Κουκουναριές, Μάραθα, που είναι το Σκιάθος Παρασκοτέλ, Μεγάλη Άμμος, Μεγάλη Μπανάνα, Μικρή Μπανάνα, Τζανεριά, Τρούλος. Και στο Δήμο Σκοπέλου, Αντρίνα, εκεί που είναι το Αντρίνα Beach και Αντρίνα, Αντρίνα Ριζόρτο. Στη Σκόπελο δηλαδή δεν υπάρχει άλλη γαλάζια σημαία εκτός από αυτές τις δύο. Εμείς έχουμε μπόλικες, είπαμε αυτές οι βραβεύσεις γίνονται με βάση περσινούς ελέγχους, περσινά στάνταρ, όχι φέτος. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα και αυτά και περιμένω πώς και πώς τη μέρα που θα σας πω πόσο πεντακάθαρα είναι τα νερά των ακτών της Μαγνησίας, καθώς θα έχουν εκδοθεί οι έλεγχοι που θα έχει κάνει η περιφέρεια. Έτσι και εγώ θα έρθω εδώ και θα σας τα πω για να πέστε άφοβα για μπάνιο.

0: Λοιπόν, για να δείτε δηλαδή το πόσο υπερβολική είναι αυτή η αντιπολίτευση. Τώρα μετράω τις σημαίες. 12 έχουμε στο Δήμο Βόλου, κύριε αντιπολίτευση, γαλάζιες σημαίες. Λοιπόν, όλη την ώρα τρώγεστε. Σκυλιά, ο δήμαρχος τέλος πάντων υιοθέτησε. Τα πήγε και για εκπαίδευση για να μπορεί να συμβιώσουν με μια οικογένεια. Υποθέτω δηλαδή, να δέχονται εντολές. Υποθέτω δηλαδή, να συνυπάρχουν με τα ήδη υπάρχοντα σκυλιά της οικογένειας. Υποθέτω δηλαδή. Επιτέλους, τι θέλετε από τη ζωή μας, κύριε Βαξεβανόπουλε? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα τσιτάτο. Όχι άλλο λαϊκισμό. Όχι άλλες λαϊκίστικες πράξεις. Ναι, είναι καλό να υιοθετούμε σκυλάκια. Αυτό που έκανε ο Δήμαρχος είναι μια πολύ καλή πράξη. Αλλά εμπίπτει στο πεδίο του λαϊκισμού, γιατί το κάνει ουσιαστικά και δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει μετά από αυτές τις προκλητικές και να το πω, πολύ φάουλ δηλώσεις για την ευθανασία των ζώων. Δηλαδή, με αυτό που έκανε τώρα ο Δήμαρχος, έλυσε το θέμα των αδέσποτων στην πόλη? Όχι. Προσπαθεί ουσιαστικά το πολύ μεγάλο ρεύμα που έχει δημιουργηθεί εναντίον του από αυτές τις άθλιες δηλώσεις περί ευθανασίας των ζώων, προσπαθεί να το κατευνάσει και κάνει διάφορα πράγματα που εμπίπτουν στο λαϊκισμό, όπως και αυτό να υιοθετήσει τα δύο σκυλάκια, που ευτυχώς είναι μια καλή πράξη και ελπίζω να τηρήσει και όλους τους κανόνες ευζωίας αυτών των ζώων, δηλαδή να τα τσιπάρει, να τα έχει στηρωμένα και να τα βγάζει και βολτίτσα κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτά μετά την εκπαίδευση θα τα κάνει.
1: Ωραία. Μακάρι.
0: Μα τώρα εντάξει, πρέπει να είμαστε, να κυριολεκτούμε. Δηλαδή αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
1: Σαν πρώτο βήμα ήταν καλό. Τα επόμενα βήματα όμως είναι να λύσει το όλο θέμα των αδεσπότων στην πόλη, που δεν βλέπω να το κάνει. Αντιθέτως, αυτό που βλέπω είναι ότι μοιράζει μηνύσεις και αγωγές στις φιλοζωικές οργανώσεις του Βόλου. Είναι κρίμα. Γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς τους ανθρώπους που αγαπάνε τα ζώα, δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται όταν θα έχεις ένα κοινοκομείο το οποίο δεν λειτουργεί και σωστά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε πάντως θέματα γενικά με τα ζώα. Είμαστε των άκρων, δηλαδή είμαστε από τη μία πλευρά στην απέναντι. Κάπου στη μέση εμείς με τα γκρι δεν τα πάμε καλά, ας πούμε. Είδες τώρα τι φασαρία γίνεται, κύριε Βαξεβανόπουλε, με αυτή τη γάτα στο νοσοκομείο.
1: Χαμός. Είδα και αυτό, ναι.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, είμαστε ένας λαός τέτοιος, ας πούμε, γενικώς. Τι να πω.
1: Λοιπόν, γενικά πρέπει να τηρούνται κάποιους κανόνες. Και
0: ναι,
1: με
0: σίγουρα,
1: όλα αυτά, κύριε Μανώλη, άμα το δείτε, σκεφτόμουν τις προεκλογικές δηλώσεις του κύριου Μπέου, με τις οποίες έγινε δήμαρχος την πρώτη φορά. Δηλαδή, πρώτο ήταν για τα αδέσποτα ζώα. Έλεγε θα λύσω το θέμα των αδεσπότων. Δεν το έλυσε. Το δεύτερο ήταν θα λύσω το πρόβλημα του νερού στον Δήμο Βόλου. Δεν το έλυσε. Και ήταν πέντε, ας πούμε, βασικοί άξονες, οι οποίοι δεν έχει λυθεί κανένας. Και παρόλα αυτά έχει ψηφιστεί και για τρίτη φορά δήμαρχος. Αυτά είναι τα παράλογα της Ελλάδος, του ελληνικού λαού και των κατοίκων του Βόλου. Τι να πεις, δημοκρατία έχουμε.
0: Ακριβώς. Όπως το βλέπω, καθένας σε δίνει πολλές ευκαιρίες. Υπάρχει μία σχέση τέτοια που δίνει πολλές ευκαιρίες. Στη ζωή μας δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε σχέσεις απαραίτητα όλοι μας που να μας ανέχονται και να μας αγαπάνε όπως και να είμαστε. Δύσκολο είναι αυτό. Άρα πρέπει να το χαιρόμαστε που έχουμε κάτι τέτοιο τώρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν,
1: είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τι βάζει προτεραιότητα κάποιος στη ζωή του?
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο θέμα, με τα νερά. Το θέμα, να ξεκινήσουμε από τις θάλασσες, μια και έχουμε τόσο γαλάζιες σημαίες. 1η Ιουνίου είναι, λέει, επίσημα η περίοδος που κάνουμε τα μπάνια μας. Έτσι, που θα πέσουμε στη θάλασσα. Άλλοι τα έχουν ξεκινήσει. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα, δεν περιμένουν ούτε να εξεταστούν τα νερά, ούτε να βγουν οι ανακοινώσεις, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω, ή δεν τις πιστεύουν ή δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Κοιτάξτε, κυρία Μανώλη, υπάρχει μια καχυποψία προς το κράτος και γενικά προς τους δήμους, γιατί έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι κάποιες μετρήσεις, κάποια πράγματα που κάνει το κράτος ή κάποια πράγματα που κάνουν οι δήμοι δεν είναι αξιόπιστα. Οπότε έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις ότι πρώτο έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς την ελληνική δικαιοσύνη, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς τις διαδικασίες του κράτους και των δημοτικών υπηρεσιών. Αυτή η εμπιστοσύνη δεν μπορείς να την πιέσεις. Αυτή η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Και εγώ, για παράδειγμα, να σας πω την αλήθεια, για μπάνιο πηγαίνω σαν βολιώτης, πήγαινα πάρα πολύ συχνά εδώ πέρα στις πλάκες, γιατί έχει και καρστικές πηγές και αραιώνεται οποιοδήποτε ρήπος υπάρχει. Αλλά πλέον μετά τον Ντάνιελ, μετά από όλα αυτά που έχουμε ακούσει, μετά τα διάφορα δημοσιεύματα για το βιολογικό, πηγαίνω στις ακτές του Αιγαίου δυστυχώς. Δηλαδή έχουμε τη θάλασσα μπροστά μας και αναγκαζόμαστε κάποιοι άνθρωποι, ενώ βλέπω αρκετός κόσμος εμπιστεύεται αυτές τις μετρήσεις και καλά κάνει και πηγαίνει στις παραλίες αυτές που έχουν μπλε σημαία. Και να πηγαίνει ο κόσμος, αρκεί αυτές οι αποτελέσματα που βλέπουμε να είναι φερέγγια και μακάρι να είναι και καθαρά. Εγώ για ψυχολογικούς λόγους πηγαίνω στο Αιγαίο.
0: Καλά, υποθέτω πολύ μπορεί να το κάνουν αυτό. Αλλά καλό θα ήταν να βγουν κάποιες μετρήσεις και να βγαίνουν έτσι μια φορά τη βδομάδα, να έχουμε μια εικόνα. Δηλαδή, ξέρεις,
1: κανονικά είναι υποχρεωτικό. Είναι
0: και, δεν ξέρω, δεν είναι δύο φορές τη βδομάδα, λέω εγώ τώρα.
1: Αλλά στο νερό.
0: Ας βγαίνουν πιο συχνά, ας πούμε. Και για τις ακτές, αλλά και για τα νερά που πίνουμε γενικότερα. Να έχουμε μια εικόνα βέβαια, ανεβάζει ένα, όπως είναι υποχρεωμένη από τον νόμο ΔΙΑ, μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ δύο, δεν ξέρω πόσο ανεβάζει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν νέες, τι θα είναι, πώς θα πάμε το καλοκαίρι, γιατί δόξα τω Θεώ, δηλαδή είχαμε νερά. Δηλαδή, όχι ότι τα εκμεταλλευτήκαμε, θέλω να πω έπεσε βροχή αρκετή. Τώρα τι έγινε στο υπέδαφος, τι κάνανε,
1: αυτό ακριβώς,
0: τι μαζεύουν, δεν ξέρω.
1: Ήταν μια χρονιά με πολύ, με μεγάλο ποσοστό κατακρημνισμάτων, δηλαδή χιόνι, βροχή, δροσιά. Το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπω στο Δήμο Βόλου είναι ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Όταν έχεις, και αυτό γράφει και η ανακοίνωση των πολιτών από τον Άγιο Βλάση και τα Λεχόνια. Όταν βλέπεις ότι χάνεται το νερό, ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, αυτοί οι άνθρωποι πάλι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο Δήμο, ο οποίος Δήμος θέλει να πάρει το νερό από πηγές εκείνων των χωριών.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι στην ανακοίνωσή τους γράφουν ότι το νερό που έχουμε σε αυτές τις πηγές δεν φτάνει να ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκες. Θα το πάρετε και για το Βόλο? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του νερού που πίνουμε στη Βρύση μας, στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και γενικότερα στο Δήμο Βόλου. Αλλά δεν έχει γίνει δουλειά ως προς τη διαχείριση. Όταν έχεις διαφυγές νερού, ένα έλλειμμα 40 με 50%, όπως παραδέχεται και η ίδια η ΔΕΗ, δεν είναι κάτι δηλαδή που το λέει η αντιπολίτευση ή κάποιος κακεντρεχής, είναι παραδοχή της ΔΕΗ, ότι έχουμε απώλειες 35, 40%, 50% είναι στις εκθέσεις που υπάρχουν. Τότε γιατί νερό να πούμε, γιατί ποιότητα του νερού? Δηλαδή πραγματικά έχετε πολύ καλής ποιότητας νερό από το Πήλιο, από την Καλιακούδα, από άλλες πηγές του Πηλίου, και αυτό το νερό δεν διαχειρίζεται σωστά. Δεν είναι δυνατόν, να σας πω ένα παράδειγμα κύριε Μανώλη, να υπάρχει βιοτεχνία που ψύχει τα μηχανήματά της με το νερό της Καλιακούδας. Δηλαδή με ενθυαλωμένο νερό, είναι τόσο καλής ποιότητας το νερό, το οποίο όμως αραιώνεται με τα υπόλοιπα, με το υπόλοιπο νερό. Για παράδειγμα ένα άλλο, ότι το νερό του βιολογικού αυτή τη στιγμή γίνεται στη θάλασσα αφού υποστεί επεξεργασία. Σε άλλες πόλεις της Ευρώπης αυτό το νερό πάει για την ψήξη των μηχανημάτων, πάει για το πότισμα στα πάρκα των Δήμων.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι έξυπνες κινήσεις οι οποίες εξοικονομούν νερό και σημαίνουν ένα πράγμα: σωστή διαχείριση. Στο Δήμο Βόλου όμως μην το περιμένουμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε τα πολύ απλά πράγματα. Όχι να κάνουμε τόσο διαχείριση νερού του βιολογικού. Που βλέπετε, ας πούμε, υπάρχει το πόρισμα των επιθεωρητών Βορείου Ελλάδας, το οποίο είναι καταπέλτης για τη ΔΙΑΜ και για ό,τι λέει για τον βιολογικό. Και περιμένουμε τον επόμενο μήνα, και να το περιμένετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, το τελικό πόρισμα, γιατί βγήκε η ΔΙΑΜ και είπε δεν είναι σωστά αυτά που λέτε, ήταν το προσωρινό πόρισμα των
0: επιθεωρητών. Ναι, εμείς συμμορφωθήκαμε, ξέρω εγώ.
1: Σαν δημοτικός σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Περιμένω το τελικό, αλλά αν βγει, λέω κύριε Μανώλη, υπόθεση εργασίας, εάν βγει το τελικό και έχει τις ίδιες παρατηρήσεις και επιβάλλει και πρόστιμο στη ΔΕΙΑΜ, πρόστιμο το οποίο θα το πληρώσουμε εγώ, εσείς, όλοι μας, θα παραιτηθεί κάποιος στη ΔΕΙΑΜ?
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει η ευθυξία ή ανάλογη? Γιατί μας είπαν ότι όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι ψεύδι, γιατί είναι προσωρινό το πόρισμα. Αλλά να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι γενικά αυτά τα πόρισματα είναι αρκετά βάσιμα και αποστέλλεται σαν πόρισμα στον ενδιαφερόμενο εδώ στην ΔΕΙΑΜ για να πει τις απόψεις στην ΔΕΙΑΜ ότι μήπως έχει παραπέσει κάποιο έγγραφο ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Αλλά συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι το βλέπω και το διαβάζω, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι επιθεωρητές. Μακάρι να σας πω, μακάρι να έχει γίνει και αυτό λάθος. Δηλαδή και οι τρεις αστοχίες που λένε οι επιθεωρητές να μην υπάρχουν της ΔΕΙΑΒ. Αλλά αν έστω και μία ισχύει, δηλαδή για παράδειγμα μέσα, υπάρχουν διάφορες ενδείξεις ότι οι μετρήσεις που γίνονται δεν είναι και τόσο αξιόπιστες. Αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντάς το. Εάν ισχύει αυτό, αν βγει το τελικό πόρισμα και επιμείνει σε αυτό, θα παραιτηθεί κάποιος από τη ΔΕΙΑΜΒ. Μακάρι να βγει το τελικό πόρισμα και να μην υπάρχει αυτή η παρατήρηση, να έγινε κάποιο λάθος. Αλλά
0: δυστυχώς
1: βλέπουμε εδώ στο Δημοβούλιο, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κακή διαχείριση.
0: Το θέμα όμως των σκουπιδιών, για το οποίο δεν αναλαμβάνει κανένας τώρα να κάνει κάτι, ή τουλάχιστον μέχρι όποιες προσπάθειες, αν κάποιος προσπάθησε να κάνει κάτι, γιατί υποθέτω ότι είναι θέμα χρηματοδότησης και μετά απομάκρυνση και πού θα πάνε όλα αυτά. Αυτά παραμένουν εκεί. Αυτά τα έφερε έτσι η πλημμύρα με τη διάλυση του Χαδά πάνω στο Ξηριά. Με αυτά τι γίνεται, έχετε μάθει εσείς τίποτα? Γιατί και σε αυτά αναφέρεται το πόρισμα.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή 50.000 τόνοι, ίσως και παραπάνω, βρίσκονται εκεί μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα, κυρία Μανώλη, εκεί στις εκβολές του Ξηριά. Και απευθύνομαι προς τον δήμαρχό μας, που είναι τόσο λαϊκίστικα ακτιβιστής. Δηλαδή πήρε τα δύο σκυλάκια τώρα με το θέμα των σκυλιών. Ναι. Όποτε τίθεται θέμα ρήπανσης των νερών, πηγαίνει και κάνει μπάνιο. Ας πάει ο κύριος δήμαρχος μαζί με τους δημοτικούς του συμβούλους να κάνει μπάνιο εκεί πέρα, στην Μπουρμπουλήθρα, εκεί που είναι τα σκουπίδια, 50.000 τόνοι σκουπιδιών. Γιατί δεν πάει να κάνει ένα ωραίο μπανάκι, να μας δείξει πόσο ακτιβιστής είναι και να μας δείξει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα νερά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Σκουπίδια 40 και 50 ετών που μαζεύονταν στο Χαδά κοντά στο Πανθεσσαλικό, ξεχύθηκαν από τον Ντάνιελ και έχουν, εκτός από ότι μπήκαν μέσα στα σπίτια στην περιοχή του Νεοδέλτα, αυτή τη στιγμή έχουν καταλήξει μέσα στη θάλασσα.
0: Πάντως,
1: στο νερό εκεί πέρα, στο Ξηριά.
0: Ναι.
1: Ας πάνε να κάνουν μετρήσεις εκεί πέρα.
0: Ναι, γιατί σας λέω, δεν είναι μόνο. Είναι τι γίνεται γενικότερα, γιατί υπάρχει, ας πούμε, το παράδοξο. Θα έλεγε κανείς, ας πούμε, ορίστε, πήραμε γαλάζιες σημαίες. Που παίρνουμε σε σχέση με μετρήσεις και ελέγχους που γίνονται πέρυσι, τις παίρνουμε τις γαλάζιες. Δεν, εντάξει, μπορεί να τις έχουμε φέτος, αλλά θα πρέπει να γίνουν νέοι έλεγχοι για φέτος. Τις γαλάζιες πήραμε για πέρυσι. Άρα λοιπόν πέρυσι, λέει ο άλλος, τα σκουπίδια εκεί ήταν, τα άλλα εκεί ήταν, αυτό εκεί ήταν. Πώς τις πήραμε τις γαλάζιες σημαίες? Άρα εντάξει είναι οι αλικές, γιατί να μην πάω. Λέω τώρα, οπουδήποτε από αυτές τις ακτές που έχουμε γαλάζιες σημαίες.
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Μανώλη, στην περιοχή του Ξηριά, υπάρχει μια ορολογιακή βόμβα. Όταν λέμε 50.000 τόνοι σκουπιδιών, είναι 50 συμπλήν χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών. Για παράδειγμα, να σας πω, σε αυτά τα σκουπίδια, ένα θερμόμετρο να υπάρχει. Ένα παλιό θερμόμετρο. Το θερμόμετρο αυτό, ξέρετε τι περιέχει μέσα, κυρία Μανώλη? Υδράργυρο. Άρα μιλάμε ένα επικίνδυνο μέταλλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι και σε υγρή μορφή, το οποίο θα διαχυθεί στη θάλασσα. 5-6 μπαταρίες να υπάρχουν. Μπαταρίες, οι οποίες έχουν μόλυβδο, έχουν οποιοδήποτε άλλο μέταλλο χρησιμοποιείται στην μπαταρία. Όλα αυτά είναι πιθανοί ρυπαντές. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έπρεπε να κάνει τα πάντα σε συνεργασία με τον οργανισμό Λιμένος για να φύγουν τα σκουπίδια. Ο Δήμος όχι μόνο αυτό δεν έκανε, δεν πήγε καν στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο οργανισμός Λιμένος. Τέτοιο Δήμο έχουμε. Μπράβο μας, ας τον λουστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαξεβανόπουλε. Καλή σας μέρα. Μ' άκουσε ο κύριος Βαξεβανόπουλος?
1: Να είστε καλά.
0: Α, έπεσε η γραμμή. Πάντως, στιγμές φαινόταν να μην μ' ακούει. Φαινόταν ένα κενό. Ίσως είναι η γραμμή. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στις 8, πάμε Earth News, έχουμε δελτίο ειδήσεων να παρακολουθήσουμε. Earth News Radio λοιπόν, και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η

0: Ένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε

0: Από υπολογιστή, tablet ή κινητό, όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι πάντα αναρωτιόμουν και έλεγα, ξέρω εγώ, άμα μεγαλώσω κι εγώ θα είναι ωραία άμα έχω χρήματα να πηγαίνω κρουαζιέρα. Ωραία δεν είναι να πηγαίνεις κρουαζιέρα, να τα βρίσκεις όλα έτοιμα, να πηγαίνεις να γνωρίζεις τόπους, να μην έχεις να σκέφτεσαι τίποτα, να κοιμάσαι τη νύχτα και όλη τη μέρα να γυρνάς. Και άμα βαριέσαι να βγεις έξω, να κάθεσαι, να κάνεις μπάνιο στις πισίνες, πισίνα, ξέρω εγώ τι έχει το κρουαζιερόπλιο κτλ. Δεν ξέρω, αυτό το κόστο φορτίο που κουβαλάει πάρα πολύ κόσμο, είναι από τα πιο μεγάλα, 2.367 επιβάτες, κυρία Καμένο. Τι είναι αυτό, χαμός γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το πλοίο κανονικά μπορεί να πάρει 3.500 άτομα, είναι το πλήρωμα, ναι. Άλλα 1.000 άτομα το πλήρωμα. Τώρα αυτή την εβδομάδα έρχεται, αυτό το Σάββατο έρχεται με λίγο λιγότερους από ότι το προηγούμενο Σάββατο. Κοίταξε, ναι, είναι πολύ ωραία η εκδρομή, η κρουαζιέρα σαν κρουαζιέρα, σαν εμπειρία και σαν διακοπές είναι πάρα πολύ ωραίες, παρότι ήταν πολύ παρεξηγημένες στην Ελλάδα, γιατί παλιά στην Ελλάδα όλοι πιστεύουν ότι πηγαίνουν ηλικιωμένοι. Αυτό δεν ισχύει, άμα πάτε σε κρουαζιέρα, ειδικά στην Καραϊβική, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι και έχετε πολύ το δίκιο, έχετε πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές επιλογές διασκέδασης, πάρα πολύ ωραίο φαγητό συνήθως. Σχεδόν μισελενάτο που λένε φαγητό επάνω,
0: ναι.
1: Το βράδυ το πλοίο ταξιδεύει, το πρωί γνωρίζεις καινούριους τόπους, μπορεί να επισκεφθείς πάρα πολλά νησιά ή πάρα πολλούς τόπους χωρίς να χρειαστεί να αλλάζεις ξενοδοχεία, να μετακινήσεις εσύ δηλαδή με δικά σου μέσα, να φτιάχνεις βαλίτες, να ξανανοίγεις βαλίτες. Είναι πολύ ξεκούραστος τρόπος διακοπών ο συγκεκριμένος. Και φτάνοντας ένα λιμάνι, έχεις τη δυνατότητα είτε να κάνεις εκδρομή, είτε να βγεις μια βόλτα, είτε να γνωρίσεις τον τόπο, είτε να φύγεις για 2-3 ώρες και να ξαναγυρίσεις πίσω. Γιατί πάνω στο καράβι υπάρχουν συνεχίζουν οι δραστηριότητες, δεν σταματούν ποτέ.
0: Ναι. Όχι, σας λέω, το προηγούμενο ειδικά Σάββατο, που πίνουμε καφέ εκεί στη Λαϊκή, τη Βιολογική. Και έβλεπα τον κόσμο που αυτόν που αποφάσισε να περπατήσει στην πόλη. Και
1: ήταν πάρα πολλοί που βγαίνουν.
0: Πολλοί ήταν με άνθρωποι με καροτσάκια, δηλαδή οικογένειες με μικρά. Δεν ήταν, πραγματικά δεν ήταν μόνο μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε. Όπως λέτε κι εσείς, υπήρχε μια τέτοια άποψη μια εποχή. Αλλά το ζήλεψα. Λέω, ρε παιδί μου, κοίτα τι ωραία τώρα, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ναι, πραγματικά. Ξέρετε, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα οι οποίοι βγήκαν με τα πόδια στην αγορά. Βγήκαν με τα πόδια στην πόλη. Το οποίο θα πρέπει να μας δείξει το Δήμο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να δουν ότι ο κόσμος επειδή βγαίνει με τα πόδια, πρέπει αυτή η διαδρομή ή να μαρκαριστεί ή να φτιαχτεί.
0: Μα τώρα γιατί λέτε και εσείς τέτοια πρωί-πρωί. Εγώ ξεκίνησα και σας λέω ένα σωρό ωραία πράγματα, ας πούμε.
1: Ωραία πράγματα σας λέω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, όχι, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Γιατί ακόμη και αυτό το περίφημο που λέμε μόνο γύρω-γύρω από το Δημαρχείο φροντίζει ο Δήμαρχος, πλέον ούτε αυτό δεν ισχύει.
1: Ναι,
0: γιατί και εγώ γύρω-γύρω από το Δημαρχείο ήμουνα, αλλά ναι, δεν ισχύει αυτό.
1: Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν αξίζει στην πόλη μας. Αυτό και επειδή κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η διαχείριση του τουρισμού, δεν θα κουραστώ να το λέω, δεν είναι φωτογραφίες και δελτία τύπου και λόγια. Η διαχείριση του προορισμού έχει να κάνει με τις υποδομές μας. Πρέπει λοιπόν, εφόσον και βασικά και τους κατοίκους εκεί της περιοχής πρώτα, γιατί αυτοί μάλλον κάθε μέρα οι πολλάτες στα κρουαζιερόπλια θα έρθουν 10, 15 κρουαζιερόπλια, 20, 30, 40, άντε να περάσουν αυτοί. Κυρίως για τους ανθρώπους που μένουν εκεί και σε δευτερεύουσα φάση, επειδή είναι η πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζει, που βλέπει κάποιος βγαίνοντας έξω από το λιμάνι πια, είναι το χαίρεται της πόλης εκεί. Δεν είπαμε να γίνει μακιγιάζ, αλλά να συμμορφωθεί λίγο ο χώρος εκεί πέρα, μέχρι να βγουν στην περιοχή όπου είναι τα παράδικα που λέγαμε παλιά, και ουσιαστικά αρχίζει λίγο και βγαίνει η πόλη με τις μικρές σαρόβαρκες, με το παραλιακό μέτωπο που. Όπως και να έχει, όποια πόλη έχει θάλασσα και έχει μια παραλιακή διαδρομή, πάντοτε είναι πάρα πολύ όμορφη και τους ανθρώπους έτσι τους εντυπωσιάζει. Κοιτάξτε, ο κόσμος το προηγούμενο Σάββατο φαντάζομαι ότι πέραν όλων αυτών είδατε και πάρα πολύ κόσμο που κινούνταν μέσα στην πόλη μας.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έδωσε έτσι μια ιδιαίτερη νότα και νομίζω ότι... Εντάξει, δεν ψωνίσαν, εγώ δεν θα πω ότι κατακλειστήκαν τα μαγαζιά.
0: Όχι βέβαια, αλλά όλο και κάτι έγινε, κινήθηκε.
1: Σίγουρα κάτι έγινε, κάτι κινήθηκε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά και πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει, ας πούμε το τσιπουράδικο δεν το ξέρει. Θα ήταν ωραίο να μπορούσαν λίγο να δοκιμάσουν αυτή τη φιλοσοφία. Οι Έλληνες το ξέρουν, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Οι ξένοι δεν το ξέρουν και επίσης φοβούνται και να δοκιμάσουν πάρα πολλές φορές. Όμως πρέπει με κάποιον τρόπο, εγώ τον ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, αλλά πρέπει και οι άλλοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουν πέρα από μένα, on site, εκεί που βγαίνει ο πελάτης, να τους προτρέψουμε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν εδώ πέρα τσιπουράδικα με εύκολους τρόπους, γρήγορους, δεν χρειάζονται μεγάλα κείμενα, δεν χρειάζονται μεγάλα φυλάδια, δεν χρειάζεται τίποτα. Σιγά σιγά να αρχίσουν να το μάθουν, να εκμεταλλευόμαστε λίγο περισσότερο κάποια πράγματα που είναι πιο ιδιαίτερα σε εμάς. Σίγουρα όμως όλος ο κόσμος ο οποίος κινήθηκε πάνω από τα έργα τα οποία είχε η πόλη και τα χαρακώματα που έχουμε, έδωσε μία άλλη νότα και μία έτσι πιο χαρούμενη διάθεση. Πιο international.
0: Τέλος πάντων, έχω καλή διάθεση σήμερα και ήθελα να ρωτήσω.
1: Και εγώ.
0: Μπράβο. Κατά πόσο τέλος πάντων παρατηρούμε αύξηση, δηλαδή έρχονται τώρα και κρουαζιερόπλια που δεν το είχαν προγραμματίσει.
1: Όχι.
0: Είναι όλα τα προγραμματισμένα αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Για τα προγραμματισμένα δεν έχει μπει κάτι καινούριο. Κοιτάξτε, το λιμάνι έχασε ουσιαστικά. Μετά τον Ντάνιελ έχασε ουσιαστικά 2 χρόνια στις προσεγγίσεις των μεγάλων κρουαζιεροπλοίων, δηλαδή αυτά τα οποία ήταν πάνω από τα μέτρα που μπορούσαν να μπουν. Οπότε η πόλη, το λιμάνι, σαν λιμάνι, πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος για να μπορέσει να ξαναγυρίσει στη ρότα. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι αρχίζουν μεγάλα καράβια και εμπιστεύονται το λιμάνι. Δηλαδή του χρόνου υπάρχουν ήδη προσεγγίσεις του Costa Pacifica, νομίζω 7-8 πρέπει να είναι. Το Costa Pacifica σκεφτείτε ότι είναι σχεδόν το μεγαλύτερο κλείο που έχει η Costa. Δηλαδή πιο μεγάλο και από το Fortuna. Έρχεται το Mindshift, το Mindshift 5, το οποίο επίσης είναι ένα μεγάλο κλείο. Το οποίο έχει και αυτό κάπου 6-7 προσεγγίσεις, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή για του χρόνου βλέπουμε ότι επιστρέφουν μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παίρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος σε εμάς που εξυπηρετούμε αυτά τα πλοία σε επίπεδο εκδρομών, γιατί οι υποδομές οι οποίες έχει ο Βόλος σε επίπεδο τουριστικών λεωφορείων ξεναγών είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Όταν έχει ένα πλοίο το οποίο χρειάζεται 25-30 λεωφορεία και άλλους τόσους ξεναγούς. Σίγουρα δεν υπάρχουν ξεναγοί πολύγλωσσοι, δηλαδή έρχονται ξεναγοί από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν πλοία σε γλώσσες τις οποίες δεν μιλούν οι ξεναγοί εδώ. Όμως σίγουρα φέρνουν δουλειά για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι μια καλή... Τώρα η προοπτική για το μέλλον, η δουλειά που γίνεται για τα επόμενα χρόνια, από ποιους γίνεται, πώς γίνεται, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως και στο αεροδρόμιο υπάρχουν διάφορες ενέργειες οι οποίες γίνονται όμως από τον καθένα μεμονωμένα και ουσιαστικά δεν έχουν και κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα πέραν πολύ πολύ μικρών. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να συνεργαστούμε.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αφήσουμε, το έχω ξαναπεί επίσης πάρα πολλές φορές, τους εγωισμούς μας στην άκρη και να πούμε ότι okay, εδώ πέρα θα λειτουργήσουμε όλοι μαζί, μία ομάδα και θα ακούσουμε τους ανθρώπους του τουρισμού οι οποίοι ξέρουν τον τρόπο. Πρέπει λοιπόν αυτή η ομάδα να προσεγγίσει τις εταιρείες. Υπάρχουν σημεία όπου οι εταιρείες μαζεύονται ούτως ή άλλως. Ένα από αυτό ήταν τον Απρίλιο στο Μαϊάμι, που είναι το μεγαλύτερο event της κρουαζιέρας. Όπου η Ελλάδα συμμετέχει σαν Ελλάδα, σαν χώρο, σαν ΕΟΤ, να πούμε. και συμμετέχουν και πάρα πολλά λιμάνια. Εμείς δεν ήμασταν εκεί. Υπάρχει ένα άλλο στο Las Palmas το Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά σε αυτά τα event και τα συνέδρια είναι όλες οι εταιρείες κρουαζιέρας και είναι η στιγμή του να τους βρεις όλους μαζί εκεί, να τους κάνεις μια παρουσίαση. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έρθουν εδώ. Αυτό συνέβη βέβαια τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Ήταν κάποια στελέχη εταιριών. Θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει. Είχαν δει τον πρόσμο σαν πρόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα τι κάνανε, αν υπάρχει κάποιο follow-up, αν μιλάνε μαζί του. Αν δεν το γνωρίζω, γιατί όπως ξέρετε, εμάς σαν επιμελητήριο δεν μας είχαν καλέσει.
0: Ναι.
1: Για να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στη συνέχεια. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι η ομάδα, να δημιουργηθεί μια ομάδα και πάντοτε να συμπεριλαμβάνει μέσα τους ανθρώπους οι οποίοι το ξέρουν το έργο, το δουλεύουν, το λειτουργούν, μιλάνε με τις εταιρείες, ξέρουν τα προβλήματα, για να μπορούμε να τα λύνουμε τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε τώρα για το Κώστα, για το Κώστα Φορτούνα. Μαζί της εταιρεία να πάνε πελάτες, να βγάλουμε μια εκδρομή για το τρενάκι. Όταν λοιπόν εμείς πήγαμε και ζητήσαμε από τη Hellenic Train ότι θέλουμε να κάνουμε τσάρτερ το τρένο, γιατί είσαι ένα τόσο μεγάλο καράβι, το οποίο κιόλας τα ωράρια του δεν σε βολεύουν για να μπορέσεις να ακολουθήσεις το δρομολόγιο. Το οποίο ήταν ούτως ή άλλως σχεδόν γεμάτο από πελάτες άλλους. Και πάμε και ζητάμε το εύλογο να μπούμε διάμεσα εμείς, γιατί θέλουμε στην Κώστα σε 200 ανθρώπους να τους κάνουμε αυτή τη γνωριμία με το τρένο.
0: Ναι.
1: Δεν το πήραμε ποτέ. Δεν μας το επιβεβαιώσαν ποτέ. Αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε εισιτήρια μέσα στο τρένο, να μπλοκάρουμε το τρένο κάποιες μέρες. Δηλαδή για αύριο έχουμε αγοράσει 90 εισιτήρια στη μία διαδρομή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όποιος θέλει να πάει, μιλήσαν όλοι χρόνια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εισιτήρια, τα έχουμε πάρει όλα. Και υπήρχε μια, όχι ασυνοησία, μια αν θέλετε αναμονή από τον ΟΣΕ για να μας πει αν τελικά μπορούν να μας διαθέσουν το τρένο σε μια ημερομηνία όπου είχε ούτως ή άλλως δρομολόγιο, για να κάνουμε μια ολική ναύλωση για να γνωρίσουν οι πελάτες ενός κρουαζιεροπλοίου που έρχεται για μία μόνο μέρα στην πόλη και για συγκεκριμένες ώρες το τρενάκι.
0: Ναι.
1: Αυτά, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία θα λειτουργεί όλοι μαζί, ξέρετε, είναι δύσκολο και ΟΣΕ μετά να μας κάνει, γιατί θα έχει απέναντί του όλους τους ανθρώπους του προορισμού, είτε είναι κρατικός φορέας, είτε είναι επιμελητήριο ή επιχειρηματίες. Είναι κρίμα. Εγώ, ας πούμε, επειδή το παλεύουμε πάρα πολύ και το στενοχωρέθηκα, γιατί λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, θα μπορούσαμε πραγματικά 200 άνθρωποι να πάνε και να δούνε το τρένο και όχι 47 ή 90 ή πόσα εισιτήρια βρίσκαμε.
0: Ναι.
1: Αυτές τις δύο φορές. Και ξέρετε, από την άλλη, από τη μία γελάω στεναχωρημένα όταν διαβάζω, δεν λέει γιατί την φωτογραφίζω, την πηγήσαμε με τους αυτούς και θέλουμε να φέρουμε το τρένο και σε όλα αυτά, και ένα στην ουσία εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όχι απλώς δεν γίνεται, αλλά και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησαν, δηλαδή εγώ προσέγγισα και το λιμάνι, ο διευθύνος σύμβουλος προσπάθησε με τις γνωριμίες του και αυτός να πει βρε παιδιά εδώ πέρα έτσι και έτσι μας εκθέτεται, και ο δήμαρχος να του πει προσπάθησε, αλλά καταλάβατε, αν όμως ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό, ήταν το παιδιά του και το, δε. Τι μας λέτε, τι δεν μας λέτε, τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά.
0: Θα το είχατε άλλο στο
1: οργανώσει. Ναι.
0: Θα το είχατε οργανώσει και για περισσότερα ίσως πλοία. Θα το εντάσσατε σταθερά και θα ξέρατε. Και θα ήξερα και η εταιρεία η συγκεκριμένη, επειδή μου αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ. Δηλαδή θα γνώριζε ότι έχει αυτές οι ημερομηνίες κλεισμένα και θα μπορούσε να κάνει ένα προγραμματισμό.
1: Κοιτάξτε, σε αυτά τα μεγάλα τα καράβια, να ξέρετε ότι οι εταιρείες θέλουν εκδρομές οι οποίες να μπορούν να βάλουν επί το κόσμο μέσα.
0: Ναι.
1: Και ιδιαίτερες και μισής μέρας, γιατί ο πελάτης θέλει να γυρίσει πίσω στο πλοίο να φάει, γιατί πρώτον θεωρεί ότι το έχει πληρώσει.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, αν δεν είναι κάποιος ο οποίος να είναι ιδιαίτερα έτσι, να θέλει να δοκιμάσει, αισθάνεται μια μεγαλύτερη ασφάλεια να γυρίσει πίσω και να φάει μέσα. Άρα είναι μια υπέροχη εκδρομή. Είναι το ότι βλέπεις ένα πάρα πολύ, δηλαδή ότι έχει τρένο από το μικρό μέχρι τον μεγαλύτερο, έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή πότε το τρένο είναι μια ωραία εκδρομή.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό βλέπεις ότι εμείς όλοι το καταλαβαίνουμε, το ζητούμε, Εμείς μπορούμε να δώσουμε τις ημερομηνίες. Τα μεγάλα δεκαετίες ξανά το θέλουν όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά από την άλλη έχεις ένα νοσέ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει γενικώς. Δεν θεωρεί ότι θα... Συγγνώμη, λέω και αλήθεια, δεν θα βγάλει κάτι από αυτό, ξέρω εγώ.
1: Πόσο θα βγάλει, θα βγάζει περισσότερα λεφτά, 2.500 παραπάνω. Δεν είναι αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει. Και εφόσον δεν ενδιαφέρει τον νοσέα, που προφανώς δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά απασχολεί όλους εμάς εδώ.
0: Γιατί εμείς δεν κινούμαστε για να τον κάνουμε να ενδιαφερθεί. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Και εκεί είναι που λέω πάλι ότι πρέπει να υπάρξει ένας DMO, ένας οργανισμός όπου θα είναι οι φορείς μέσα ιδιωτικοί, οι κρατικοί, εκεί που τους επιτρέπει η νομοθεσία να είναι και όπως επιτρέπει η νομοθεσία να είναι, και θα είναι το όργανο το οποίο πέραν και έξω από οποιονδήποτε είναι σήμερα αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, αντιδήμαρχος τουρισμού ή οτιδήποτε βάση περιπτώσει, στο επιμελητήριο, ενός ξενοδόχων, οπουδήποτε είναι. Ο θεσμός, ό,τι και να γίνει, ναι, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είτε η Καμένου τρελάθηκε σήμερα και θέλει να πάει στο φεγγάρι, είτε η Μανώλη, ξέρω εγώ, θέλει να κάνει. Τέλειος. Ο οργανισμός λειτουργεί και λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει επαγγελματικά, με σχέδιο, με όραμα, που όποιος και να είναι, με δράσεις οι οποίες να είναι ευέλικτες και να μπορεί ad hoc να μπαίνει και να λύνει προβλήματα. Το παράδειγμα θα σας πω. Στη Θεσσαλονίκη πέσαν όλοι ξαφνικά από τα σύννεφα γιατί έφυγε η Ράια Νέα και το συζητάνε πάρα πολύ. Και φαίνεται ότι προφανώς δεν το γνώριζαν ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, γιατί δεν είναι και τη θέση τους να το γνωρίζουν, να το πούμε και έτσι. Αν υπήρχε όμως ένας σοβαρός οργανισμός, όλοι αυτοί θα μιλούσαν με τις εταιρείες, με τα αεροδρόμια, με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τον κόσμο. Άρα θα το είχαν δει νωρίτερα να έρθει. Άρα θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποιες κινήσεις, όχι διορθωτικές. Αν η Ryanair αποφασίσει να φύγει, φεύγει. Το είδαμε και εμείς στο δικό μας αεροδρόμιο. Δεν θα κάτσει να το συζητήσει πάρα πολύ, γιατί οι λόγοι δεν είναι και τόσο απλοί αυτοί που είπε. Είναι πολύ βαθύτερο αυτό το οποίο συμβαίνει και πολύ πιο γεροσκοπικό ενδεχομένως όσον αφορά τη Ryanair. Βρήκε αλλού καλύτερες συνθήκες, φεύγει, πάει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Όμως θα ήταν πιο κοντά. Και θα μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα και να μην είναι τόσο μεγάλη η απώλεια. Ή να είχαν αντικαταστήσει ουσιαστικά αυτό με κάποιον τρόπο. Άρα πρέπει να δημιουργηθούν οι DMOs παντού. Και δεν πρέπει να είναι DMMOs, όταν πει το κόσμος τώρα τι καταλαβαίνει από αυτό. Και θα έπρεπε να είναι ένας οργανισμός για το marketing. Έπρεπε να είναι ένας οργανισμός για την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η δημόσια παρέμβαση 10 πρώην στελεχών του κόμματος λίγες μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της παράταξης. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκεται και ο Λαρισαίος πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας Χρήστος Ζώης, γεγονός που δίνει και τοπικό ενδιαφέρον στην κίνηση. Με κοινή επιστολή τους, οι 10 πρώην υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και του επιτελικού κράτους, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί από τις ιστορικές αρχές και τις αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν στη Βουλή οι συνθήκες κράτησης ενηλίκων στο ειδικό αγροτικό κατάστημα κράτησης Νέων Κασαβέτια. Στο Κομιστικό Κόμμα κατήγγειλε υπερπληθυσμό, έλλειψη προσωπικού και ανθυγιεινές συνθήκες, κάνοντας λόγο για αποθήκες ψυχών, ενώ η κυβέρνηση υποστήριξε πως γίνονται προσπάθειες βελτίωσης των υποδομών και της λειτουργίας των φυλακών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι θα τεθούν επιτάπητος στο πλαίσιο συνάντησης μεταξύ αντιπροσωπείας της ΕΟΑΣ Νομού Λάρισας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκηνά, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη συνάντηση στην Αθήνα, η ΕΟΑΣ συγκαλεί στον Πλατίκαμπο σε 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων, των αγροτικών συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση του. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία τη Ένωση Κατανοητών Βόλου και Θεσσαλία για τι ανατιμήσει βασικών προϊόντων από την προπολεμική περίοδο σήμερα. Σε 82 από τι 111 κατηγορίε καταγράφονται αυξήσει με μέση άνοδο 37,2%, ενώ προϊόντα όπως καρύδια, ελιές και κοτόπουλο εμφανίζουν αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 180%. Με εντάσει συνεχίστηκε στην Καρδίτσα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Ο πατέρας του κατέθεται επί 8,5 ώρες περιγράφοντας περιστατικά αστυνομικής βίας και κάνοντας λόγο για στοχοποίηση του γιου του λόγω της κοινωνικής και πολιτικής του δράση. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 26 Μαΐου. Δύο άτομα, μία 49χρονη και ένα 47χρονο, συνελήφθησαν για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στο Βόλο. Οι δράστες απέσπασαν 4.845 ευρώ και κοσμήματα προσποιούμενοι γιατρό και αστυνομικό. Εντοπίστηκαν στη Λάρισα, ενώ τα χρήματα και τα κοσμήματα επιστράφηκαν στην Παθούσα από την ελληνική αστυνομία. Κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επισκέφθηκε το Δήμο Αργυθέας το τελευταίο διήμερο, πραγματοποιώντας αυτοψίες σε κρίσιμα σημεία όπου καταγράφηκαν σοβαρά γεωδυναμικά φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τις θέσεις Σκάλα και Κοταβέικα Ανθύρου, όπου σημειώθηκαν κατολιστήσεις με τη θέση Σκάλα να παρουσιάζει το βασικότερο πρόβλημα, καθώς και τη θέση Άγιος Νικόλαος στα Παλαιοχώρα Φαυραγγενών, όπου επίσης καταγράφηκε σημαντική κατολίσθηση. Η έκθεση και τα πορίσματα αναμένεται να αποσταλούν στο Δήμο Αργυθέας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ο συντονισμός υπηρεσιών και φορέων, καθώς και η ενεργοποίηση εθελοντικής βάσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Λάρισας. Ικανοποιημένος από την πορεία των εργασιών στον ποταμό Φαρσαλίτη στην Καρδίτσα, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε. Σε ακόμη μια παρέμβαση για τη βελτίωση καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου τοποθετώντας νέα συστήματα υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη συμβολή της επαρχιακής οδού με την περιφερειακή οδό Καλαμακίου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση εγκατελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους στο κέντρο της γειτονιάς της Λάρισας, με τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων να προχωρούν με οργανωμένο σχέδιο στην απελευθέρωση ζωτικής σημασίας δημοσίου χώρου και διθέσεων στάθμευση, διότι το τελευταίο διάστημα έχουν απομακρυνθεί περίπου 15 οχήματα, ενώ μέχρι το τέλος τρέχουσας χρονιάς εκτιμάται ότι θα έχουν απομακρυνθεί άλλα περίπου 70. Θετικές εντυπώσεις άφησε η συμμετοχή της Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food 2026. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας συμμετείχε με 4 τοπικές επιχειρήσεις προβάλλοντας προϊόντα ελιάς, αναψυκτικά και ξηρούς καρπούς με τη συγχρηματοδότηση Περιφέρειας Θεσσαλίας. Υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Λίμνης Πλαστήρα, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και Ιεράς Μητρόπολης για την ανάδειξη του Εκκλησιαστικού Μνημείου για τον Άγιο Σεραφείμ Πεζούλας. Πλήθος κόσμου έσπευσε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου στη Λάρισα για να προσκυνήσει τη Λάρνακα και τα οστά του Αγίου, αλλά και για να παρακολουθήσει τον μέγα πανηγυρικό πολιορχαιρατικό εσπερνό. Ακολούθησε η λιτάνευση των χαριτοβρύτων λιψάνων και της εικόνας του Πολιούχου σε κεντρικούς δρόμους της Λάρισας. Σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Πολιούχου Αγίου της Λάρισας, θα τελεστεί ο όρθρος και το πανηγυρικό πολιορχαιρατικό συλλήτουργο, ενώ σε 7 το απόγευμα με θέορτος αρχαιρατικός εσπερνός και παράκληση του Αγίου Αχιλίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να δούμε τώρα μια εκδήλωση που πιστεύω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Γίνεται σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή δεν έχουμε σήμερα, ωραία, στις 6, στην αίθουσα εκδηλώσεων στον ημιόροφο του ξενοδοχείου Κυψέλη. Τι τίτλο έχει? Είναι μια εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί η δράση ψηφιακή απελευθέρωση για την πρόληψη της ψηφιακής εξάρτησης από μαθητές-μαθήτριες. Τη διοργανώνει η Πορεία Υγείας Κιντσέπη, η οποία βέβαια όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα μάθουμε τώρα λεπτομέρειες, έκανε δράση μέσα σε σχολεία, πολλά βιωματικά εργαστήρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι επιμορφωτικό υλικό και για τους εκπαιδευτικούς. Να δούμε λοιπόν πρώτον σε τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί βλέπω και πάρα πολλούς ομιλητές, να πω, στην συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η εκδήλωση αυτή παρουσιάζει, όπως είπα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Γεωργιάδου, που είναι κοινωνική κλινική ψυχολόγος, συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και πόπτρια, δόκτωρ ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία, πιστοποιημένη επίσης εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε έτσι βάρος και σημασία σε αυτήν την εκδήλωση, που και εμείς την έχουμε προετοιμάσει με πολύ χαρά, καθώς είναι η καταληκτική εκδήλωση της οχτάμινης δράσης μας με τίτλο «Ψηφία, ψηφιακή απελευθέρωση», που την υλοποιούμε με την υποστήριξη, συγγνώμη, και αλήθεια λέω,
0: ναι,
1: του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Σημεία Στήριξης. Το λέω γιατί είναι σημαντικό να ακούγεται, σημαντικό να ξέρουν φορείς σαν εμάς, φορείς της περιφέρειας, πώς μπορούν να υλοποιούν δράσεις μεγαλύτερης κλίμακας και να φέρουν ουσιαστικά ψυχοκοινωνικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Είμαι ανοιχτή να σας πω ό,τι θέλετε για τη δράση μας.
0: Ωραία, πείτε μας λίγο τώρα τι κάνατε αυτό το προηγούμενο διάστημα, τι παρατηρήσατε, γιατί όλα αυτά παρουσιάζονται βέβαια πλέον σήμερα, και τι ανάγκες υπάρχουν, πώς σας βρίσκει κάποιος, πώς σας καλεί και πώς μπαίνετε μέσα στα σχολεία.
1: Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν ότι καταρχάς ήρθαμε σε επαφή με σχολικές μονάδες με τις οποίες είχαμε ήδη κάποια συνεργασία ή σχέσεις εμπιστοσύνης. Απευθυνθήκαμε και εντός του Πολυτεχνικού Συγκροτήματος Βόλου, αλλά και πιο περιφερειακά. Συνεργαστήκαμε με τρία σχολεία: το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος Άνω Λεχωνίων, για να φροντίσουμε λίγο και την περιφέρεια. Συμμετείχαν στα βιωματικά μας εργαστήρια 98 μαθητές και μαθήτριες, και η στόχευση ήταν σε Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, δηλαδή στους προέφηβους και τις προέφηβες μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, γιατί εκεί ξεκινάει η έντονη χρήση, η εντατική χρήση και ο εθισμός στις ψηφιακές οθόνες, smartphone, tablets και ψηφιακά παιχνίδια. Και γιατί φαίνεται ότι εκεί ξεκινάει και εγκαθίσταται και αυτό που λέμε ψηφιακή εξάρτηση. Κάναμε πολλά βιωματικά εργαστήρια, κάναμε επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια με εκπαιδευτικούς, με την συνδρομή και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθημισίας. Είχαμε μαζί μας και συμβούλους εκπαίδευσης στις επιμορφώσεις μας. Και αυτό που φάνηκε ήταν ότι έλειπε ένα μεθοδολογικό εργαλείο που να το έχουν οι εκπαιδευτικοί στα χέρια και να μπορούν και οι ίδιοι με απλή καθοδήγηση, βήμα προς βήμα, να υλοποιούν αυτού του τύπου τα εργαστήρια μέσα στις σχολικές τάξεις. Ξέρετε, ο χρόνος υπάρχει. Υπάρχει το μάθημα του εργαστηρίου δεξιοτήτων ζωής. Η διάθεση υπάρχει, αλλά λείπει η γνώση και η μέθοδος. Γι' αυτό τα εργαστήρια, τις δραστηριότητες που είδαμε ότι σε αυτές οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πιο θετικά, φάνηκε να έχουν πιο πολύ νόημα και ουσία και όντως να τους καθοδηγούν προς μια καλύτερη χρήση των ψηφιακών οθόνων. Αυτά ναι, τα συγκεντρώσαμε και με αυτόν τον τρόπο συνθέσαμε και ένα επιμορφωτικό υλικό που το διαθέσαμε στα σχολεία και που είναι και διαθέσιμο online στην ιστοσελίδα μας ως επιμορφωτικό εγχειρίδιο ψηφία, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να το διαβάσει και βήμα προς βήμα να υλοποιήσει δραστηριότητες μέσα στην τάξη.
0: Ναι. Κυρίως τα παιδιά όταν προσφεύγουν σε αυτό το κάνουν επειδή το κάνει ο διπλανός, επειδή οι γονείς στο πλαίσιο μιας ευκολίας του δίνουν το κινητό ή
1: πόσο,
0: το τάμπλετ.
1: Πόσο αλήθεια λέτε.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: λέτε.
0: Επειδή το βλέπω γύρω μου αυτό το πράγμα, το
1: λοιπόν,
0: βγαίνουμε έξω.
1: Είχαμε μπροστά και σε τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες μαθητές και μαθήτριες μας κοινοποιούσαν, έτσι μέσα σε ένα πλαίσιο ας πούμε ασφάλειας και μέσα στις δράσεις που κάναμε, ότι αυτό είναι κάτι που βολεύει και στο σπίτι, γιατί οι γονείς θέλουν να ξεκουραστούν και είναι μια, σε εισαγωγικά, υποτίθεται, συγγνώμη, ακίνδυνη ψυχαγωγία, καθόλου όμως ακίνδυνη, μπορεί να είναι περισσότερο επικίνδυνη φυσικά από το πάρκο και από την αλάνα όπως γνωρίζουμε. Ωστόσο, για να μην ρίχνουμε όλο το φταίξιμο στους γονείς και ειδικά στις ημέρες που περνάμε, που είναι πολύ έντονη η ανάπτυξη συναισθημάτων ενοχής στους γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους, πρέπει να πούμε ότι στην προεφηβεία, δεν είναι τυχαίο που και εμείς εστιάζουμε σε αυτή την ηλικία, στην προεφηβεία και στην εφηβεία δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως το κομμάτι εκείνο του εγκεφάλου το οποίο μπορεί να κάνει σωστή λήψη αποφάσεων, σωστή οριοθέτηση του χρόνου, σωστή ταξινόμηση των δραστηριοτήτων μέσα στην ημέρα. Ναι. Επιπλέον, σε αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ έντονο το άγχος. Κοινωνικό άγχος, άγχος επίδοσης. Τι γίνεται τώρα, η οθόνη, η ψηφιακή οθόνη και ειδικά το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το ψηφιακό παιχνίδι, επειδή προσφέρει κάθε τόσο μια μικρή ας πούμε επιβράβευση, είτε είναι το like, είτε είναι η ζωή που κερδίζω κάθε λεπτό που παίζω το ψηφιακό μου παιχνίδι, η καρδούλα, η δύναμη που κερδίζω, όλα αυτά με εθίζουν σε μια διαδικασία γρήγορης επιβράβευσης και όλα αυτά με διευκολύνουν να αποφορτίζομαι από το έντονο στρες. Δηλαδή, λειτουργεί η οθόνη σαν ο κατευναστής του άγχους των προέφηβων και έφηβων παιδιών μας. Mm. Γι' αυτό και κολλάνε εκεί. Είναι κατασκευασμένοι έτσι. Είναι δημιουργημένα έτσι τα παιχνίδια και τα social media, ώστε να κολλάνε σε αυτά και να αισθανόμαστε ισχυρότερο στρες στην έλλειψή τους.
0: Ναι. Ναι. Το πώς, άρα δηλαδή εσείς εντάξει τα σεμινάρια τα κάνετε, υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό όπως είπατε και στην ιστοσελίδα και τα λοιπά και είναι ανοιχτό.
1: Το οποίο το συνιστούμε, έχουμε τρομερά καλό feedback από εκπαιδευτικούς που το έχουν διαβάσει, είναι υλικό εφαρμόσιμο πραγματικά. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής για να εφαρμόσει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Είναι εκπαιδευτικό που στο πλαίσιο του μαθήματος, στα πλαίσια του μαθήματος των δεξιοτήτων, της γλώσσας, τα καλλιτεχνικά μπορεί να εφαρμοστεί, σχετίζεται με τις οθόνες, αλλά ταυτόχρονα έχει χαρακτήρα διαδραστικό, έχει καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, έχει αλληλεπίδραση, ενδιαφέρει τα παιδιά η κάθε δραστηριότητα και φέρνει έμεσα και ένα προληπτικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
0: Αυτό και υποθέτω, επειδή είμαι τώρα μέσα και το κοιτάω, ότι είναι και για γονείς, όπως το λέει.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ, ότι μπορεί να το καθίσει το διαβάσει και να βοηθηθεί και κάποιος γονιός.
1: Δείτε, έτσι όπως είναι γραμμένο, ούτως ή άλλως κάθε δραστηριότητα περιγράφηκε σε εισαγωγικά την θεωρία όπου βασίζεται, αλλά με πολύ εκλαϊκευμένο και προσιτό τρόπο. Έτσι ο γονέας μπορεί να καταλάβει με απλά λόγια πώς λειτουργεί η ψηφιακή εξάρτηση, αλλά υπάρχει και ξεχωριστό ένθετο με συμβουλές προς τους γονείς για διαχείριση του ζητήματος μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, ναι. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Δεν είναι πολύ εύκολο. Αν βάλει κάποιος πορεία υγείας, μπορεί να το βγάλει. Δεν χρειάζεται να πω το σύνδεσμο.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός, να είναι διαθέσιμο. Είναι όπως κάποιος το έχει έντυπο, έτσι το έχει και ηλεκτρονικά. Μπορεί να εκτυπώσει όποιες σελίδες θέλει, να εφαρμόσει όποιες δραστηριότητες θέλει. Φυσικά, στο σύνολό τους φέρουν ένα καλύτερο, έτσι, πιο αποτελεσματικό έτσι, αντίκτυπο. Το feedback από τους μαθητές επίσης ήταν τρομερό. Υπήρχαν σχολεία στα οποία 2 μήνες μετά, στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας, οι μαθητές γράψαν εκθέσεις για τα ψηφία και για την εμπειρία τους αυτή. Λείπουν τέτοιου τύπου δράσεις από τα σχολεία μας, δράσεις που να δίνουν χώρο στη φωνή των μαθητών και των μαθητριών, που να επιτρέπουν το σχολείο να λειτουργεί, παρότι είναι μέσα σε τείχους, έτσι περικλεισμένο το παιδί, να δίνουν στο παιδί την ελευθερία να μιλήσει, να ακουστεί και χωρίς νοθεσία, χωρίς ενοχοποίηση, να λάβει την καθοδήγηση που έχει ανάγκη.
0: Ναι. Είναι λοιπόν και θέμα των εκπαιδευτικών και των διευθύνσεων των σχολείων να υιοθετήσουν και να, τέτοια προγράμματα και να υλοποιούν τέτοια προγράμματα από τη στιγμή που πλέον υπάρχει δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να το πράξουν.
1: Έχουμε την τύχη εδώ στο Βόλο, έχουμε ανοιχτοσιά, βοηθάει το ότι έχουμε ένα παιδαγωγικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο, με τρία τμήματα, το οποίο έχει εξοικειώσει κάπως τις σχολικές μονάδες έτσι στο να είναι ανοιχτές και να είναι διαθέσιμες. Είχαμε τη συνδρομή επίσης της Δημαρχίας Παιδείας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου, θα έχουμε και την κυρία Μαρασίδη ως ομιλήτρια σήμερα, θα έχουμε ομιλητές, δασκάλους, δασκάλες που συμμετείχαν στη δράση και θα περιγράψουν την υλοποίηση και τα αποτελέσματα στα παιδιά. Θα έχουμε γονέα που επίσης, γονέα μαθήτριας που συμμετείχε στη δράση για να περιγράψει την οπτική του γονέα, τι διαφορετικό είδα εγώ ως γονιός μέσα από τη δράση στο σπίτι. Πιστεύω είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, αλλά σε κάθε περίπτωση το υλικό είναι διαθέσιμο. Ακόμα και όσοι δεν μπορέσετε να παραστείτε στη σημερινή εκδήλωση στις 6 στην Κυψέλη, ενημερωθείτε για τα ψηφία, ενημερωθείτε για την ψηφιακή απελευθέρωση, για τους τρόπους πρόληψης του ψηφιακού εθισμού στα παιδιά μας.
0: Κύριε Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: σου δάκρυ. Φίλες, φίλοι, σε αυτό το σημείο εγώ σας αποχαιρετώ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 7 τη Δευτέρα. Θα ακούσετε αμέσως τώρα τη Μαρία Δημητρίου και τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Με μια παρουσίαση βιβλίου θα ξεκινήσουμε. Να σας πούμε λοιπόν ότι το βιβλίο της Μαρίας Παπαδάκη με τίτλο «Όσα κρύβει η σιωπή» θα παρουσιαστεί στο Βόλο σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο καφέ του Roof Garden του ξενοδοχείου Κυψέλη με την διοργάνωση των εκδόσεων Χάρτινη Πόλη και του βιβλιοπωλείου Πλαστελίνη. Για το βιβλίο θα μιλήσει Βάσο Κυριαζή, δημοσιογράφος. Αποσπάσματα θα διαβάσει συγγραφέας, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά η Έρικα Πατρικίου στο τραγούδι με τη συνοδεία στο πιάνο του Ηλία Χατζόγλου. Με αφορμή τώρα τη συμπλήρωση 5 χρόνων δημιουργικής πορείας του Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη, διοργανώνεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο θέατρο και τον αυτοσχεδιασμό ανοιχτό, ζωντανό και συμμετοχικό. Η εκδήλωση προσκαλεί το κοινό να γίνει μέρος της δράσης, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από σύντομα θεατρικά δρόμενα, αυτοσχεδιασμούς και μικρές σκηνικές παρουσιάσεις. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. Επίσης σήμερα στις 8 το βράδυ στο Πορφυρογένιο Πολιτιστικό Κέντρο Άγριας θα φιλοξενηθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη χοροδία Pennsylvania State University Concert Choir, η οποία πραγματοποιεί περιοδία στην Ελλάδα παρουσιάζοντας ένα υψηλού επίπεδου πρόγραμμα ακαπέλα έργων από το Διεθνές Χοροδιακό Ρεπερτόριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη χωρίς απαραίτητη κράτηση θέσης. Μια συναυλία του Συνόλου Παραδοσιακού Τραγουδιού και της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Βόλου, με ρεπερτόριο από τις λαϊκές παραδόσεις Ελλήνων και Τούρκων, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Αγροκώστα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 του μήνα στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος στα Μελισσιάτικα στις 7 το απόγευμα. Καλεσμένος ομιλητής θα είναι ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και ο τόμος των πρακτικών της ημερίδας «Ιστορίες και τραγούδια με δύο πατρίδες 1924-2024, 100 χρόνια από την ανταλλαγή πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας». Το βιβλίο αυτό αποτελεί ουσιαστικά και την πρώτη έκδοση του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Επιστρέφουμε στο βιβλίο και να σας πούμε ότι το βιβλίο του Αλέξανδρου Γεωργόπουλου με τίτλο 33 χρόνια βιωματικής εκπαίδευσης παρουσιάζει πορεία υγείας με αφορμή διήμερο δράσεων για την εκπαίδευση. Η παρουσίαση θα γίνει αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Κυψέλη με την παρουσία του συγγραφέα και τις φωνές των πρωταγωνιστών των πρώτων εγχειρημάτων βιωματικής παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Συντονίζει ο Ιωάννης Ντόβρος, ολιστικός θεραπευτής και ψυχοθεραπευτής. Και παρουσιάζουν η Στεφανία Δημοπούλου, εκπαιδευτικός, και η Μαρία Βαρβάρα Βούλγαρη, παιδαγωγός προσχολικής εκπαίδευσης. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τα χωριά μας» εγκαινιάζεται αυτό το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου, στον νέο επιβατικό σταθμό. Την έκθεση διοργανώνει η φωτογραφική ομάδα Βόλος Lens σε συνεργασία για 5η χρονιά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Φέτος, ο αριθμός των συμμετεχόντων φωτογράφων έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, φτάνοντας στους 47 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που αναδεικνύουν τις ομορφιές του τόπου. Στο πλαίσιο τώρα του φετινού εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου και το Πολιτιστικό Σωματείο Πολίτες για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου συνδιοργανώνουν το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Μαΐου έναν κύκλο περιηγήσεων με στόχο την ανάδειξη φανερών και αθέατων σημείων της πόλης. Θα πραγματοποιηθούν 6 πολιτιστικές διαδρομές, κατά τις οποίες κάθε διαδρομή περιλαμβάνει οργανωμένη περιήγηση εντός του Μουσείου Εκκίνησης και συνάντησης και ακολουθεί περιήγηση στους δρόμους της πόλης. Το Σάββατο οι διαδρομές αυτές θα γίνουν από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, την Κυριακή επίσης στις 6.30 με 8 το βράδυ, αλλά και το πρωί από τις 11 ως τις 12.30. Ακόμη να σας πούμε ότι αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο θερινό μας σινεμά, την Εξορεϊστική, μπορείτε να δείτε Θέατρο Σκιών και συγκεκριμένα την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και οι Πειρατές» από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Εισιτήρια προπολούνται μέσω του more.com. Και την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ, στον ίδιο χώρο, ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Μαθιουδάκης παρουσιάζουν τη νέα τους stand-up comedy με τίτλο 5. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com. Ακόμη να σας πούμε ότι παρουσιάζεται το παιδικό βιβλίο «Ένα λιβάδι πικραλίδες» της Ιωάννας Μιαρίτη στο χώρο του Eventlink που βρίσκεται στην Ιωάννη Πολέμη 3 με Γιάννη Δήμου αυτή την Κυριακή 17 του μήνα στις 11 το πρωί. Μετά τη βιβλιοπαρουσίαση θα ακολουθήσουν δραστηριότητες, παιχνίδια και ένα εργαστήριο που ζωντανεύει την ιστορία. Η είσοδος για τα παιδιά στοιχίζει 6 ευρώ. Τέλος να σας πούμε ότι σήμερα αλλά και καθόλου το Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται στην πόλη μας, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, το Food Truck Festival. Γεύσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη φέρνουν μαζί τους την απόλυτη εμπειρία street food. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με γλυκές επιλογές που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι, παγωμένες μπύρες και signature cocktails, ενώ δυνατά DJ sets θα κρατήσουν τη διάθεση στα ύψη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Ώρες λειτουργίας σήμερα από τις 6 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα προσέγγιση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, βασισμένη στη συνεργασία με ελεγχόμενο ανταγωνισμό, σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης πιο σταθερών ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία. Με συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι Τζιπίνγκ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Through Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, έτσι ανακοίνωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες, προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγια και την αγορά 200 Boeing 737. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί στον Πλατήκαμπο στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων αλλά και Αγροτών, Κτηνοτρόφων και

0: άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ, αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών γιατρών. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με βίντεο που ανέρθησε στα κοινωνικά δίκτυα. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Η Χαλκιδική αναδείχθηκε πρώτος νομός στην Ελλάδα με 93 βραβευμένες ακτές, ενώ η Κρήτη διατήρησε την πρώτη θέση σε περιφερειακό επίπεδο με 154 σημαίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ΠΑΟΚ και Άρης αναμετρώνται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αγρίνιο, στον τελικό κυπέλου Super League K19. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, με παροδικές νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά, και υπάρχει ενδεχόμενο τοπικών βροχών. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 9 το πρωί, για την ακρίβεια 9 και 7 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3, ακούτε την εκπομπή ΟΜΕΝ και ΙΔΕ. Αλλά ο ΜΕΝ Χρήστος απουσιάζει σήμερα για τις ανάγκες του πολιτικού ρεπορτάζ. Κατηγορήσει προς την Αθήνα, θα είναι μαζί μας και πάλι από Δευτέρα, με γεμάτες ειδήσεις και πληροφορίες στις αποσκευές. Μέσα στις επόμενες 2 ώρες θα δούμε μαζί την επικαιρότητα. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης και θα συνδεθούμε αμέσως με τον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Μερελής, γιατί το επιμελητήριο έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για το συντονισμό δυνάμεων που είναι αντίθετες στις εξελίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μερελή.
1: Κυρία Τσακίρη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το φιλόξενο βήμα. Μόνο να κάνω μία διόρθωση. Δεν έχουμε αναλάβει εμείς τον συντονισμό.

0: όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για την αποχώρηση της Ryanair, όσο και αυτό που εν πάση περιπτώσει πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες μέρες για την αποχώρηση της FedEx από, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ την σύνδεση για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
1: Συμμετέχετε ενεργά ωστόσο και ήσασταν και από τις πρώτες φορές που βγάλατε και την ανακοίνωση από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Συμμετέχουμε ενεργά, σωστά. Έχω συγκαλέσει, προχθές συγκάλεσε και μία σύσκεψη με τους θεσμικούς εκπροσώπους, συλλόγους δηλαδή και σωματεία που ασχολούνται με το κομμάτι της εκπροσώπησης του τουρισμού. Και επίσης συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη και οι εκπρόσωποι, οι θεσμικοί εκπρόσωποι, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκτελονιστών του Νομού Θεσσαλονίκης. Και εκεί αναδείχθηκε και αυτό το θέμα και προφανώς και έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Απλά το λέω για τη θεσμική τάξη.
1: Ναι,
0: για
1: το
0: να
1: καταλαβαίνουμε. Απλά για τη FedEx να πούμε ότι χθες έβγαλε μία ανακοίνωση η εταιρεία και είπε ότι ουσιαστικά δεν εγκαταλείπει τη Θεσσαλονίκη, αλλάζει απλά ο τρόπος. Δηλαδή δεν θα γίνει το εκτελονισμός εδώ. Αλλά η δραστηριότητα της στην πόλη, από ό,τι λέει η ίδια η εταιρεία τουλάχιστον, από ό,τι υποστηρίζει, θα συνεχιστεί κανονικά.
0: Κυρία Τσακίρη, κοιτάξτε, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, μειώνεται το εκτελονιστικό έργο. Θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Το κρισιμότερο όμως είναι ότι μετά το κλείσιμο της βάσης της Ryanair, τώρα βλέπουμε και το εμπορευματικό έργο που έρχεται στην Θεσσαλονίκη να δέχεται ένα κέριο χτύπημα.
1: Τώρα, εσείς ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ποιες θεωρείτε ότι είναι αυτές οι παραγωγικές τάξεις, οι επαγγελματικοί κλάδοι, αν θέλετε, της πόλης μας, εστίαση, εμπόριο, ίσως και υπηρεσίες, που θεωρείτε ότι πλήττονται περισσότερο από αυτό το κλείσιμο της βάσης? Και για τη Ryanair, αλλά και για τη FedEx δευτερευόντως.
0: Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, η αγορά και η οικονομία είναι μία αλυσίδα που έχει πάρα πολλούς κρίκους. Προφανώς, όταν κάποιοι κρίκοι χαλαρώνουν ή, εν πάση περιπτώσει, κόβονται, τότε δημιουργείται πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα. Μιλάμε για την εφοδιαστική αλυσίδα, μιλάμε για τους επισκέπτες και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν μιλάμε για κρίσιμους τομείς, για κρίσιμες υποδομές, όπως είναι το αεροδρόμιο ή το λιμάνι μιας πόλης, μιας περιοχής, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει και μια στρατηγική σημασία που υπερβαίνει, αν θέλετε, τα όρια των συμφερόντων των ιδιωτικών εταιριών. Δηλαδή, εκεί πρέπει να έρθει η πολιτεία, πρέπει να έρθουν οι υπηρεσίες της πολιτείας, οι θεσμικοί φορείς, και να μπορέσουν να βρουν λύσεις. Και για να βρεθούν λύσεις, κυρία Τσακίρη, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη, κατάλληλη πρόληψη και ο κατάλληλος σχεδιασμός. Πράγμα το οποίο οφείλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είδα να υπάρχει. Και επίσης, ναι, η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μία αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες, τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μία μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
1: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να ξαναγίνει ελκυστικός προορισμός η Θεσσαλονίκη για αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, για εταιρείες όπως η FedEx για παράδειγμα, για να έχει τη βάση της δηλαδή εδώ, ή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως μια πόλη ηγέτης. Πρέπει να είναι η πόλη ηγέτης. Δεν πρέπει να παρακαλάμε τις μεγάλες εταιρείες να μείνουν. Οφείλουμε να κάνουμε την πόλη μας, την περιοχή μας, την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Βόρεια Ελλάδα, τόσο ελκυστική που οι πολυεθνικές εταιρείες να επιζητούν την παρουσία τους εδώ. Αυτό είναι η δική μας ευθύνη, κυρία Τσακίρη. Είναι η ευθύνη της πολιτείας, είναι η ευθύνη της κυβέρνησης, είναι η ευθύνη όλων των τοπικών θεσμικών αρχών φορέων. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε άμεσες παρεμβάσεις, κίνητρα και μια κεντρική διοίκηση που να πιστεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη, όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Και εμείς, προφανώς, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, πιστεύουμε στις δυνατότητες των μελών μας, των ανθρώπων, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών, και θα παλέψουμε στο μέτρο που μπορούμε και με τις θεσμικές δυνάμεις που έχουμε να πάψει η πόλη να χάνει τα πλεονεκτήματά της το ένα μετά το άλλο.
1: Εσείς ως επιμελητήριο...
0: Είναι δυνατό το μήνυμα, ναι. Δεν ζητάμε χάρη, απαιτούμε το μέλλον που μας αξίζει. Και πρέπει κάποια στιγμούλα να σχεδιάσουμε κεντρικά, να σχεδιάσει και η κυβέρνηση και η πολιτεία την ισόρροπη ανάπτυξη, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα μας που τόσες δεκαετίες ακούμε και δεν το βλέπουμε να εφαρμόζεται, ένα επίσης καταναλωτικό μοντέλο, πρέπει να αλλάξουμε και την καταναλωτική κουλτούρα, δηλαδή να δίνουμε προτεραιότητα στα ελληνικά προϊόντα, στις αγορές μας να προτιμούμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπάρχει η συλλογική ευθύνη, κυρία Τακύρια, αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Υπάρχει η ατομική ευθύνη όλων μας. Αντιλαμβάνομαι ότι οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οικονομικά. Το εισόδημά τους είναι συρρυκνωμένο και αναζητούν την οικονομικότερη επιλογή σε κάθε περίπτωση. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε και να σκεφτούμε είναι το εξής. Ότι όταν μπορούμε να καταναλώσουμε κάτι το οποίο είναι ελληνικό, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε και να αγοράζουμε προϊόντα από όμορα βαλκανικά κράτη, να πηγαίνουμε να βάζουμε βενζίνη από εκεί να αγοράζουμε προϊόντα. Υπάρχει η ευθύνη η συλλογική, η ευθύνη της πολιτείας, της κυβέρνησης, αλλά υπάρχει και η ατομική.
1: Κύριε
0: και
1: Μερελή,
0: κάνω μια έκκληση ότι ο καθένας μας στο μέτρο που του αναλογεί θα πρέπει να έχει μια προτεραιότητα στην συνείδησή του στα ελληνικά προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουν από ελληνικές υπηρεσίες. Αλλά πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ζούμε σε ένα υδροκέφαλο κράτος που βλέπει την Αθήνα ως το μοναδικό πόλο ανάπτυξης. Κυρία Τσακίρη, αυτό το μοντέλο δεν είναι απλώς άδικο, είναι αντιαναπτυξιακό και οδηγεί σε μια ιδιότυπη, απομόνωση της περιοχής μας. Εμείς, ως Επαγγελματικό Τμήμα Θεσσαλονίκης, αρνούμαστε να την παρακολουθούμε ως απλοί θεατές και γι' αυτό βλέπετε ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, δράσεις και, εν πάση δε περιπτώσει, στο μέτρο που μπορούμε και μας αναλογεί, θέλουμε να αφυπνίσουμε και την κεντρική διοίκηση και την πολιτεία. Σε συνεργασία πάντα με τους άλλους εθνικούς φορείς, αυτοδιοικητικούς, επιμελητηριακούς, θεσμικούς, ναι, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αποτελέσει η περιοχή μας πόλο έλξης. Για,
1: για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απώλειας με αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονίου, νομίζω θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και κάποιους αριθμούς. Εσείς έχετε κάνει ως επιμελητήριο μια πρόχειρη εκτίμηση για τον τζίρο που κινδυνεύει να χαθεί από την τοπική αγορά?
0: Δεν μπορώ, δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το πούμε αυτό και να σας πω και την αλήθεια, κυρία Τσακίρη. Αυτό είναι αποτέλεσμα, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης η οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να την κάνουμε εμείς ως φορέας ή πρέπει να την κάνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Η απώλεια του τουριστικού, των τουριστών, των επισκεπτών από την εξαιτίας αποχώρησης της Ryanair, θα εμφανιστεί τους χειμερινούς μήνες, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες θα εξυπηρετεί ακόμα τις γραμμές της. Από τους χειμερινούς μήνες θα έχουμε πρόβλημα και νομίζω θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Πάντως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, διάβαζα ένα ρεπορτάζ, νομίζω στο Η Μακεδονία. Ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι αν έχω κάνει κάποιο λάθος, που έλεγε ότι πολλοί πηγαίνουν στη Σόφια ή στα Σκόπια σε αυτές τις πόλεις, γιατί βρίσκουν αυτές τις low cost τις εταιρείες, τις αεροπορικές, βρίσκουν χαμηλότερα εισιτήρια από το να τα πάρουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δηλαδή, ακόμη και αν συνεχιστεί το πρόγραμμα low cost εταιρείων από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, κανονικά, απρόσκοπτα, είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό για να ταξιδέψουν.
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, αλλά θα πω το εξής. Άρα, τι πρέπει να δούμε σε αυτή την εξίσωση τώρα που αναλύουμε? Πρέπει να δούμε λίγο και την παράμετρο του αναδόχου διαχείρισης του αεροδρομίου Μακεδονίας και των υπόλοιπων 13 αεροδρομίων της χώρας μας. Παραχωρήθηκαν σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα μας στην Fraport. Ο παραχωριστούχος, η ανάδοχος εταιρεία είναι η Fraport. Αν η Fraport αυτή τη στιγμή δημιουργεί αντιαναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή μας, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Και για να εξεταστεί αυτό, κυρία Τσακίρη, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν θυμάμαι τον ακριβή του τίτλο, αυτό, εν πάση περιπτώσει, που είναι αρμόδιο για την τήρηση της σύμβασης, των συμβατικών όρων παραχώρησης του αεροδρομίου Μακεδονίας, να δει αν αυτές οι αυξήσεις που επιβάλλονται από τη Fraport, γιατί δεν μπορεί να είναι τυχαίο παράδειγμα η αποχώρηση της μιας και στο καπάκι μιας άλλης εταιρείας, αεροπορικής εννοώ, από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, θα πρέπει, πιστεύω, η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο, το κράτος, η πολιτεία με τις αρχές που έχει και τις υπηρεσίες, όλα αυτά να τα εξετάσει. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τη γεννησιουργό αιτία. Η Ryanair ή οποιαδήποτε, η FedEx, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή η Fraport, ξέρετε, θα κοιτάξει το οικονομικό της όφελος. Εμείς όμως, ως θεσμικοί εκπρόσωποι, πρέπει να κοιτάξουμε το εθνικό συμφέρον. Πρέπει να κοιτάξουμε την εθνική μας οικονομία. Υπάρχει και συνταγματική πρόβλεψη, ξέρετε, που λέει ότι δεν πρέπει να υπονομεύεται από ιδιωτικές εταιρείες η ανάπτυξη, η εθνική οικονομία της χώρας μας. Θα πρέπει, και το λέω αυτό στην εκπομπή σας, θα πρέπει προφανώς να ελεγχθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από τη σύμβαση που έχει υπογράψει η χώρα μας, το ελληνικό δημόσιο, με την Fraport. Το τονίζω, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, αυτή η σύμβαση έγινε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι όροι μπορεί να μην είναι εποφελείς.
1: Κύριε Μερελή, είστε κατανοητός. Πριν ολοκληρώσουμε έτσι πολύ σύντομα, επειδή το επιμελητήριο επενδύει στην εξωστρέφεια και με πρόσφατες δράσεις, δηλαδή είχατε μια επιχειρηματική αποστολή στο Παρίσι, έτσι πολύ σύντομα να μας πείτε τι καταφέραμε σε αυτή την αποστολή.
0: Κυρία Τσακίρη, χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι αντικνύεται αυτό το θέμα. Όντως, ως διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κάνουμε ένα άνοιγμα προς άλλες αγορές. Έτσι, επισκεφθήκαμε το Παρίσι, είχαμε μια σειρά συναντήσεων με το αντίστοιχο επιμελητήριο του Παρισιού, προκειμένου να ενημερωθούμε για τον τρόπο λειτουργίας τους, για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν. Επίσης, πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη στη Foire de Paris. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις που γίνονται στην Γαλλία, και ήταν η πρώτη φορά που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μίστοσε έναν χώρο και τον απέδωσε σε 4-5 επιχειρήσεις μέλη μας για να μπορέσουν να παρουσιάσουν, να εκθέσουν και να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε και μια θεσμική συνάντηση με την πρεσβεία μας, όπου εκεί είχαμε μια πολύ θερμής υποδοχής, αλλά και υποστήριξης των δράσεων και των, αν θέλετε, και των στήριξης των μελών μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία και σε άλλες εκθέσεις της Γαλλίας και να ανοίξουμε, αν θέλετε, διάβλους επικοινωνίας, ουσιαστικούς διάβλους επικοινωνίας με την αγορά της Γαλλίας και του Παρισιού. Είναι μια διαδικασία δύσκολη και, αν θέλετε, πρέπει να υπάρξει μέθοδος και συστηματικότητα στην καλλιέργεια αυτής της προσπάθειας για να ανοίξουμε νέες αγορές, αλλά έχουμε διάθεση, έχουμε όραμα, έχουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Τα πρώτα μηνύματα που πήραμε πάντως από τους εκθέτες μας στην έκθεση στη Foire de Paris, γιατί ήταν ένα ταξίδι που τα συνδύασε όλα, ήταν θετικά και όλοι έχουν να λένε ότι όντως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει σελίδα και φαίνεται ότι συμβάλλει πραγματικά και ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εργασιών, της προσπάθειας γενικότερα της επαγγελματικής και επιχειρηματικής κοινότητας των μελών μας, τόσο σε νέες αγορές που αφορούν την χώρα μας, αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. Και θυμίζω, Θέλω να το τονίσω μάλιστα ότι ως νέα διοίκηση έχουμε πάρει μια στρατηγική απόφαση να ενισχύσουμε την εκθεσιακή πολιτική του επιμελητηρίου μας. Δηλαδή, την κάνουμε ακόμη πιο ελκυστική στα μέλη μας και να τους δώσουμε την δυνατότητα, τα κίνητρα και τις ευκαιρίες να παρουσιάσουν, να εκθέσουν και να απολύσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους όπου αυτοί κρίνουν σκόπιμο.
1: Κύριε Μερελή, θα είμαστε εδώ, αυτό, θα τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θερμά. Να κλείσουμε έτσι με αυτή την αισιόδοξη είδηση τουλάχιστον, ότι υπάρχει μια συστηματική δουλειά που γίνεται για την εξωστρέφεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

0: Θα το κρατήσουμε το τραγουδάκι για να το βάλουμε και πάλι πριν τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον την παγκόσμια κοινότητα στο Πεκίνο. Εκεί στρέφεται λοιπόν, γιατί είχαμε τη συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και πριν από λίγο νομίζω τον είδαμε να μπαίνει και στο αεροπλάνο της επιστροφής. Βικτωρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε μία μικρή συνέχεια. Γίνεται μία περιήγηση, θα αναχωρήσει αργότερα, ολοκληρώνεται σήμερα, 13 με 15 ήταν. Πάντως πήγε για βοήθεια ο Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν την απέσπασε. Σε επίπεδο δηλώσεων είπε το Πεκίνο ότι δεν θέλει πυρηνικά και θέλει ανοιχτά τα στενά, δεν θα δώσει και όπλα στην Ταχεράνη. Όμως ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας από το Πεκίνο στο Fox, είπε ότι άρχισε να εξαντλεί την υπομονή του. Θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε ξανά, είπε, πετύχαμε στρατιωτική συντριβή και to be continued, θα συνεχίσει. Τώρα δεν ξέρουμε αν εννοεί την επιχείρηση Βαριοπούλα που λένε τα μέσα ενημέρωση τα αμερικανικά, για να κερδίσει χρόνο, να πάει από την αρχή, να μην θέλει έγκριση του Κογκρέσου. Θα δούμε αν εννοεί αυτό. Ανέφερε ότι το Ιράν ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Θα αισθανόμουν, λέει, καλύτερα αν είχα εγώ τον πλουτισμένο ουράνιο, αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας. Τώρα τι καταλαβαίνετε από αυτό, δεν ξέρω. Αν εξαλείφεται δηλαδή η απειλή, η πραγματική, ή αν για λόγους επικοινωνίας θέλει τον πλουτισμένο ουράνιο. Τώρα συμφώνησε με τον Xi Jinping, όπως είπαμε, ότι όχι πυρηνικά το Ιράν, ανοιχτά τα στενά. Θα πάει 24 Σεπτεμβρίου, θα ανταποδώσει την επίσκεψη ο Κινέζος Πρόεδρος. Μίλησαν και για πολλά άλλα θέματα και για εμπορικά. Βέβαια ο Κινέζος Πρόεδρος είπε δεν έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής ο πόλεμος, παρόλο που έκανε δηλώσεις καθησυχαστικές. Είχαμε επίσης στο Λίβανο συνέχεια του σφυροκοπήματος. Σκοτώθηκε ένας επαξιωματικός του IDF, βέβαια, στο Νότιο Λίβανο. 20 συνολικά νεκροί αξιωματικοί, και η Χεζμπολά επιτέθηκε σε στρατιωτικούς του Ισραήλ. Συνεχίζονται στην Ουάσιγκτον, ενώ γίνονται αυτά, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ένα 8ωρο συνομιλούσαν εχθές. Δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Είχαμε μόνο διαρροές ότι ήταν παραγωγική χθεσινή ημέρα. Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα σήμερα, είπε ο αξιωματούχος που έκανα τις δηλώσεις. Η Φρουρή και το κρατικό πρακτορείο του Ιράν είπε ότι θα αφήνει από τα στενά να περνάνε κάποια κινέζικα πλοία, τα οποία θα παίρνουν άδεια από το Ιράν για τους όρους με τους οποίους θα περνούν από τα στενά. Περίπου 30 πλοία φέρονται να έχουν περάσει μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι σαφές αν είναι όλα κινέζικα. Το Brent είναι στα 108, ανεβαίνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όμως έχουμε δηλώσει από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών που λέει ότι είναι αναπόφευκτη η αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη λόγω αυξημένου κόστους των καυσίμων. Ο CEO της IATA δήλωσε στο BBC ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
0: Αυτό είναι και κάτι που το περιμέναμε, Βικτωρία, και το συζητούσαμε και με τους καλεσμένους μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι πολλές δηλαδή οι επιπτώσεις που ακόμη και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος θα τις έχουμε μπροστά μας και θα μιλάμε για πολλούς μήνες ακόμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου από την αίθουσα σύνταξης. Περνάμε στους τίτλους ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε τουριστική βίλα στη Ζάκυνθο, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος. Στον Πλάτη καμπολάρισα στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με βίντεο που ανέρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωση στο 4% με εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για ελεγχόμενο ανταγωνισμό για σταθερή ισορροπία στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κίνας. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσιοθεραπειών, με την λία να ξεπερνά τα 260.000 ευρώ. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βούτυξε στο κενό από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Άρης ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 6 το απόγευμα στο Αγρίνιο, στον τελικό κυπέλου Super League K19. Περισσότερες ειδήσεις στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, να πούμε για τους φίλους οδηγούς που μας ακούν και κινούνται στην περιφερειακή ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά σχεδόν σε όλο το μήκος της περιφερειακής. Και αυτό γιατί νωρίτερα είχαμε σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό. Δύο οχήματα δηλαδή συγκρούστηκαν. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ζητήματα αυτή την ώρα. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ειδοποιήσουμε. Όπως και νωρίτερα, για παράδειγμα, πιο νωρίς το πρωί, είχαμε πρόβλημα στην Εκνατία, στο ύψος της Βενιζέλου, γιατί και εκεί είχαμε μία σύγκρουση, ευτυχώς με υλικές ζημιές μόνο, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, όταν μιλάμε για την κρίση στη Μέση Ανατολή, πλέον επικεντρωνόμαστε στο Ιράν. Και εντάξει, εκεί άρχισαν οι βομβαρδισμοί στις 28 Φεβρουαρίου, θυμόμαστε, με την επίθεση στο σχολείο, με τις νεκρές μαθήτριες. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση είναι ευρύτερη και δεν αναφέρομαι μόνο στο Λίβανο, που επίσης δέχεται επίθεση. Είναι πάνω από 2.000 νεκροί από την έναρξη του πολέμου στο Λίβανο. Αλλά νιώθουμε λίγο σαν έσβησαν τα φώτα από τη Γάζα, η οποία όμως παραμένει σε πόλεμο, και θα σας εξηγήσω γιατί, παρά την εκεχηρία. Υπάρχει έλλειψη νερού, υπάρχει έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων, στέγης. Πρόσφατα η Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται ότι ο σκόπιμος περιορισμός τροφίμων, ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικών προμηθειών στη Γάζα έχει οδηγήσει σε ανησυχητική αύξηση του υποσιτισμού με σοβαρές συνέπειες σε εγκύους, σε θυλάζουσες γυναίκες, σε νεογνά, βρέφη. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον γιατρό, τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη, ο οποίος είναι συντονιστής του προγράμματος Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα. Καλή σας ημέρα, κύριε Φωτιάδη.
1: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε να βλέπουμε την επικαιρότητα αποστασιοποιημένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι θέματα όπως αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, που δεν γίνεται να μην σε αγγίξει δηλαδή αυτό το θέμα. Εσείς γνωρίζετε από πρώτο χέρι, τα έχετε δει, τα έχετε ζήσει. Ποια είναι η κατάσταση στη Γάζα αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Η κατάσταση στη Γάζα είναι, δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λέξεις, γιατί χάνουν λίγο και την ουσία τους κάποιες λέξεις. Όπως τα είπατε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε είδους. Και υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Όπως είπατε, ο υποσιτισμός, αυτά τα στοιχεία που βγάλαμε πρόσφατα, κάνουν ένα, επικεντρώνονται στις γυναίκες και τις εγκυμοσύνες, θυλάζουσες γυναίκες, τα νεογνά και τα βρέφη. Προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτό που λέμε η γενοκτονία στη Γάζα έχει όλες αυτές τις παραμέτρους. Δηλαδή υπάρχει υποσιτισμός μητερών, το οποίο ως παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες γεννήσεις υποσιτισμένων μωρών. Οπότε υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος συνεχίζεται και συνεχίζεται κάθε μέρα. Γιατί πέρα από τον υποσιτισμό, όλα τα υπόλοιπα, όπως το νερό και η πρόσβαση στο νερό, σε καθαρό νερό, και ακόμα και για την τροφή, να υπάρχουν πρωτεΐνες, να υπάρχει μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά και απλά πράγματα, όπως λάδι για τις γεννήτριες των νοσοκομείων, για να μπορεί να υπάρχει ηλεκτρικό, να μπορούν να δουλεύουν τα μηχανήματα ή οι θερμοκοιτίδες, που είναι ελάχιστες. Και τα φάρμακα. Η ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει με το σταγονόμετρο, δηλαδή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, και όπως περνάει κάθε μέρα, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Δεν είναι ότι η εκεχηρία, την διάρκεια της εκεχηρίας έχουμε λιγότερες επιθέσεις, λιγότερες νεκρούς, αλλά συνεχίζονται οι επιθέσεις και συνεχίζουμε να έχουμε νεκρούς. Από εκεί πέρα είναι και ο υπόλοιπος πληθυσμός, δηλαδή έγκυες γυναίκες, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι που χρειάζονται αιμοκαθάρσεις, που χρειάζονται ένα σωρό από επεμβάσεις, που είναι σωτήρες για τη ζωή τους στην ουσία, για την αξιοπρέπεια γενικά και τις οικογένειες κτλ. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, τα 3/4 τα 2/3 μάλλον των ανθρώπων ζουν ακόμα σε παραπήγματα, σε σκηνές, με πολύ δύσκολη την πρόσβαση σε υγιεινή, τουαλέτες, μπάνια, στα ερείπια των σπιτιών τους. Όλα αυτά δείχνουν ότι, πέρα από τη σκοπιμότητα, ότι δεν βλέπουμε και κάποιο μέλλον που θα μπορούν όλα αυτά να επιληθούν εύκολα και να επανέλθουν σε μια κατάσταση που πριν την αρχή του πολέμου ούτε υποσυτισμός υπήρχε, η πρόσβαση στην υγεία ήταν δεδομένη.
0: Και όλο αυτό που μας περιγράφεται, υπάρχει καταγγελία, μάλλον το αποδίδεται σε τεχνητή κρίση. Αυτό θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε.
1: Τεχνική κρίση, τεχνητή, και σκοπιμότητα π.χ. Όταν έχουμε περιορισμούς στο να μπαίνουν μέσα για το νερό, ως ένα παράδειγμα, όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται για να λειτουργούν οι σταθμοί αφαλάτωσης, πώς μπορούμε να το περιγράψουμε ως μη σκοπιμότητα? Δηλαδή, όταν δεν μπαίνουν τα φάρμακα που χρειάζεται, όταν δεν μπαίνει το φαγητό και οι άνθρωποι είναι πολυεκτοπισμένοι, αυτό αν δεν είναι σκοπιμότητα, τι θα μπορούσε να είναι?
0: Δηλαδή δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, δεν είναι ότι ζητάτε, για παράδειγμα, από το Ισραήλ που ελέγχει αυτή την ώρα την κατάσταση, να παρέχει όλα αυτά τα οποία αναφέρατε νωρίτερα, αλλά να επιτρέψει να εισέλθουν στη Γάζα.
1: Υπάρχουν χιλιάδες φορτηγά στο Σινά που συνορεύει από τη Γάζα. Υπάρχει, να σας δώσω ένα παράδειγμα, από την αρχή του χρόνου δεν έχουν επιτρέψει στους γιατρούς χωρίς σύνορα να βάλουν τα φάρμακα που έχουμε για τις ανάγκες των προγραμμάτων μας. Οπότε αυτή είναι η σκοπιμότητα. Καλούμε το κράτος του Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα να μπορεί να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν. Αν γίνει αυτό, τότε μπορούμε να μιλάμε ότι έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση και υπάρχει μια ελπίδα. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα, αλλά είναι επίσης και πολύ κρίσιμο.
0: Έχετε υπολογίσει πόσος είναι ο πληθυσμός που είναι εγκλωβισμένος σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, ο πληθυσμός της Γάζας είναι γύρω στα 2.300.000. Όλος αυτός ο πληθυσμός βρίσκεται σε 40 χιλιόμετρα επί 5 ή 8 χιλιόμετρα. Είναι πολύ μικρή, είναι 380, δεν θυμάμαι ακριβώς τα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πολύ μικρή και το 52% το κατέχει ο IDF, ο στρατός του Ισραήλ. Οπότε είναι περιορισμένος ο χώρος. Στην πόλη της Γάζας που ήμουνα μέχρι να μας ζητήσουν να φύγουμε στην ουσία, το Διεθνές Προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι κατεστραμμένος. Είναι μόνο ερείπια, όπου και να κοιτάξεις. Έχουν καταστραφεί και οι δομές. Οπότε αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί εκτός, δεν μπορεί να γυρίσει πολλοί από αυτούς στα σπίτια τους, αν υπάρχουν σπίτια. Οπότε ναι, όλος αυτός ο πληθυσμός είναι σαν να κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε πόσο θα αντέξει μετά από όλες τις κακοχίες που έχουν τραβήξει.
0: Κύριε Φωτιάδη, ποιος σας ζήτησε να φύγετε και για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, το κράτος του Ισραήλ ζήτησε από τις οργανώσεις, σαν τη δικιά μας, σε πολλές οργανώσεις, να κάνουν ξανά εγγραφή στο Μητρό των οργανώσεων. Υπήρχαν όμως και κάποιες προϋποθέσεις, όπως να δώσουμε τις λίστες των ονομάτων των συναδέλφων μας. Αλλά δεν υπήρχε κανένα εχέγγυο ότι αυτές οι λίστες δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολλούς λόγους, οπότε δεν το δεχτήκαμε. Φυσικά υπήρχαν και άλλες κατηγορίες κτλ. Οπότε αναγκαστήκαμε, με τη λογική ότι για να πας στη Γάζα περνάς από τον έλεγχο των Ισραηλινών αρχών, να αποχωρήσουμε από τη Γάζα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Και από πρώτη δεν έχει μπει επίσης ούτε οποιαδήποτε μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και κάποιων άλλων οργανώσεων. Οπότε συνεχίζουμε τα προγράμματα με Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες συναδέλφους. Με όλα τα προβλήματα που έχουμε στις προμήθειες, στα ανταλλακτικά, στο λάδι μηχανών για τις γεννήτριες, οτιδήποτε παρόμοιο, και συνεχίζουν οι συνάδελφοί μας εκεί μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε τα εφόδια και να κάνουμε
0: και
1: το
0: να
1: έργο.
0: Πούμε ότι και το υπάρχουν προσωπικό εκεί, το ιατρικό, είναι αποδεκατισμένο, γιατί είναι πολλοί που έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Πάνω από 1.700 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. 15 από αυτούς ήταν συνάδελφοί μας. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές στα νοσοκομεία βλέπεις τους συναδέλφους να είναι και αυτοί, να έχουν έλλειψη στέγης, να μην έχουν κατάλληλο.
0: Να είναι και οι ίδιοι υποσυντισμένοι, βέβαια. Ναι.
1: Και πολλές φορές κατά τη διάρκεια, ήμουν και το Σεπτέμβριο πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Γάζας, που αναγκαζόταν να κάνουν πολύ ωραίες βάρδιες, με αποτέλεσμα να καταπονείται και ο εαυτός τους, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από τα νοσοκομεία. Δηλαδή και τα νοσοκομεία αποτελούν και στόχο πολλές φορές. Και να μην είναι στόχος, θυμάμαι στο Αλχέρου στο νοσοκομείο, οι μάχες γινόταν γύρω από το νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πήγαινουν σπίτι τους και να γυρνάνε. Ούτε όλο αυτό πραγματικά είναι είναι ντροπή.
0: Είναι μια τρομακτική κατάσταση που δεν θέλουμε ούτε ως εφιάλτη να τη ζήσουμε, ούτε στον ύπνο μας δηλαδή να τη δούμε από κοντά. Και είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι εσείς έχετε τη δύναμη και επιστρέφετε ξανά και ξανά για να προσφέρετε. Έχετε την αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί λύση.
1: Δεν μπορώ να χάσω την αισιοδοξία μου, γιατί θυμάμαι τους συναδέλφους να μου δίνουν κουράγιο και εμένα και όλους τους υπόλοιπους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ελπίζουμε ότι μια μέρα τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όλοι ξέρουμε, όλοι και όλες ξέρουμε τι γίνεται. Όλες και όλοι βλέπουμε τι γίνεται και οι αντιδράσεις, που υπάρχουν αντιδράσεις, δεν φέρουν αποτέλεσμα. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο να πεθαίνει και απλά τους κοιτάμε.
0: Κύριε Φωτιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Φωτιάδης, συντονιστής του προγράμματος των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα.

0: να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί ουσιαστικά ανοίγει και η περίοδος των αιτήσεων εγγραφής για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μάλλον του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επόμενη σχολική χρονιά 26-27. Οι γονείς μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Αρβανίτης, αντιδήμαρχος παιδικής μέρημνας, οικογένειας και εποπτείας των κοινωνικών ιδρυμάτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία. Ποια είναι η συνολική δυναμικότητα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου για την επόμενη χρονιά?
1: Είναι 1000 παιδάκια.
0: Στο σύνολο, έτσι.
1: Στο σύνολο. Έχουμε 300 βρέφη και τα υπόλοιπα είναι από 2,5 μέχρι 4 ετών.
0: Διαφοροποιείται.
1: Στον νηπιαγωγείο. Από 4 και μετά πάνε νηπιαγωγείο στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Ακριβώς. Διαφοροποιείται αυτός ο αριθμός σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο?
1: Θέλουμε να ανοίξουμε ένα επιπλέον κατάτι. Να κάνουμε ένα τμήμα βρεφικό ακόμα. Προσπαθούμε, επειδή η ζήτηση για βρέφη για τους παιδικούς, για τους βρεφονηπιακούς είναι μεγάλη, δεν έχει καλυφθεί. Πέρσι δηλαδή μείνανε παιδιά εκτός βρεφικών τμήματων. Προσπαθούμε να ανοίξουμε βρεφικά τμήματα. Τώρα προς το παρόν έχουμε, θα ανοίξουμε ένα βρεφικό επιπλέον, δηλαδή γύρω στα 13 παιδιά επιπλέον. Και η φροντίδα του Δήμου είναι να αυξήσουμε τους παιδικούς, τους βρεφονηπιακούς. Ήδη κτίζεται στου Στάβλους Παπάφη βρεφονηπιακός σταθμός, δημοπρατήθηκε και στις 40 εκκλησίες. Και πήραμε και ένα οικόπεδο για να κτίσουμε τώρα πρόσφατα, μας το έδωσε από το Υπουργείο ένα μισθρέμα για να κτίσουμε και εκεί βρεφονηπιακό σταθμό. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει στα βρέφη ιδιαίτερα. Στα νήπια, δηλαδή 2,5 με 4, καλύπτουμε την ζήτηση.
0: Από την εμπειρία σας, δηλαδή από τις προηγούμενες χρονιές, θεωρείτε ότι θα μείνουν πολλές αιτήσεις εκτός?
1: Δεν μπορούμε να καλύψουμε στα βρέφη όλες τις ανάγκες, δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Γι' αυτό κάνουμε συνεχώς τις κινήσεις, για να μπορέσουμε ιδιαίτερα στο πρώτο διαμέρισμα που πρέπει κάθε βρεφονηπιακός σταθμός να έχει και αυλή. Δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Έτσι, προσπαθούμε να μπούμε και να βρούμε οικόπεδα, είτε δημόσια τα οποία τα ζητάμε για να κτίσουμε, είτε όπως τώρα σας είπα, κτίζουμε.
0: Και πάντως υπάρχουν και κοινωνικά και ισοδηματικά κριτήρια για να διασφαλιστεί διαφάνεια για το ποιοι θα ενταχθούν.
1: Ναι. Έχει μοριοδότηση. Ναι.
0: Από σήμερα λοιπόν γίνονται οι αιτήσεις. Ένα ζήτημα δεν ξέρω αν το έχετε λύσει. Εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν νομίζω, γιατί αυτό είναι συνολικό σε όλη τη χώρα και έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές.
1: Αυτό έτσι πως φάνηκε ένα προσχέδιο νόμου, ήταν απαράδεκτο, γιατί εργαζόμενους οι οποίοι είχαν μία πείρα 10 και 15 ετών ξαφνικά τους μετέτρεπε σε εποχικούς. Οι συμβάσεις που κάνουμε το ΕΣΠΑ είναι 12 μήνες και επειδή το 28 και μετά το ΕΣΠΑ θα σταματήσει, θέλουν να δημιουργήσουν μία βάση εργαζομένων καινούρια, στην οποία θα ξανακάναν από την αρχή αιτήσεις. Και δεν θα ήταν 12 μήνες η αορίστου του χρόνου, θα ήταν 8 μήνες ή 11 μήνες. Αυτό δεν αναστάτωσε και τους εργαζόμενους, πρώτα απ' όλα, γιατί τους μετέτρεπε μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας, τους μετέτρεπε σε εποχικούς. Αναστάτωσε τους δήμους, τους ΟΤΑ, γιατί το να ξαναβάζεις από την αρχή και να μπαίνουν μαζί όλοι με τους νέους και να δημιουργείται μια καινούργια βάση εργαζομένων, τύπου ΑΣΕΠ, μπαίνει σε διαφορετική, τελείως διαφορετική, πάβει η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τους νυν εργαζόμενους και ταυτόχρονα μειώνει το προσωπικό και φέτει σε κίνδυνο τις δομές που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι.
0: Και οι εργαζόμενοι φυσικά αντιδρώντας προειδοποιούν με απεργία διαρκείας.
1: Και ιδιαίτερα αυτό χτυπάει και τις οικογένειες, γιατί φανταστείτε να κλείσουν τμήματα, να υποχρηματοδοτείτε ακόμα περισσότερο για αυτές οι δομές και στηρίζουν πραγματικά την οικογένεια. Ήταν αυτές οι δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης που στήριξαν όλη την προηγούμενη κρίση τις οικογένειες και τα παιδιά. Άρα ουσιαστικά έβγαινε έτσι πως ήταν το σχέδιο νόμου, έβγαινε στην κυριολεξία σε όλους τους παράγοντες που αναμειγνύονται με τους παιδικούς σταθμούς, οικογένειες, τους δήμους, τους εργαζόμενους, ήταν τελείως αρνητικό.
0: Εσείς πώς θα διαχειριστείτε αυτή την κρίση?
1: Όχι, πιστεύω να μην έρθει κάτι αντίστοιχο. Ήταν σχέδιο νόμου αυτό, το οποίο τελικά το απέσυρε η κυβέρνηση και είπε ότι μετά από διαβούλευση, τώρα 18 του μηνός νομίζω έχει συνάντηση με την ΠΟΕΟΤΑ και μετά από συναντήσεις και με την ΚΕΒΕ, να μπει δηλαδή σε μια διαβούλευση για να δούμε πώς θα πριτανεύσει η λογική αλλά και η διατήρηση όλων αυτών των κοινωνικών δομών που έχουν οι Δήμοι. Δεν είναι μόνο η παιδική σταθμή, είναι και τα κοινωνικά ιατρία, τα αντοπολία, όλες οι κοινωνικές δομές που έχουμε και δουλεύουμε με το ΕΣΠΑ. Αυτά, έτσι όπως ήταν στο σχέδιο νόμου, ανατρέπονταν. Και γι' αυτό υπήρξε ομόφωνη αντίδραση και από την Κεντρική Ένωση Δήμων και από τους εργαζόμενους και γενικά από όλους τους Δήμους. Πιστεύω να μην έρθει έτσι. Τώρα, όσον αφορά για τις εγγραφές, θέλω να τονίσω ότι μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έχουμε ανακαινήσει όλους τους παιδικούς μας σταθμούς, δηλαδή είναι σαν καινούργοι, πλήρης ανακαίνιση στους παιδικούς, έχουμε όλες τις πιστοποιήσεις, άρα με όλα τα κριτήρια, τα σύγχρονα κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας. Ανακαινίζουμε τώρα και τις αυλές όπου υπάρχουν. Και γίνεται έτσι, γίνονται οι 17 παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Νομίζω είναι υποδηματικοί μαζί με το πολύ έμπειρο προσωπικό και πολύ πεπειραμένο προσωπικό, τους παιδαγωγούς μας, ψυχολόγο, παιδιάτρους, διατροφολόγο. Προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για την προσχολική αγωγή, για την κίνηση των παιδιών, για το σχηματισμό, εν πάση περιπτώσει, στα πρώτα τους βήματα της όλης διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Και οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν και ψηφιακά τις αιτήσεις ή πρέπει να έρθουν διαζώσεις?
1: Ηλεκτρονικά, ναι. Θα μπουν μέσα στο thessaloniki.gr, τους καθοδηγεί, θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς και θα κάνουν τις αιτήσεις που υπάρχουν εκεί. Όλα είναι ηλεκτρονικά.
0: Αυτό είναι νομίζω στις 22 Ιουνίου.
1: thessaloniki.gr.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μέσα στο site του Δήμου.
0: Είναι ως τις 22 Ιουνίου. Το
1: 22 Ιουνίου, έτσι. Ναι.
0: Θα πρέπει μαζί με την αίτηση να έχουν και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ως επισυναπτώμενα ή κάνουν την αίτηση και μετά τους καλείτε για να τα υποβάλουν?
1: Έχει μέσα και καλά θέλει ατομική κάρτα υγείας του παιδίου, συμπληρωμένη από παιδίατρο. Ναι, και θα τα συμπληρώνουν. Όλα αυτά θα τα συμπληρώνουν στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Εγκαθαριστικό σημείο μεθόριας για να παίρνουν τιμωριοδότηση. Έχει μέσα ακριβώς το thessaloniki.gr. Μπορούν να μπουν εκεί. Υπάρχει ο χρόνος να γίνουν όλα ηλεκτρονικά και με ασφάλεια.
0: Κύριε Ερβανίτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στη διάθεση του όλη η παιδική σταθμή, ο Δήμος, με όλα τα τηλέφωνα που έχουμε μέσα, να τους εξυπηρετήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό είναι και ο στόχος. Η πλήρης εξυπηρέτηση. Και να μπορούμε να υποστηρίζουμε την οικογένεια, τον νέο γονιό και το παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ερβανίτη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέρημνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων, ο κύριος Γιώργος Ερβανίτης. Και έτσι ρυθμικά θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: τέσσερα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά.
1: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη σπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της

0: Η στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσούκαλας υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Του Αγίου Αχιλλείου σήμερα, πολιούχος της Λάρισας, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη της Λάρισας, που αν μη τι άλλο σήμερα έχει την τιμητική της. Ο Άγιος Αχίλλειος λοιπόν, ο μυροβλήτης και θαυματουργός, ήταν ένας από τους μεγάλους πατέρες του 4ου αιώνα μετά Χριστού, που δόξασε την Εκκλησία ως Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης με την Ορθόδοξη πίστη του και την Αγία Βιωτή του. Διαβάζω, ο ταπεινός ιεράρχης συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν από τους επικεφαλείς αυτή μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος στη Λάρισα, κατά τους βιογράφους του, λιμενόταν το σώμα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα η αίρεση του αριανισμού. Για την καταπολέμηση της αίρεσης αυτής συγκλήθηκε το 325 η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην οίκια της Βυθινίας, στην οποία έλαβε μέρος πρωταγωνιστικό και ο Άγιος Αχίλλειος, κάνοντας και ένα θαύμα στο οποίο έδειξε την αλήθεια των Ορθοδόξων έναντι του Αρίου. Αυτά τα λίγα λοιπόν με αφορμή την σημερινή μέρα και τη γιορτή του Πολιούχου της Λάρισας. Θα έχουμε σύνδεση με τον συνάδελφο σε λίγο, με τον Γιάννη το Γιάτσο, ο οποίος πριν από λίγο που μίλησα μαζί του κατευθυνόταν προς τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, που αυτή την ώρα τελείται η δοξολογία, φίλες και φίλοι. Να μας δώσει βέβαια και τα άλλα θέματα, έτσι, την υπόλοιπη ειδησιογραφία της περιοχής.

Ο συντονισμός της εκπομπής σήμερα, κυρίες και κύριοι, γίνεται από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, σε λίγο ο Γιάννης Ογιάτσος θα είναι και αυτός στην παρέα μας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει του ήχου. Thank you.

Ο καιρός βελτιωμένος σε σχέση με χθες και προχθές, υπό την έννοια ότι χθες είχαμε αυτές τις έστω μικρές βροχούλες ωστόσο. Σήμερα πιο καθαρός ο καιρός. Στην Λάρισα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου, στο Βόλο στους 19, υπό σκιά μιλάμε πάντα, στους 19 η μέγιστη και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, 17 στην Καλαμπάκα, 20 στα Φάρσαλα, 18 στην Ελασσόνα, να δούμε και τις άλλες περιοχές, 21 βαθμοί στη Σκόπελο, 19 στο Μουζάκι, 17 στην Αγιά, στο Λιβάδι, στην Ελασσόνα 13, δροσούλα, στη Ρεντίνα 16, στη Ζαγορά 19, όσο δηλαδή και στον Πτελεό, και χωρίς πρόβλεψη για βροχόπτωση σήμερα.

Στη διάρκεια της εκπομπής του Θεσσαλικού Περισκοπίου, κυρίες και κύριοι, που μεταδίδεται βέβαια σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, διάφορα τα θέματα που θα δούμε, που θα αναδείξουμε. Μεταξύ αυτών θα πάμε στην Σκιάθο σε λίγη ώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Άρη Τσαρούχη. Προχθές είχε ο Σύλλογος, η Ένωση, συγγνώμη, και την απολογιστική της συνέλευση για τα πεπραγμένα. Είμαστε στην αρχή της νέας τουριστικής σεζόν, πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Τσαρούχη, μεταξύ αυτών και το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού που βάζει τη Σκιάθο στο κόκκινο, δηλαδή την κατατάσσει στις κορεσμένες τουριστικά περιοχές. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Τσαρούχη και αυτό. Θα συζητήσουμε επίσης με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Λιχναρόπουλο, τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το προηγούμενο διάστημα η Ένωση Καταναλωτών σε σχέση με τις ανατιμήσεις που καταγράφηκαν σε είδη διατροφής, όχι μόνο σε είδη διατροφής, γενικά σε είδη που έχουν όλα τα νοικοκυριά και καταναλώνουμε όλοι, ευρείας κατανάλωσης δηλαδή. Στις ανατιμήσεις λοιπόν που καταγράφηκαν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέχρι σήμερα. Και βέβαια λίγο πολύ αναμενόμενα τα αποτελέσματα θα μου πείτε, γιατί λίγο πολύ όλοι φτάνουμε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και βλέπουμε στα ράφια τις διαφορές. Αλλά πραγματικά είναι αξιοσημείωτα κάποια πράγματα. Θα τα δούμε με τον κύριο Λιχνορόπουλο και αυτά. Κινητοποίηση για την ειρήνη έχουμε την ερχόμενη Κυριακή και στο Βόλο. Θα ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γραμμένος, ο πρόεδρος της Επιτροπής στον Βόλο, χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Επίσης θα δούμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με το αίτημα παραχώρησης μουσείου Φλωράκη από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών. Η συνάδελφος η Δώρα η Μήτρα έχει φροντίσει για τη σχετική επικοινωνία και συνέντευξη, κυρίες και κύριοι. Αυτά και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της περίπου 2 ώρες αυτής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Πάμε σε ένα τραγούδι αρχικά και αμέσως μετά επικοινωνία με την Λάρισα. Έχει τη τιμητική της, τι να κάνουμε.

0: Εδώ είμαστε βέβαια. Την επιλογή είπαμε της μουσικής έχει κάνει η Μαρία Δημητρίου. Όπως καταλαβαίνετε θα κινηθούμε λίγο σε Eurovisionικούς ρυθμούς. Συγχαρητήρια και στην Κύπρο που πέρασε και αυτή στον τελικό. Και αύριο ελπίζουμε για τα καλύτερα. Δεν θα πω εγώ ούτε για πρωτιές, ούτε για δεύτερες, ούτε για τρίτες θέσεις. Θα πω ότι ελπίζουμε για τα καλύτερα και κυρίως να δούμε έτσι ένα όμορφο, αξιοπρεπές θέαμα. Αυτά για τη Eurovision και πάω να συνδεθώ με την Λάρισα. Έδωσα το χρόνο νομίζω στο Γιάννη το Γιάτσο να απομακρυνθεί λίγο από τα ηχεία. Μια χαρά, τόσο όσο, σαν background ακούγεται η δοξολογία.
1: Ακούγονται από εδώ δοκροσίες τώρα που ξεκίνησαν οι καμπάνες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη Λάρισα, Γιάννη.
1: Βοήθειά μας ο Άγιος Αχίλλειος, σε όλους. Θα χρειαστούμε και τις πρεσβείες.
0: Βοήθειες από όλους, ναι, τους Αγίους να βάλουν χέρι. Για πες μας λοιπόν, εδώ και ένα διήμερο έχουν ξεκινήσει βέβαια
1: οι λατρευτικές. Συνεχίζονται και σήμερα, έχουμε την επίσημη δοξολογία. Είναι πολλοί κόσμος που περιμένει για να μπει. Έχει σημαντηθεί ουρά έξω από τον άγριο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αχιλλείου Ελένη. Περιμένει βεβαίως για να πάει να χαιρετήσει την κάρα του Αγίου Αχιλλείου και τα τίμια λείψανα. Να σπαστεί τον Άγιο και πολλοί από αυτούς βεβαίως και να κοινωνήσουν. Υπάρχουν πολλοί Μητροπολίτες εδώ στο αρχιερατικό συνέτοργο με τον Μητροπολίτη Λαρίση και Τερνάβο, τον κύριο Ιερώνυμο. Πολιτική ηγεσία, βεβαίως πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Τους περιμένουμε μετά το τέλος της δοξολογίας για να κάνουν και τις σχετικές δηλώσεις. Ωστόσο η επικαιρότητα έχει τους δικούς της στιγμούς, πέρα βεβαίως του γεγονότος ότι σήμερα γιορτάζουμε σαν
0: η Λάρισα. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, ναι, ναι. Ο κύριος Ζώης είναι εκεί?
1: Όχι, δεν είναι. Και ο Ζώης είναι στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, έρχεται, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ πιστεύω ότι μετά την παρέμβαση αυτή θα ήταν καιρό για να κάνει δηλώσεις.
0: Κάνω τη σύνδεση με το επόμενο θέμα που φαντάζομαι και εσύ είχες προγραμματίσει έτσι, κάπως έτσι να μας το δώσεις.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουν κάνει μια παρέμβαση τώρα και ο κύριος Ζωής αλλά και ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος κατάγεται από την Αγιά. Είναι δύο ουσιαστικά οι Λαρισαίοι με τους 10 που προσυπογράφουν αυτό το κείμενο, το οποίο προκαλεί αναταράξεις βεβαίως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή βεβαίως στο συνέδριο, την έναρξη του συνεδρίου. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας, ο κύριος Ζώης, αλλά και ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος ήταν στην Ευρωβουλή, αν θυμάμαι καλά, με την κοινή τους επιστολή, τα 10 πρώην στελέχη καταφέρονται σφοδρά κατά του Πρωθυπουργού αλλά και κατά του Επιτελή του Κράτους και υποστηρίζουν ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί από τις ιστορικές αρχές και τις αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης. Και ίσως αυτά, όπως γράφεται βεβαίως και λέγεται και σχολιάζεται, να η παρέμβαση αυτή να είναι ένας προπομπός με αφορμή την αναμενόμενη, θα το δούμε όταν λάβει σάρκα και οστά, δημιουργία κόμματος από έναν πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει διαγραφεί βεβαίως, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα,
1: ναι,
0: Γιάννη. Είδαμε δηλώσεις και από κυβερνητικής πλευράς, δηλώσεις απαντήσεις σε αυτό το κείμενο των 10. Γίνεται μία αναφορά και για άτομα που έχουν εγκαταλείψει το χώρο προπολού. Φωτογραφίζουν, ναι, τον κύριο Ζωή.
1: Ο κύριος Ζωής είναι γνωστό ότι είχε συμπράξει, είχε αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, είχε διαγραφεί και είχε βεβαίως κατέλθει υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες εδώ στη Λάρισα, στον νομό της Λάρισας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα ήδη έχει, δεν βρίσκεται, ναι, στο χώρο.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε διατελέσει και υπηρεσιακός υπουργός, στον Ναυτιλία, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία υπηρεσιακή κυβέρνηση που είχε γίνει που είχε σχηματιστεί μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Γενικώς είναι του κλίματος τουλάχιστον του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον συνεργοστό και με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε λίγο πολύ έτσι το όλο πολιτικό πλαίσιο το οποίο εκφράζει και τον κύριο Ζωή αλλά και αυτούς βεβαίως που κατέθεσαν αυτή την επιστολή, που δημιουργεί έτσι εσωτερικούς τριμούς με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δεν ξέρω αν το ενδεχόμενο τελικά δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, μετά και από αυτή την παρέμβαση, που δεν νομίζω να είναι εν αγνία του, είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζαμε ότι είναι. Γιατί...
1: απομένει να το δούμε, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ένα έξι αφήξεις.
0: Ακριβώς.
1: Θα το δούμε στην πράξη αυτά.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, για τον καιρό τα είπα, για όλη την Θεσσαλία, λίγο νωρίτερα, καλός ο καιρός είναι και στην Λάρισα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε ηλιοφάνεια, είναι πολύ καλός ο καιρός και έτσι θα συνεχίσει. Τουλάχιστον βέβαια προς το απόγευμα και μετά όλες αυτές τις μέρες θα έχουμε ανέμους. Θα φτάνουμε μέχρι και τα 5 μποφόρ, οπότε χρειάζεται προσοχή για όσους κάνουν αγροτικές εργασίες. Όσο βρίσκεται στην Ήπεθρο. Και είναι γενικότερο το κλίμα που αφορά όλη το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας. Και τη Λάρισα, βεβαίως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν το έχεις υπόψη, καταλαβαίνω ότι στο χώρο που είσαι τώρα δεν μπορείς και να ανατρέξεις ή να το ψάξεις. Για τις φοιτητικές εκλογές, εκεί αναφέρομαι. Εδώ, στις σχολές, στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, συμφώνησαν για τα τελικά αποτελέσματα τελικά
1: ή να μην κάθε παράταξη τα ίδια το δικό της αποτέλεσμα.
0: Όχι, συμφώνησαν τελικά σε πού κέρδισε ποιος, πού ο άλλος. Συγγνώμη, δηλαδή να πω εγώ έτσι, ότι συμμετείχαν λίγοι φοιτητές βέβαια, τι πρωτότυπο, νικητρία η εποχή όπως λέμε, 1545. Και στα 14 τμήματα του Βόλου συμφωνούν, είπαμε, και πανσπουδαστική και ΔΑΠ, ότι η πανσπουδαστική έλαβε ποσοστό 28,27, 421 ψηφοδέλτια, και η ΔΑΠ 26,60, δηλαδή 396 ψηφοδέλτια, η ΕΑΚ 11,01, η ΑΤΑΚ 10,66 και η ΠΑΣΠ, η οποία καταγγέλλει πιέσεις και κατέβηκε πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια σε φοιτητικές εκλογές, 1,54 κατέγραψε. Στα τμήματα της Λάρισας υπάρχει εικόνα εκεί πέρα, ό,τι ξαναλέω, ότι καταλαβαίνω εκεί που βρίσκεσαι, δεν μπορείς να το ψάξεις.
1: Από ό,τι βλέπω, έχουμε νικήτρια τις πανσπουδαστικές κοινές συνεργασίες, την ΚΚΣ, τις φοιτητικές εκλογές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ψήφισαν 2.364 φοιτητές, η ΚΚΣ πήρε 1.415 ψήφους, ποσοστό 40,18.
0: Τώρα μιλάς για το σύνολο, έτσι.
1: Ναι, για το σύνολο, για το σύνολο. Αυτό είναι η πληροφόρηση που έχω. Λοιπόν, ακολούθησε η ΔΑΠ, η ΠΑΣ και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και αυτές οι εκλογές. Να σε ευχαριστήσουμε και να σε αποδεσμεύσουμε. Είναι δύσκολο.
1: Να σου πω επίσης, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια είδηση εκτός από τα... Έχουμε τη συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, ορίστηκε μεταξύ της Νοτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξεως, τον κύριο Μαργαρίτη Κιβά. Πάνε βεβαίως με ένα πακέτο ετοιμάτων οι αγρότες, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να εφαρμοστεί το σύνολο των δεσμεύσεων που είχαν εξαγγελθεί μετά τις πολύ μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις. Γιατί όπως λέμε τουλάχιστον υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας που λέει ότι δεν έχουν εφαρμοστεί αυτές οι δεσμεύσεις και εξειδικεύουν. Και σήμερα έχουμε στήξει το απόγευμα σύσκεψη στον Πλατήκαμπο των Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και αγροτών και κοινοτόπων και μελισσοσώμων εν ώψη της συνάντησης που θα γίνει στις 3.30 της Δευτέρας που μας έρχεται, σε 3 μέρες δηλαδή, με τον κύριο Σκινάκη. Όπως αναφέρουν βεβαίως οι αγρότες, η περίοδος που διάγουμε λόγω του πολέμου στον Περσικό λοιπόν, έχει δημιουργήσει ένα σφιχτικό πλαίσιο και για τους αγρότες, τους κοινοτόπους και τους μελισσοσώμους και δει η κυβέρνηση να αποδώσει βεβαίως τις επιδοτήσεις που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο αν θα συμβεί, αφού τουλάχιστον η Νοτική Ομοσπονδία επικαλεί την πικρή εμπειρία και των περασμένων ετών, αλλά και της περσινής. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, το οποίο έχει ακριβήνει και ανεβαίνει συνέχεια μέρα με τη μέρα. Αχρεωστεί τα ταμπλιστέντα ποσά που δεν έχουν πάρει. Και βεβαίως, όπως λένε, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και τελικά πέρυσι πληρωθήκαμε με τα δικά, τα χρήμα, με χρήματα που δικαιούμαστε μετά από πολυήμερους αγώνες, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει αναφορά πώς θα πληρωθούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ στο βαμπάκι το σιτάρι και τα 80 εκατομμύρια ευρώ στην κτηνοτροφία που κερδίθηκαν στα μπλόκα. Μιλάμε για τις δεσμεύσεις που δεν έχουν γίνει, τα ντεμένιμες για τη Μυρική, που το τριχύλι δηλαδή, που ήταν να πληρωθεί από το Φεβρουάριο και πάει και αυτή η πληρωμή για τον Ιούνιο. Το πρόγραμμά του για την... για τις δεντροκαλλιέργειες που αφορά βεβαίως όλη την επικράτεια, αποζημιώσεις από τον ΕΔΓΑΙ του 2025 από αγούς κεράσια. Είναι προβλήματα όνου και στη αριθμός βεβαίως για τις, τα φερτά υλικά που έχουν μείνει από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία θα τεθούν επιτάπητος, θα εξειδικευτούν σήμερα στη σύσκεψη που θα γίνει στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαβο. Και την Δευτέρα το μεσημέρι έχουμε τη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, τον κ. Μαργαρίτη Σκηνά, και τους εκπροσώπους των Λαρισαίων Αγροτών, να δούμε βεβαίως αν θα βγει εκτός και τι δεσμεύσεις θα πάρουν. Από λόγια πάντως, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, έχουν χορτάσει οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Γιάννη Γιάτσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Χρόνια πολλά στη Λάρισα και πάλι.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πριν 2-3 μέρες έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, φίλες και φίλοι, κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, ενώ έγινε έτσι και πολλή κουβέντα, πολλή συζήτηση για τον σχεδιασμό του νέου τουριστικού έτους, αν μπορώ να το πω έτσι. Η σεζόν έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε, νομίζω, και τυπικά και ουσιαστικά για την Σκιάθο, και έχουμε καλέσει να συζητήσουμε θέματα που αφορούν το πριν, δηλαδή τον απολογισμό, αλλά κυρίως το μετά, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της όμορφης Σκιάθου, τον κύριο Άρη Τσαρούχη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Άκη Τσαρούχη.
1: Τι είπα, Άρη?
2: Είπατε Άρη.
1: Ναι.
2: Πολύ το
1: μπερδεύουν. Άκη, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Όλα καλά, εντάξει.
2: Εμείς είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, την συνέλευσή μας, πήγαν όλα καλά. Την ώρα που έκανα την παρουσίαση κατάλαβα ότι ο διοικητικός απολογισμός, ενώ πέρυσι ήταν 2 slides, φέτος ήταν 3, που σημαίνει ότι κάτι παραπάνω κάναμε φέτος. Προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
1: Να ρωτήσω κάτι, να μου θυμίσετε λίγο, είναι η τρίτη χρονιά για σας ή η δεύτερη?
2: Είναι η δεύτερη χρονιά για τη διοίκηση αυτή. Ναι. Του χρόνου είναι η τρίτη που έχουμε ξανά και εκλογές.
1: Εκλογές, μάλιστα. Ωραία. Συνεχίστε και συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ο σχεδιασμός, αυτό που είπατε για τη χρονιά που έρχεται, ήδη είναι πίσω μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή απλά βλέπουμε τους καρπούς του όποιου σχεδιασμού έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή λίγα πράγματα μπορεί κανείς να κάνει για την σεζόν που ήδη τρέχει. Σίγουρα το βλέμμα μας είναι τόσο βέβαια στο να μπορούμε να δούμε αν μπορεί να γίνουν τίποτα διαφορετικές κινήσεις στη σεζόν που τρέχει, αλλά προφανώς και για το μέλλον και για τον χρόνο.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Και από αυτή την εκπομπή και από αυτές τις συχνότητες είχαμε κατά καιρούς ανακοινώσει διάφορες δράσεις, διάφορες πρωτοβουλίες, καινοτόμες θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα μπορούμε και να τις αξιολογήσουμε πώς πήγαν.
2: Πράγματι. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο κεφάλαιο στη δράση της Ένωσης, πέρα από το κομμάτι των χορηγιών και το αποτυπώματος που προσπαθούμε να αφήσουμε στην τοπική κοινωνία ως ξενοδόχοι, του θετικού αποτυπώματος, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με το να διαχειριστούμε κάποια χρόνια προβλήματα της ξενοδοχείας. Προφανώς μέσω της συμβολής μας, μέσω της POX, προσπαθούμε κατά πάγια αιτήματα του τουρισμού γενικότερα να τα προχωρήσουμε. Όμως υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία είναι τοπικά και μπορούν να γίνουν και διορθώσεις τοπικά. Στον άξονα αυτό λοιπόν, ένα μεγάλο άνοιγμα που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε είναι στην νεολαία. Και στην νεολαία δεν βλέπουμε μόνο το ότι μέσα από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε εργατικό δυναμικό και την ανθρώπους οι οποίοι θα απασχολούνται στον τουρισμό μελλοντικά. Γιατί, ξέρετε, έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η άποψη του ότι ο τουρισμός είναι γαλέρα και με δυσκολία βρίσκουν οι τουριστικές επιχειρήσεις προσωπικό. Πέρα από λοιπόν το ότι προσπαθούμε να ανατρέψουμε, γνωρίζουμε ότι τα σκεφτόπουλα, τα παιδιά τα οποία σε επιτοπίσουν αυτή τη στιγμή είναι στην ηλικία του Δημοτικού Γυμνασίου, κάθε στιγμή θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στο νησί, σε τουριστικές επιχειρήσεις των γονιών τους, ως ιδιοκτήτες και ως εργαζόμενοι σε αυτές. Λοιπόν, να καταλάβουν ότι η φιλοξενία είναι το α και το ω. Η εμπειρία που θα δώσουμε στον επισκέπτη στο νησί μας όταν έλθει είναι αυτό το οποίο θα κάνει βιώσιμο το τουριστικό προϊόν ή όχι. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε με διάφορες ενέργειες και να τους προβληματίσουμε δημιουργικά μέσα από το διαγωνισμό της νεολαίας που τρέχουμε. Έχουμε μια υποτροφή η οποία τρέχει για ένα σκεφτόπουλο για να πάει να σπουδάσει διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Κάνουμε συνέχεια πράγματα τα οποία αφορούν. Κάναμε όλα τα προγράμματα του ξενοδοχικού επιμελητηρίου για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου τα οποία σχετίζονται με τη φιλοξενία. Προσπαθούμε γενικότερα να τους βάλουμε το μικρόβιο, γιατί θεωρούμε ότι όσο πιο νωρίς κανείς προβληματιστεί δημιουργικά για το κομμάτι της φιλοξενίας, τόσο θετικό θα ήταν το αποτύπωμα μελλοντικά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο τρέχουμε και τρέξαμε έχει να κάνει με την... Με την προστασία, αν θέλετε, του τουριστικού προϊόντος, και εδώ θα αναφέρουμε περισσότερο στο κομμάτι της κανονιστικής που ψηφίστηκε από το Δήμο Σκιάθου για κάποιες οικοδομικές εργασίες που θα απαγορεύονται πλέον το καλοκαίρι, mm-hmm. το οποίο χαιρετήσαμε σαν ένωση και για το οποίο έχουμε φάει πολύ ξύλο γενικότερα τοπικά. Όμως είχαμε πρόσφατα και παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι μας παραπονεθήκαν και τους προστατεύσαμε επιτυχώς από γείτονες οι οποίοι εκτελούσαν χωματολογικές εργασίες, και πλέον πέρασε στην κεντρική κοινωνία ότι αυτό το οποίο στηρίζαμε εδώ και ένα χρόνο ότι έπρεπε να περάσει με τέτοιο τύπο.
1: Απρίλιο-Οκτώβριο δηλαδή.
2: Όχι. Πρακτικά είναι πολύ light τελικά αυτό το οποίο ψηφίστηκε. Εμείς πιθανότατα να το θέλαμε και πιο αυστηρό.
1: Ναι.
2: Πρακτικά απαγορεύεται μόνο μπετά και χωματουργικά για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Α, μόνο
2: είναι πάρα πολύ τίμιο, θεωρώ.
1: Πολύ high season, ναι.
2: Εντάξει, τοπικά χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ αυτό για αντιπολιτευτικούς λόγους, που εμείς σαν Ένωση προσπαθούμε να απέχουμε και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά... κοιτάμε πάντα τον ξενοδόχο και κοιτάμε τελικά αυτό το οποίο κοιτάμε να προστατεύσουμε αυτούς που έχουμε κληθεί να εκπροσωπήσουμε.
1: Κύριε Τσαρούχη, πριν εδώ και λίγες μέρες βρίσκεται σε διαβούλευση το χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο βάσει της κατηγοριοποίησης που έχει γίνει σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω τι αλλαγές θα επέλθουν, αν επέλθουν, μέσω της διαβούλευσης, η οποία σε λίγες μέρες, λίγη έτσι κι αλλιώς, κατατάσσει την Σκιάθο στις περιοχές που είναι κορεσμένες τουριστικά. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Προς ποια κατεύθυνση θεωρείτε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτική η κατάταξη της Σκιάθου σε αυτή την κατηγορία, και τι πρακτικά αυτό σημαίνει για τον τουρισμό στο νησί?
2: Θα σας πω το εξής. Εμείς σαν Ένωση αυτή τη στιγμή, όπως πράξαμε και για το κομμάτι των οικοδομικών εργασιών, έχουμε στραφεί στα μέλη μας να ζητήσουμε την γνώμη τους. Έχουμε συντάξει ένα κείμενο με τις απόψεις μας ως Διοικητικό Συμβούλιο, και έχουμε ζητήσει και από τα μέλη την συνδρομή τους μέχρι και τη Δευτέρα, μεθαύριο, ώστε να διαμορφώσουμε όσο καλύτερα την άποψη της Ένωσης για να εκπροσωπούμε το δυνατόν περισσότερους ξενοδόχους. Αυτές τις απόψεις θα τις καταθέσουμε στην Box, όπου η Box κεντρικά πλέον θα πάει να τοποθετηθεί απέναντι στα δύο υπουργεία που βγάζουν το χωροταξικό, για να μπορέσουμε λιγάκι να προστατεύσουμε κάποια κακώς κείμενα του χωροταξικού αυτού. Εμείς γενικότερα σαν Ένωση είμαστε θετικοί απέναντι στο χωροταξικό, με την έννοια ότι πρέπει να μπουν οπωσδήποτε κάποιοι κανόνες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχουν κανόνες ότι χτίζεται, που χτίζεται και πώς... πώς ας πούμε διαχειριζόμαστε τη γη μας και τις χρήσεις γης. Από την άλλη όμως, αυτό το τσουβάλιασμα το οποίο γίνεται σε νησιά, για παράδειγμα, να σας πω ένα χτυπητό, ας πούμε, η Σκιάθος είναι στην ίδια κατηγορία με την Κέρκυρα. Η Σκιάθος, το 95% της δραστηριότητας της, τολμώ να πω, είναι ο τουρισμός, ενώ στην Κέρκυρα υπάρχουν και άλλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες τοπικά. Η συγκοινωνία της Σκιάθου είναι, ας μην κρυβόμαστε, κατά κύριο λόγο ένα βαπόρι από το Βόλο. Η Κέρκυρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη αεροπορικά με την Αθήνα, με 4-5 πτήσεις ακόμα και το χειμώνα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εντοπιότητα και το DNA του κάθε προορισμού, τα οποία δεν γίνεται να τσουβαλιάζονται μέσα σε ένα νομοσχέδιο με τον τρόπο που τσουβαλιάζονται.
1: Μάλιστα.
2: Συνεπώς, θεωρώ ότι αν περάσει έτσι όπως είναι, δυστυχώς δεν θα στεναχωρήσει πάρα πολύ κόσμο και θα κάνει πιθανότατα σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο κακό παρά καλό.
1: Το λέτε λίγο, έχω την, μου δημιουργείτε την αίσθηση ότι το λέτε, προσπαθείτε να το πείτε πολύ κομψά, έτσι, πολύ γύρω-γύρω. Θα κάνει κακό, δηλαδή, τι θα βάλει stop στην.
2: Χρειάζεται σκέψη. Αυτό το που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο διαβούλευση και λίγο περισσότερο σκέψη για το τι τελικά θα πρέπει να ψηφιστεί. Όταν, ας πούμε, υπάρχουν επιχειρηματίες, ξέρω εγώ, που έχουν πληρώσει πανάκριβα κάποια οικόπεδα για να κάνουν μια επένδυση, αυτή τη στιγμή τα οικόπεδα αυτά μετατρέπονται σε χωράφια. Και όχι μόνο δεν μπορούν να κάνουν την επένδυση, αλλά χάνουμε και λεφτά από την αξία του οικοπέδου που αγοράσαμε. Έπειτα, ο περιορισμός, ο οποίος μπαίνει για 50 δωμάτια, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή για πάντα οι σκιάθος είναι καταδικασμένοι στο να μην έρθει ποτέ κάποιος μεγάλος ξενοδοχειακός ομίλος να κάνει μια σοβαρή επένδυση που θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να έχει το Four Seasons και θα να κάνει ξενοδοχείο 50 δωμάτια.
1: Τα 50 δωμάτια είναι το maximum που προβλέπει το χώρο ταξιδιωτικά μονάδες.
2: Στους τουριστικά κορεσμένες περιοχές. Και επίσης να αναφερθώ και στο κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου μπαίνουν κάποιοι κανόνες, ευτυχώς, επιτέλους, για το κομμάτι της, για τα μέρη τα οποία θεωρούνται τουριστικά κορεσμένα, γιατί πραγματικά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς ανεξέλεγκτο αυτή τη στιγμή. Όμως δεν περιγράφει το πώς θα ελεγχθούν. Πώς θα ελεγχθεί ο άλλος ο οποίος κατά το Airbnb δίνει ένα δωμάτιο στο σπίτι του προς ενοικίαση, το οποίο ούτε φαίνεται, ούτε το καταλαβαίνει κανείς. Πώς αυτό το πράγμα, δεν περιγράφεται καν το πώς αυτό το πράγμα θα ελεγχθεί και πώς θα μπει ένα φρένο στο κομμάτι αυτό της βραχυχρονίας μίσθωσης.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία θέλουν λιγάκι να φαγωθούν οι γωνίες σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, ώστε να είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα προστατεύσει, το οποίο θα δημιουργήσει αξία στους τόπους που θα εφαρμοστεί και δεν θα πάει κόντρα στο επιχειρήν και σε αυτό το οποίο ο κάθε τόπος πρεσβεύει. Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή και συζητάμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί ένα σχόλιο, μια ανάρτηση του κυρίου Σαρούκου.
2: Ναι.
1: Του κυρίου Νικόλα Σαρούκου, προϊστάμενος ελέγχων και τουριστικής ανάπτυξης στην Θεσσαλία, το λέω για τους ακροατές, που αναφέρεται στην Σκιάθο, στην τουριστική Σκιάθο, σε σχέση με τη γαστρονομία της, λέγοντας ότι έχει απολέσει την γαστρονομική της ταυτότητα, την οποία έχει και αυτό προς χάριν των γκουρμέ γεύσεων, οι οποίες ωστόσο την βάζουν έτσι, δεν διαχωρίζουν τη Σκιάθο από τη Ρόδο, από την Κέρκυρα, από τα ανεπτυγμένα άλλα νησιά. Δεν έχει δηλαδή αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, παρότι το διαθέτει. Θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό.
2: Λοιπόν, δηλαδή, αυτή την κουβέντα είχα χθες τυχαία στο Δημαρχείο, γιατί είχαμε μια παρουσίαση του νέου εργαλείου τουριστικής ευθείας του νησιού που πάει ο Δήμος πολύ σωστά να αναπτύξει. Εκεί λοιπόν πράγματι από τα γραφεία, γιατί ήταν στο call και τα γραφεία αρκετά γραφεία του ΕΟΤ του εξωτερικού, αναφέρθηκε αυτό το κομμάτι της γαστρονομίας, το οποίο εγώ προσωπικά το πιστεύω πάρα πολύ για τον τόπο μου. Από την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι η Σκιάθος σαν Σκιάθος δεν έχει τόσο δυνατά στοιχεία στη γαστρονομία της, ώστε να... Και μάλιστα στοιχεία τα οποία γευστικά θα ταιριάζουν στον Ευρωπαίο εν γέννη τουρίστα, τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε στο νησί. Θέλω να πω με αυτό. Αν πάμε για παράδειγμα την Κρήτη, όπου αυτή τη στιγμή γίνει ένα φοβερό μπραντ για την κριτική κουζίνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και γευστικά υπάρχουν κάποιες γεύσεις, όπως ο ντάκος για παράδειγμα, σαλάτα ντάκος, που όλοι πηγαίνοντας στην Κρήτη πλήν ζητάνε σαλάτα ντάκο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι και κάτι το οποίο ο επισκέπτης της Κρήτης το τρώει πιθανότατα και στα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο γευστικά του ταιριάζει, είναι κάτι το οποίο έχει διαφημιστεί και γι' αυτό το λόγο έχει αυτή την
1: γι' αυτό αποδοχή, το λόγο καλπάζει.
2: Ναι. Στη Σκιάθο, ας πούμε, έχουμε τα χαμαλιά. Τα χαμαλιά, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, είναι κάτι σαν... Σαν μπακλαβάς, ας πούμε, με ζάχαρη άχνη.
1: Είναι με την καρύδα, με το...
2: Με καρύδι μέσα, με σωστά. Καρύδι, πολύ σωστά, ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά γλυκό, έτσι, αρκετές θερμίδες, δηλαδή δεν είναι κοντά στο τρέντ, ας πούμε, το οποίο υπάρχει γύρω μας στην, και γευστικά αλλά και σαν διατροφή. Οπότε ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Σαρόκος και έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει ό,τι τοπικό υπάρχει πάντα να αναδεικνύεται. Σας κράθος βέβαια δεν είμαστε τόσο δυνατοί σε αυτό το πράγμα, είμαστε σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν δείτε για το sentiment analysis αυτών που φεύγουν από τη Σκιάθο, είναι πιο κοντά στο να λένε ότι η Σκιάθος έχει ένα νησί με πολύ φυσική ομορφιά, με υπέροχες παραλίες, με βόλτα, με trekking, με χίλια δύο πράγματα, παρά το κομμάτι το γευστικό. Όμως, στο κομμάτι της γαστρονομίας κοράρουμε πάρα πολύ ψηλά στην Σκιάθο. Και τι εννοώ με αυτό, στο sentiment analysis το οποίο βγάζει ο ΣΕΤΕ, αν δείτε κάθε χρόνο, σκοράζουμε πάρα πολύ ψηλά. Γιατί πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ η εστίαση στο νησί. Πράγματι έχει δίκιο ο Νίκος Σαρόκος ότι έχει μια στροφή προς τον γκουρμέ. Όμως η ποιότητα αυτού που καταναλώνει ο επισκέπτης είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε και εκεί καταφέρνουμε να σκοράζουμε ψηλά. Παρότι δεν αναδεικνύουμε τις τοπικές μας γεύσεις. Και κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι όλοι οι εστιατόρες είναι κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν θα προτιμήσουν να μην τζογάρουν βάζοντας, ας πούμε, στο μενού πράγματα τα οποία δεν είναι και σίγουρο ότι θα σου λύσουν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε να βγάλουμε τα σπασμένα μέσα σε 5 μήνες. Σεζόν μας είναι Μάιος-Οκτώβριο. Μάιος τέλη Σεπτέμβρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτή την πίεση που λέγεται εποχικότητα και σεζόν, ο άλλος κοιτάει να φτιάξει πράγματα και να σερβίρει πράγματα τα οποία πραγματικά θα του φέρουν το εισόδημα το οποίο προσδοκάτωσε στην αυγή άσκηση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
2: Να σας πω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ, βέβαια,
2: επί την ευκαιρία, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω κάτι το οποίο έχω κάνει στο δικό μου το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Και το οποίο δεν αναδεικνύει τοπικές γεύσεις, γιατί η αλήθεια, όπως σας είπα, δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, τι έχω κάνει. Κάθε πρωί στο μπουφέ του πρωινού μου υπάρχει ένα κέρασμα, διαφορετικό κάθε μέρα, κάθε μέρα της εβδομάδας. Και δίπλα υπάρχει ένα QR code. Τι είναι αυτό το κέρασμα? Το κέρασμα αυτό έχω ψάξει και έχω βρει από τα διηγήματα Παπαδιαμάντη και Μωραϊτίδη το τι τρώγαν οι σκιαθήτες εκείνα τα χρόνια. Διάφορες αναφορές που γίνονται μέσα στα διηγήματά τους. Από το QR code λοιπόν ο επισκέπτης μπορεί να δει αυτό το κέρασμα τι είναι, που αναφέρεται, να κατεβάσει στο κινητό του το διήγημα αυτό στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να το πάρει μετά στην παραλία να το διαβάσει.
1: Εξαιρετικό.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν αναδεικνύει βέβαια κατά τοπική γεύση. Γιατί αν δείτε το τι τρώγανε οι σκιαθήτες τότε, σου λέει, ας πούμε, ψωμί και ελιές. Κάτι απλό. Δεν είχαν πολυτέλειες, δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη γεύση. Όμως, ή είχαν και κάποια. Δηλαδή, ο Μαραϊτής, δεν θυμάμαι σε ποιο διήγημα, αναφέρει αγγούρι και ρακί.
1: Ναι.
2: Είχαν, ας πούμε, λοιπόν, κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα γυρίσει σε μια τουριστική έκθεση του εξωτερικού να το αναδείξεις ως τοπικό προϊόν, ότως ώστε να σου πάει όλη την γευστική.
1: Κατάλαβα. Δεν έχει το δυνατό.
2: Σφραγίδα του τόπου παρακάτω.
1: Το δυνατό σήμα κατά τεθέν προϊόν.
2: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε, κύριε Τσαρούχη. Άκη Τσαρούχη, έτσι να διορθώσω το λάθος της αρχής.
2: Ακριβώς.
1: Καλή σεζόν, νομίζω καλή φαίνεται.
2: Να είστε πάντα καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ και ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Για τη γαστρονομία και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για τη γαστρονομική ταυτότητα της Σκιάθου και το κατά πόσο είναι εφικτό αυτή να προβληθεί έτσι μέσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις και την εστίαση της περιοχής. Εγώ τώρα με την ευκαιρία αυτή επέλεξα να σας ενημερώσω, όσους και όσες δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι από χθες Πέμπτη γίνεται στο Βόλο το Food Truck Festival και έχει φέρει στην περιοχή μας, στην πλατεία Ριγαφερέου πιο συγκεκριμένα, τις πιο viral street food γεύσεις, όπως λένε, μέχρι και 17 Μαΐου, μέχρι και μεθαύριο θα λειτουργήσει. Γαστρονομικές προτάσεις γρήγορου φαγητού από κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα έχει την ευκαιρία όποιος επισκεφθεί το Food Truck Festival να γευτεί τις μέρες αυτές, και όπως μας ενημερώνουν με σχετικό δελτίο τύπου, μεγάλος πρωταγωνιστής για για αυτό το διάστημα που λειτουργεί στο Βόλο, αλλά και από άλλες περιοχές που έχει επισκεφθεί το Food Truck Festival, είναι το American Texas Barbecue, μήκους 3 μέτρων, που το κοινό λάτρεψε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα. Ήταν με αυθεντικές καπνιστές γεύσεις. Τώρα να σας δώσω μία γεύση των γεύσεων. Λοιπόν, hot dogs, σουβλάκια, βέβαια, αφράτα μπάο μπάνς, δεν ξέρω τι είναι, για όλα τα γούστα, με γαρίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, τσιγκάνικη κουζίνα με κεμπάπ με προβατίνα, και όχι μόνο, corn dogs με τσένταρ, κοτομπουκές με κρούστα, τι άλλα, τι διαβάζω εδώ, και βέβαια συνοδεύονται και από παγωμένες μπύρες κλπ. Σταματώ εδώ, είναι πρωί, δεν είναι ώρα να σας ανοίξω την όρεξη. Αν θέλετε να επισκεφτείτε το Food Festival αυτό, λοιπόν, Παρασκευή, είπαμε ξεκίνησε χθες, σήμερα 6 με 12 τα μεσάνυχτα, Σάββατο, Κυριακή 12 με 12. Πιο διευρυμένο το ωράριο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε πολύ λίγο, σε ένα λεπτό περίπου, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: You want more?
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία

0: 30. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσούκαλας υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσούκαλας. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής σχετικά με μία έρευνα, μία ακόμη έρευνα που διενήργησε η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, στην οποία καταγράφει τις μεταβολές που έγιναν από την περίοδο πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έως και πριν δύο μέρες, μέχρι και τις 13 Μαΐου. Καταγράφει δηλαδή το ύψος των ανατιμήσεων που είχαμε αυτό το διάστημα και τα συμπεράσματά της, τα αποτελέσματά της είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Θα τα συζητήσουμε δε με τον πρόεδρο της, απερχόμενο πρόεδρο της Ένωσης. Είναι σε φάση, διαδικασία εκλογική αυτό το διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο, εν πάση περιπτώσει, θα μας πει ο ίδιος. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εκπρόσωπος αυτή την περίοδο, γιατί θα βάλω πάλι, έχω βάλει υποψηφιότητα, οπότε συνεχίζουμε το έργο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το τυπικό. Το ουσιαστικό είναι η έρευνα και τα αποτελέσματά της. Βέβαια δεν χρειαζόμαστε καμία έρευνα για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, αλλά το μέγεθος των ανατιμήσεων και σε ποια προϊόντα παρατηρούνται και αν είναι δικαιολογημένες σε ποιο βαθμό κλπ. Αυτό νομίζω καταγράφεται έτσι με αρκετά εύλογο τρόπο από την έρευνα στην οποία θα αναφερθούμε. Για πείτε μας λοιπόν, τι βρήκατε, σας παρεξένεψε κάτι, να μου απαντήσετε στη συνέχεια από τα ευρήματα της έρευνας αυτής.
1: Με παρεξένεψε, δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι ζούμε μέσα στην ακρίβεια, οπότε πρέπει να δούμε πώς είναι αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή η διάμεση μεταβολή, η πιο γήινη δηλαδή μεταβολή είναι το 18,6, συν 18,6. Όμως υπάρχουν προϊόντα.
0: Τι αφορά αυτό το 18,6?
1: Είναι η αύξηση, ο πληθωρισμός. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τον επίσημο πληθωρισμό που έδειξε η Ελστάτ το 3,9 στο τέλος του Μαρτίου. Mm-hmm. Διότι η Ελστάτ ήταν λίγο πιο σταθμισμένη, είχε βάλει τα βάρη σε κάθε οικογενειακό βάρος, ας το πούμε έτσι με το λογοπαίγνιο του. Οπότε εδώ η πραγματική μελέτη έγινε για τα ράφια των σούπερ μάρκετ. 17 σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Από τα 132 προϊόντα είδαμε ότι υπήρχε στατιστική σταθερότητα στα 111. Άρα για αυτά τα 111 κάνουμε λόγο ότι βλέπουμε πληθωρισμό, θετικό πληθωρισμό, συν 18,6. Θετικός πληθωρισμός δεν είναι θετική έννοια. Είναι ακρίβεια.
0: Ναι, η μέση αύξηση είναι λέει στο 37,2%. Η διάμεση αύξηση το 18,6%.
1: Λοιπόν, αυτά
0: τι
1: τα
0: είναι η διαφορά, εξηγήστε μας λίγο, γιατί εμείς που δεν καταλαβαίνουμε οικονομικά, ας πούμε, και λίγο πιο απλά.
1: Αυτά τα δύο νούμεράκια έπρεπε να είναι κοντά. Κοντά νούμερα. Βλέπουμε ότι το ένα είναι 18,6 και το άλλο είναι ακόμα ένα 18,6, σύνολο 37,2. Ο μέσος όρος είναι 37,2, που σημαίνει ότι υπάρχουν προϊόντα, είτε καθημερινής χρήσης, είτε κάποια ιδιαίτερα προϊόντα, τα οποία ανεβάζουν πάρα πολύ όλες τις τάξεις μεγέθους του κόστους για μια οικογένεια. Μιλάμε για το 37,2. Αυτό είναι το νούμερο που μας ενδιαφέρει. Αν και θα έπρεπε να είναι κοντά στο 18,6. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν σταματάει εδώ η ακρίβεια. Φαίνεται ότι συνεχίζεται. Υπάρχει η τάση αυξητική η οποία δεν είναι τόσο σταθερή. Θυμάστε που λέγαμε στον προηγούμενο χρόνο και στον παραπροηγούμενο ότι υπάρχει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πίσω του 2024.
0: Ναι.
1: Λέγαμε ότι είχαμε αύξηση 22%, πέρυσι είχαμε πάλι αύξηση 30%, πάλι κοντά στο 20%. Τώρα έχουμε 37%. Κάθε πόλεμος προσθέτει επιπλέον ακρίβεια. Μέσα στην ακρίβεια. Mm-hmm. Δηλαδή, για τα 111 προϊόντα μετά τον πόλεμο, σε αυτές τις λίγες εβδομάδες, τα 82 προϊόντα έχουν αύξηση, εκ των οποίων τα 28, εκ των οποίων τα 34 έχουν πάνω από 50%. Και από αυτά τα 82, τα 13 έχουν υπερδιπλασιαστεί.
0: Λοιπόν, να σας βάλω στη διαδικασία να μου αναφέρετε ενδεικτικά κάποια προϊόντα και την αύξησή τους.
1: Ναι, βέβαια. Τα καρύδια είχαν 281.
0: Αύξηση της 100.
1: Αύξηση, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι ελιές 231,5. Το κοτόπουλο, το μπούτι 187,65. Το υγρό πιάτων 183. Το κρασί 165. Ο χυμός 151,8. Γάβρος 147. Αξίδι 146. Σαρδέλα 138. Και αναψυκτικά 125. Αυτά ήταν τα πρώτα με τις μεγαλύτερες αξίσεις.
0: Ναι, εντυπωσιακή.
1: Είχαμε και μειώσεις.
0: Αλήθεια. Να το δούμε κι αυτό.
1: Είχαμε μειώσεις. Θα σας πω ποιες είναι, αλλά θέλω να ερμηνεύσουμε με προσοχή. Mm-hmm. Το καλαμάρι, το να πω, μείον 62,7. Οι μπάμιες κατεψυγμένες, μείον 43. Κρυθαράκι, μείον 33. Αγκούρια, 32. Καφές.
0: Τα αγκούρια εντωμεταξύ είχαν φτάσει στο Θεό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καφές στιγμίως, ναι, μείον 25. Τα φασόλια τα ξερά, μείον 23. Τα σπαγκέτι, μείον 22. Καλές αυτές οι μειώσεις, mm-hmm. αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ αυτές οι μειώσεις μπορεί να επηρεάζονται είτε επειδή έχει μπει διαφορετικό προϊόν στο ράφι και έχει αντικατασταθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είτε έχουμε πέσει στην περίοδο των προσφορών που είχαμε προσφορές αυτά, είτε έχει γίνει αλλαγή μάρκας, έχει μπει στη θέση του ένα άλλο no name και μας κατέβασε τον μέσο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Ή επίσης έχουμε αλλάξει τις συσκευασίες, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε προτίμηση σε μεγαλύτερες συσκευασίες, που αυτό σημαίνει οικονομικότερη τιμή στο κιλό. Mm-hmm. Και είναι και ένας ορισμός αυτός, δηλαδή όταν κάποιος αγοράζει μια μεγαλύτερη συσκευασία, η συσκευασία που έχει το δικό της κόστος, ποσοστιαία είναι πολύ μικρότερο από μια μικρότερη συσκευασία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τώρα, τι μας δείχνουν, δηλαδή το τελικό, συνολικό συμπέρασμα, πέρα το ότι έχουμε πολύ σημαντικές αυξήσεις σε πολλά είδη, βασικά είδη της διατροφής μας και γενικά της καθημερινότητάς μας, δείχνουν και την τάση από εδώ και πέρα. Κάνατε μία αναφορά εσείς όταν αναφερθήκαμε σε αυτό το ποσοστό, το 37,2%, δηλαδή δείχνουν ότι ακόμη είμαστε σε μια φάση ανατιμήσεων εν εξελίξη.
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Καμία διαφορά στα λόγια σας. Okay. Καμία διαφορά. Έπρεπε να είχαμε, αν είχαμε την αύξηση, κοντά στο 18,6. Αλλά η αύξηση είναι σε 37,2. Άρα έρχονται και άλλες ανατιμήσεις. Δεν ξέρουμε πόσο θα πάει ακόμα αυτό. Και γι' αυτό ζητάμε από τον κόσμο να πηγαίνει στο μάρκετ με λίστα. Επιβάλλεται. Το λέγαμε σαν πρόταση.
0: Περισσότερο από ποτέ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε σαν πρόταση. Τώρα επιβάλλεται η λίστα. Πρέπει να εξοικονομήσουμε το 20%. Διότι η επίσκεψή μας στο μάρκετ τώρα πια δεν κοστολογείται 70 ευρώ. Κοστολογείται 90. Mm-hmm. Αυτή η διαφορά των 20 ευρώ πρέπει με κάποιον τρόπο να την πάρουμε πίσω. Ή τουλάχιστον να την εξοικονομήσουμε. Δεν φτάνουν. Τα 20 ευρώ δεν είναι τα 20, το 20% που ανέφερα. Είναι άλλο ποσό. Αλλά αν κάποιος πάει με λίστα, και επίσης έχουμε και άλλα εργαλεία online, υπάρχουν ιστοσελίδες που εμφανίζουν τις προσφορές των προϊόντων. Θέλω να πάρω τυρί, θα μπω μέσα στην ιστοσελίδα να βρω το τυρί αν υπάρχει σε προσφορά και σε ποιο μάρκετ. Άρα φτιάχνω τη λίστα μου και από τα προϊόντα που θέλω να πάρω κοιτάω αν υπάρχει προσφορά. Δεν ψάχνω τις προσφορές να δω τι προϊόντα θα πάρω. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Mm-hmm. Έχω πέσει έξω, θα χάσω.
0: Γιατί
1: λεφτά.
0: Εκεί θα πάρεις πράγματα που δεν τα χρειάζεσαι.
1: Βέβαια.
0: Μόνο και μόνο επειδή είναι σε προσφορά. Εντάξει, είναι η γνωστή η παγίδα αυτή. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Όμως, έχουμε και άλλα εργαλεία. Δεν είναι μόνο οι ιστοσελίδες και τα application που δείχνουν προσφορές. Γιατί θα μου πει κάποιος, έχει μια προσφορά σε ένα μάρκετ που είναι πολύ μακριά από μένα. Επίσης δεν μπορώ να χάσω χρόνο, δεν είναι δυνατόν, έχω πολλά προβλήματα στο σπίτι, θέλω να ασχοληθώ με καθημερινότητα.
0: Αν ένα είδος είναι σε ένα μάρκετ και το άλλο είναι σε άλλο και το άλλο μάρκετ έχει μια τρίτη προσφορά, ένα προϊόν σε πολύ καλή τιμή, τι να κάνω, δηλαδή να πάρω με τη σειρά τα μάρκετ όταν θα πάω να ψωνίσω, αυτό θέλω μία μέρα και να μην κάνω τίποτα άλλο, ας πούμε, λέμε.
1: Έτσι. Θα γίνουμε μηχανικοί.
0: Δεν είναι και αυτό πρακτικά πολύ δυνατό, παρά μεμονωμένα για συγκεκριμένα πράγματα που πραγματικά αξίζει πολύ ο κόπος. Οπότε, τι άλλο εργαλείο έχουμε, για πείτε μας.
1: Εδώ θα βρεθούμε δίπλα στους καταναλωτές. Η Ένωση Καταναλωτών είναι δίπλα σε όλους. Θα βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει τις λίστες των προϊόντων που θέλουμε να πάρουμε, αφού έχει ψάξει από μόνο του τις προσφορές, σε ποια απόσταση βρίσκεται το κάθε κατάστημα από το σπίτι μας, με ποιο όχημα θα πάμε και πόσα άτομα θα πάμε, γιατί το βάρος μας παίζει ρόλο στην κατανάλωση του καυσίμου.
0: Α, μιλάμε για, για τόση λεπτομέρεια δηλαδή και... υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό.
1: Ναι. Υπάρχουν. Και θα δώσουμε και τις οδηγίες για να το κάνουν κι άλλοι. Γιατί είδαμε στην πορεία ότι η Θεσσαλία, ο δείκτης ανταγωνισμού, έχει αυξηθεί. Βελτιώθηκε ο ανταγωνισμός στη Θεσσαλία. Άρα έχουν εκπαιδευτεί οι καταναλωτές, ξέρουν να ψάχνουν. Θέλουμε και άλλα εργαλεία. Θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε χρόνο με αυτά. Θέλουμε έναν βοηθό. Με τη σωστή προτροπή θα μιλήσουμε στα ελληνικά, σε ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Ο καθένας διαλέγει όποιο θέλει, βάζει όποιο θέλει στο κινητό του. Ακριβώς. Και ζητάει προφορικά.
0: Τι θα πει,
1: θέλω να πάρω αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Βρες αναζήτηση από το ίντερνετ, από τις επίσημες σελίδες, ποιοι έχουν προσφορές σε αυτά. Εγώ βρίσκομαι σε αυτή την περιοχή, έχω αυτό το όχημα. Αναζήτησέ μου από την κατανάλωση που έχει, ποιες θα είναι οι λίστες από τα διαφορετικά μάρκετ, θα πάμε δύο άτομα, άρα υπολόγισε και την κατανάλωση και δώσε μου τις λίστες για τα διαφορετικά σούπερ μάρκετ και αν αξίζει να μετακινηθώ από το ένα στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα μας δώσει επιπλέον 20% στο 20%, δηλαδή το όφελος είναι 24%.
0: Ναι.
1: Το θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το θέλω αυτό.
0: Νομίζω ότι πολλοί θα το υιοθετήσουν, ειδικά όσοι είναι εξοικειωμένοι κιόλας με, έτσι, αυτές τις, με την τεχνητή νοημοσύνη, πιο νέοι άνθρωποι, ακόμη περισσότερο. Κύριε Λιχναρόπουλε,
1: επειδή
0: δεν ξέρω...
1: αυτές οι ηλικίες δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ορίστε, δεν άκουσα.
1: Επειδή αυτές οι ηλικίες οι νεαρές δεν έχουν πρόβλημα, ναι, σε αυτή την αναζήτηση, η Ένωση Καταναλωτών είναι εδώ για αυτούς που φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Άρα...
1: είναι προτιμότερο να είμαστε δίπλα της και να ξέρουμε τις δυνατότητές της, γιατί δεν είναι μόνο το μάρκετ, είναι και οι απάτες.
0: Ναι, είναι θέμα άλλης εκπομπής αυτό.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, ακριβώς.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στην υπηρεσία της εξοικονόμησης χρημάτων των οικοκυριών μας, στις απάτες και λοιπά. Δώσατε μια πολύ ωραία ιδέα να ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή πώς μπορούμε να ωφεληθούμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να αποφύγουμε να πέσουμε θύματα εξαπάτησης από επιτίδιους. Άρα όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με εσάς, με την Ένωση και να πει πώς θα, αυτό που μας είπατε τώρα έτσι, τον τρόπο...
1: Θέλω κι εγώ.
0: Θέλω αυτό να το κάνω. Μπορείτε να δώσετε και μεμονωμένα δηλαδή πληροφορίες και κατευθύνσεις.
1: Είναι όλες μεμονωμένες. Είναι όλα ένα διαφορετικό case study.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε
0: να πολύ ωραία. Πολύ ωραία, κύριε Λιχναρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θα πάμε στην καρδίτσα για τη συνέχεια της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, καθώς η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών έχει υποβάλει επίσημα πλέον αίτημα για παραχώρηση της χρήσης του Μουσείου Φλωράκη, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Παλαιοζωγλώπη της Ραχούλας, στο Δήμο Καρδίτσας. Στην Δώρα τη Μήτρα αρχικά ο λόγος, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο καλεσμένος της βέβαια. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ελένη, έτσι είναι όπως τα λες. Η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας και Βρυτανίας για ένα χρονικό διάστημα 15 ετών έχει ζητήσει την παραχώρηση του Μουσείου Φλωράκη στην Ένωση. Ένα μουσείο, και καλημερίζουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Βασίλη Τσαντήλα. Καλημέρα σας κύριε Τσαντήλα.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
1: Ναι, είχε ενδιαφέρον η πρότασή σας. Το μουσείο αυτό, να πούμε ότι ήταν και το σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη, σωστά κύριε Τσαντήλα?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και είχε παραχωρηθεί νομίζω αρχικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μετέπειτα στο Δήμο Καρδίτσας, ή δεν τα θυμάμαι καλά?
2: Όχι,
1: πείτε μας λίγο το ιστορικό.
2: Όχι,
1: όχι, δεν τα θυμάμαι καλά. Για πείτε μας.
2: Είχε παραχωρηθεί από το 1000, έχουμε το παραχωρητήριο τη δωρεά, το αείμνηστο Χαρίλαο Φλωράκη, από το 1988 απευθείας προς την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας τότε, γιατί ο Χαρίλαος από το 1986 συμμετείχε ανελιπώς σε όλες τις δράσεις μας, συνέδρια, ανταμόμωτα, παντελήνια, έπαιρνε το λόγο, μας στήριξε καθοριστικά στους αγώνες που κάναμε για τον χώρο των αγράφων, που όντως ήταν άγραφα εκείνη την περίοδο, και μάλιστα μας το παραχώρησε χωρίς κανέναν όρο. Μάλιστα, εμείς ξέραμε που ήταν το οικόπεδο στο Παλαιοζωγλώπη και σπίτι δεν υπήρχε, ένας σωρός ερειπίων, υπήρχε πέτρας μόνο. Μου λέει χαρακτηριστικά, μου λέει, πρόεδρε, πουλάτε το, λέει, να πάρετε μερικά χρήματα, λέει, να βγάλετε πέρα τα έξοδά σας, γιατί ξέρω ότι δεν μας χρηματοδοτούσε κανένας. Εμείς είμαστε φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηριζόμαστε στην προσφορά, την εθελοντική και σε ενισχύσεις που δίνουν αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι μόνο.
1: Είναι ωραίο να αυτός πούμε τα λεγόμενα,
2: δηλαδή,
1: του Χαρίλαου Φλωράκη, κύριε Τσαντήλα, μετά από τόσα χρόνια.
2: Ναι.
1: Λέω ότι είναι, έχει ενδιαφέρον να ακούμε τα λεγόμενα του Χαρίλαου Φλωράκη μετά από τόσα χρόνια και τις προσωπικές συζητήσεις που είχατε μαζί του.
2: Θα σας πω και κάτι άλλο προσωπικό που είναι προς τιμή του. Γιατί εκείνο το διάστημα του Χαρίλαου Φλωράκη, μια εφημερίδα, η γνωστή του αυριανισμού, τον έγραφε ότι έχει σπίτια, παλάτια και κότερα. Ο Χαρίλαος είχε δύο περιστατικά στοιχεία. Αυτό το οικόπεδο που ήταν γεμάτο φτέρες, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, και το σπίτι στο Χαλάνδρη που έδωσε στο ΚΚΕ. Το οικόπεδο που γεννήθηκε και που έζησε τα πρώτα 12 χρόνια, το δόρισε στην Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών χωρίς κανένα όρο, και το σπίτι στο Χαλάνδρη το έδωσε στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η πραγματική ιστορική αλήθεια, γιατί η συκοφαντία και η διαβολή δυστυχώς στην Ελλάδα είναι
1: συχνή
2: μόνιμη.
1: Και κρατάει και τώρα. Ναι.
2: Και κρατάει δυστυχώς.
1: Για πείτε μας λοιπόν, ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να ζητήσετε η ίδια την παραχώρηση και με ποιους όρους από τον Δήμο Καρδίτσας?
2: Θα σας πω. Λοιπόν, μας παραχώρησε γενικώ το 88. Εμείς είχαμε, στη συνέχεια πήραμε απόφαση ως Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε το σπίτι όπως ήταν εκ θεμελίων. Αυτό βέβαια απαιτούσε πιστώσεις, τις οποίες δεν τις είχαμε. Όταν δημιουργήθηκε ο Δήμος, η Τάμο των Αγράφων, που σήμερα υπάγεται στο Δήμο Καρδίτσας και έτυχε να είμαι ο πρώτος δήμαρχος, τότε πήραμε απόφαση στο Συμβούλιο της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών, παραχωρήσαμε το οικόπεδο στο Δήμο Ιτάμου για να μπορέσει να διαθέσει πιστώσεις, και όντως αρχικά διαθέσαμε 2 εκατομμύρια δραχμές εμείς ως Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών στην θεμελίωση του σπιτιού, και βρήκαμε τότε και τα θεμέλια και βρήκαμε και την πέτρα την αρχική του 1895. Χτίστηκε το σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη, γιατί ξέρετε ότι ο Χαρίλαος Φλωράκης ήρθε από τον Πλητσό της Βρυτανίας και ο πατέρας του και έμεινε έκτισε στο Παλαιοζωγλώπη τη Ραχούλα και την παντρεύτηκε εκεί. Μετά ο Δήμος Ιτάμου φτιάξαμε το σχέδιο, πήγαμε το ίδιο ο Χαρίλος Φρουράκης, το ενέκρινε και μάλιστα λέει, τώρα λέει χρειάζεται, λέω, Προέδρε, θέλουμε να είναι, επειδή είναι και προδοσιακό γραφειοτικό σπίτι, δίπατο, τότε στο ισόγειο ήταν τα ζώα και στο επάνω πρώτο όροφο έμειναν οι οικογένειες. Και είναι πιστό αντίγραφο, εκτός από τη σκάλα, το πατρικό του σπίτι είχε και εξωτερική σκάλα που ανέβαινε στο μπαλκόνι.
1: Ναι, όπως ήταν παλιά τα σπίτια τότε, ναι.
2: Και εμείς τώρα τη σκάλα την κάναμε για λόγους τεχνικούς εσωτερικά και το μπαλκόνι. Αρχίσαμε λοιπόν να το χτίζουμε από το 2002. Ήρθε, το επισκέφτηκε, ήταν τότε το 12 Αυγούστου το 2002. Ήρθε, πήγαμε το επισκέφτηκε, υπάρχουν και φωτογραφίες που το επισκέπτεται. Μαζί του ήταν κοντά του και ο έμνησος ο Βαγγέλης ο Κούτας. Μετά το 2004 βέβαια δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο. Το χτίσαμε, συνέχισε και ο επόμενος δήμαρχος από μένα, ο συνάδελφος. Μας βοήθησε οικονομικά, πέρα από το Δήμο Ιτάμου που βάλαμε λεφτά. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο τότε, στον πρόεδρο, στον Υπουργό τον κύριο Σουφλιά, ο οποίος διέθεσε 150.000 ευρώ για την αποπεράτωση. Και από το πρόγραμμα Πίνδος βάλαμε χρήματα, το τελειώσαμε το σπίτι και το εγκαινιάσαμε το 2008, πάλι έτυχε να είμαι δήμαρχος επιθυτίας μου, με την παρουσία της Γενικής Γραμματέως τότε της κυρίας Παπαρίγα. Και κάναμε και εργασίες. Αριστερά είναι το σπίτι μουσείου σήμερα και ήταν το οικόπεδο που είναι σήμερα σπίτι μουσείο, και δεξιά πέντε από το ποτάμι είναι το μνήμα του Χαρίλο Φλωράκη στον προάβλιο χώρο το ΑΕΛΙΑ. Και εκεί κάναμε εργασίες περίφραξης και προστασίας του χώρου. Και ως το 2010 που λειτουργούσε το μουσείο με ευθύνη του Δήμου Ιτάμου και της Ένωσης, μη σας φανεί το αριθμός υπερβολικός, είχαμε 8.000 μετρημένους επισκέπτες. Λεωφορεία, γιοταχή, και δεν μιλάμε για ιδεολογικούς επισκέπτες μόνο του Χαρίλου Φλωράκη, ήταν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και από όλα τα πολιτικά φάσματα που έχουμε στη χώρα μας. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό και ήταν και μια κίνηση στην περιοχή. Όταν φτιάξαμε και το δρόμο, τελείωσε και ο δρόμος ασφαλτόστρωση. Μετά το 2010 όμως, ως περιουσιακό στοιχείο πια το Δήμο ο Ιτάμου, περιήρθε στο Δήμο Καρδίτσας. Δυστυχώς από τη μια είχαμε επέμβαση κάποιο βάνδαλο που αφαίρεσε την προσωπογραφία του Χαρίλου Φλωράκη, το έργο γραφικής που ήταν έργο του Δημήτρη Γιορδάση, αφαίρεσε το ραδιόφωνο που ήταν το ραδιόφωνο το παλιό, το πριν του 40, πάλι που μας τα έδωσε προσωπικά ο Χαρίλος, το τσιμπούκι του μας το αφαίρεσαν, ακόμα και τη βαθμολογία που είχε στο πρώτο γυμνάσιο Καρδίτσας, που είχαμε πάρει αντίγραφα, και κάποια άλλα πράγματα. Αυτά πουλήθηκαν στο Μοναστηράκι. Δυστυχώς, αν υπάρχουν ακροατές και τα ακούσανε, και αυτοί που τα πήρανε, καλό θα ήταν να τα επιστρέψουν.
1: Καλό αν επιστρέψουν στη βάση τους, ναι. Βέβαια, γιατί αποτελούν και μίλια ιστορικά.
2: Δηλαδή, από το 2011 μέχρι και σήμερα, το Μουσείο με ευθύνη του Δήμου Καρδίτσας δεν στελεχώθηκε, δεν λειτουργήσε. Και ξέρετε, η εγκατάλειψη φέρνει φθορά φυσική στο κτίριο, στο περιβάλλοντα χώρο, στον περιβάλλοντα χώρο του μνήματος. Και έτσι, θέλοντας ως Ένωση Εργασιών Χωριών, επειδή το θεωρούμε και σημαντικό έργο δικό μας, αλλά και ένα τάμα προς τον Αίμνηστο Χαρίλαο, το ζητήσαμε από το Δήμο Καρδίτσας, και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας και όλες τις παρατάξεις, δηλαδή και τη Δημοτική Αρχή και τους εκπροσώπους, θα το πω με το όνομα που εκλέχθηκαν, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, που εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα πήραν την απόφαση να γίνει παραχώρηση για 15 χρόνια, και εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη και λειτουργίας, αλλά και κυρίως τώρα αποκατάσταση των φθορών που έχουν υποστεί, και βέβαια και εμπλουτισμού με άλλο υλικό, διότι εμείς έχουμε πάρα πολύ υλικό από τη ζήκη του δράση του Χαρίλου, που δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική οργάνωση του χώρου.
1: Πότε εκτιμάτε, κύριε Τσαντήλα, ότι θα είστε έτοιμοι να ανοίξει για το κοινό το Μουσείο Φλωράκη, με δεδομένο ότι γίνονται και εργασίες εκεί στην ευρύτερη περιοχή των δρόμων από τις καταστροφές που είχαμε από τον Ιαννό και μετέπειτα από τον Ντάνιελ. Γίνονται κάποιοι δρόμοι για τους οποίους και εσείς αρκετές φορές επισημάνατε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Πότε εκτιμάτε ότι θα είστε έτοιμοι?
2: Είναι βασικό να καθαριστεί ο δρόμος τουλάχιστον ως το μουσείο, ως το παλιό Ζουγλόμπε δηλαδή. Γιατί ο δρόμος συνεχίζεται πριν να φτάσει στη Βρύση Ιτάμου. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο παράπονο από το Δήμο Ιτάμου. Μάλλον οι δημότες του Δήμου Ιτάμου. Εμείς φτάσαμε την άσφαλτο από τη Ραχούλα και με αρχική πίσω σε προσωπικά από το Χαρίλα Φλωράκη, μετά από την κυβέρνηση του Πασόκ, μετά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το φτάσαμε στη Βρύση του Ιτάμου, που έχει τη δική του ιστορική σημασία η Βρύση του Ιτάμου, λόγω του Δευτέρου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΙΑΜ που οργανώθηκε εκεί πέρα την άνοιξη του 1944. Αφήσαμε 600 μέτρα χωματόδρομο, διανοιγμένο με τα τεχνικά. Δυστυχώς 15 χρόνια αυτά τα 600 μέτρα δεν αποπερατώθηκαν. Η φιλοδοξία μας λοιπόν είναι να τελειώσουν τώρα με αυτή την επιχείρηση που είναι πάνω και τα 600 μέτρα να τοποθετήσουμε πινακίδες από τη μαριά της λίμνης Πλαστήρα, διότι οι επισκέπτες της λίμνης, είτε με λεωφορεία είτε με γεωταχή, όταν ξεκινάνε από Μητρόπολη, Μορφοβούνη, Κρυονέρη, Νεοχώρη, Φράγμα, στη στροφή στον Αφιένα της Καστανιάς, να συνεχίζουν να πάνε για τον Αφιένα και τη Βρύση του Ιτάμου και να κατεβαίνουν από εκεί για το Μουσείο Φλωράκη και για το Μνήμα, στη Ραχούλα, στο Καλύθερο, να δώσουμε και κίνηση και ζωντάνη και σε αυτά τα δύο χωριά. Που θα σταματάνε για καφέ ή για παραδοσιακά προϊόντα ή να δουν και τις αρχαιότητες σε αυτή την περιοχή και τα μνημεία. Θέλουμε λοιπόν να τελειώσει αυτά τα 600 μέτρα. Η πρώτη μας σκέψη τώρα που με ρωτάτε όμως είναι παραμονές του 15 Αύγουστου να οργανώσουμε ασχέτως εργασιών και όλα τα άλλα μια εκδήλωση στον προάδειο χώρο του μουσείου με θέμα ηρωικά πλεύτικα και αντάρτικα τραγούδια. Είναι τραγούδια που δεν ακούγονται τακτικά. Ξεκινάμε και από τον Καραϊσκάκη και από τον Μάρκο Μπότσαρη, αλλά πάμε όμως και στα τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης, που είναι και αυτά και τραγουδιούνται και δεν είναι τραγούδια που πρέπει να κυνηγούνται ή να απαγορεύονται, είναι τραγούδια ηρωικά. Παράδειγμα, ο Γοργοπόταμος. Αυτή την εκδήλωση θέλουμε να την καθιερώσουμε μάλιστα. Και θεωρούμε ότι εκεί στο χώρο του καπετάνιου Γιώτη ταιριάζει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας, κύριε Τσαντήλα. Για να μπορούν να έρθουν και τις σκέψεις τώρα.
2: Μια πρώτη μελέτη που έχει γίνει μια καταγραφή, μιλάνε για 40.000 ευρώ. Όσο το οποίο για μας είναι αδύνατον. Θέλουμε να πιστεύουμε. Όταν γίνει η παραλαβή επίσημα του μουσείου και να καταθέσουμε έτοιμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον Περιφέρεια, τον κύριο Κορέντα, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην κυβέρνηση, να υπάρξει ευαισθησία, ναι. Να υπάρξει ευαισθησία και ανταπόκριση.
1: Μάλιστα, κύριε Καδίλη, σας ευχαριστώ.
2: Έτσι. Ναι, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά, να βρεθεί και χρηματοδότηση και πραγματικά να είναι ανοιχτό τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα το Ακριβώς. Μουσείο, γιατί πολλοί θέλουν να το επισκεφθούν και αυτό και τον τόπο ταφής του Χαρίλαο Φλωράκη και θα βοηθήσει βεβαίως και την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, στις 6:30 το απόγευμα, έξω από το Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, η Επιτροπή Ειρήνης Μαγνησίας διοργανώνει αντιπολεμική κινητοποίηση. Χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου με αφορμή την κινητοποίηση αυτή. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Θεοφάνης Γραμμένος.
1: Είναι ένα από τα 5 λιμάνια μαζί με τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα που έχει επιλεγεί για διεκπεραιώσεις στρατιωτικών φορτίων, εξοπλισμού και πυρομαχικών του ΝΑΤΟ προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη την ώρα που η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την αποφασισμένη εγκατάσταση του πλωτού τερματικού σταθμού στον Παρασιτικό για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, που και αυτή και αυτός ο σταθμός εντάσσεται στα σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό από το ρωσικό φυσικό αέριο και την εξάρτησή της εκ νέου από το ακριβότερο αμερικανικό αέριο. Προφανώς, πέραν αυτών των οικονομικών παραγόντων, ο πλωτός σταθμός LNG θα είναι και στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην περίπτωση μιας γενικευμένης σύραξης, έτσι θα έχει μεγάλη καταστροφική ενέργεια που θα εκλειθεί εκεί στην περίπτωση που υπάρξουν αντίτιμα. Όλα αυτά προκαλούν μια ανησυχία δικαιολογημένη και στον πληθυσμό της περιοχής μας και βέβαια γενικότερα στον πληθυσμό της χώρας και θεωρούμε ότι όταν ο Βόλος, εστιάζω τώρα στο Βόλο, γίνεται ορμητήριο για ενεργειακούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς όλου του ευρωνατοϊκού στρατοπέδου, ταυτόχρονα καθίσταται στόχος αντιπείνα. Η πολιτική αυτή δεν εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού, αλλά μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα στο στόχο αντιπίνων. Ο Βόλος θα είναι και στο σχεδιασμό αυτό που λέμε αμυντικός κόμβος, έχει σχεδιαστεί, δηλαδή να περνάνε από το Βόλο, από το λιμάνι του Βόλου, στρατιωτικά φορτία προς την Ανατολική Ευρώπη, προς την Ουκρανία. Θέλω να πω ακόμα δύο λόγια για το θέμα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως είπα και νωρίτερα, έτσι τα στοιχεία και μάλιστα σήμερα είναι και δημοσιευμένα κάποια στοιχεία στον τύπο, λένε ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο περιστατικό αν θέλετε ή συμβάν. Έχει συμβεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές καταγεγραμμένες, το 25 και το 26, με ενέργειες εκ μέρους της Ουκρανίας απέναντι σε πλοία ρωσικών συμφερόντων, αυτού του σκιώδους ρωσικού στόλου όπως λέμε, γνωρίζοντας όλοι μας ότι πλέον είναι επίσημο δηλαδή ότι η Ουκρανία έχει και στρατιωτική βάση στη Λιβύη από όπου πιθανώς να ξεκίνησε και αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Η εμπλοκή της χώρας μας λοιπόν, η ενεργός εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή την σύγκρουση μεταξύ όχι μόνο Ουκρανίας και Ρωσίας αλλά και από την άλλη πλευρά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου είναι πλέον κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι συμβαίνει και θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να απευθύνουμε ένα πλατή κάλεσμα στους εργαζόμενους, σε όλους τους εργαζόμενους, σε σωματεία, σε φορείς, σε συλλόγους της περιοχής μας και στη νεολαία, ένα πλατή κάλεσμα για αγωνιστική εγρήγορση και δράση. Ένα κάλεσμα το οποίο θα κορυφωθεί την Κυριακή που μας έρχεται, την επόμενη, το απόγευμα στις 6:30, στο παλαιό Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, όπου θα υπάρξει συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία προς το λιμάνι του Βόλου.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο ολοκληρώθηκε και για σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, Παρασκευή. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με καιρό κατά βάση καλό θα λέγαμε, αλλά ας είστε και λίγο επιφυλακτικοί, που σημαίνει ας υπάρχει και μια ομπρέλα πάντα στην τσάντα σας. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Στην Ελένη τη Μανώλη για τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Βόλο, όταν 62χρονη τραυμάτισε κατά λάθος με το αυτοκίνητό της την 83χρονη μητέρα της. Το όχημα, κάνοντας όπισθεν, προσέκρουσε σε τείχο αυλής και παρέσυρε την ηλικιωμένη. Η γυναίκα, 83 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Βόλου με πολλαπλά κατάγματα και εσωτερική αιμορραγία σε κρίσιμη κατάσταση. Αναταράξεις προκαλεί στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας η δημόσια παρέμβαση 10 πρώην στελεχών του κόμματος λίγες μέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της παράταξης. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκεται και ο Λαρισαίος πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Λάρισας Χρήστος Ζώης, γεγονός που δίνει και τοπικό ενδιαφέρον στην κίνηση. Με κοινή επιστολή τους, οι 10 πρώην υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και του επιτελικού κράτους, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί από τις ιστορικές αρχές και τις αξίες κεντροδεξιάς παράταξης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν στη Βουλή οι συνθήκες κράτησης ανηλίκων στο ειδικό αγροτικό κατάστημα κράτησης Νέων Κασαβέτια. Το ΚΚΕ κατήγγειλε υπερπληθυσμό, ελλείψεις προσωπικού και ανθυγιεινές συνθήκες, κάνοντας λόγο για αποθήκες ψυχών, ενώ η κυβέρνηση υποστήριξε πως γίνονται προσπάθειες βελτίωσης των υποδομών και της λειτουργίας των φυλακών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και εκτινοτρόφοι θα τεθούν επιτάπτω στο πλαίσιο συνάντησης μεταξύ αντιπροσωπείας σε ΟΑΣ Νομού Λάρισας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη συνάντηση στην Αθήνα, η ΟΑΣ συγκαλεί στον Πλατή Καμπού σε 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας για τις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων από την προπολεμική περίοδο έως σήμερα. Σε 82 από 111 κατηγορίες καταγράφονται αυξήσεις με μέση άνοδο 37,2%, ενώ προϊόντα όπως καρύδια, ελιές και κοτόπουλο εμφανίζουν αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 180%. Με εντάσεις συνεχίστηκε στην Καρδίτσα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για το ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Ο πατέρας του κατέθεσε επί 8,5 ώρες περιγράφοντας περιστατικά αστυνομικής βίας και κάνοντας λόγο για στοχοποίηση του γιου του λόγω της κοινωνικής και πολιτικής του δράσης. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 26 Μαΐου. Δύο άτομα, μία γυναίκα 49 ετών και ένα 47χρονο, συνελήφθησαν για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στο Βόλο. Οι δράστες απέσπασαν 4.845 ευρώ και κοσμήματα, προσποιούμενοι γιατρό και αστυνομικό. Εντοπίστηκαν στη Λάρισα, ενώ τα χρήματα και τα κοσμήματα επιστράφηκαν στην Παθούσα από την ελληνική αστυνομία. Κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επισκέφθηκε το Δήμο Ερυθέας το τελευταίο διήμερο, πραγματοποιώντας αυτοψίες σε κρίσιμα σημεία που καταγράφηκαν σοβαρά γεωδυναμικά φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τις θέσεις Σκάλα και Κοταβέη Κανθυρού, όπου σημειώθηκαν κατολιστήσεις με τη θέση Σκάλα να παρουσιάζει το βασικότερο πρόβλημα, καθώς και τη θέση Άγιος Νικόλαος στην στα παλαιοχώραφα Βραγκιανών, όπου επίσης καταγράφηκε σημαντική κατολίσθηση. Η έκθεση και τα πορίσματα αναμένεται να αποσταλούν στο Δήμο Ερυθέας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ο συντονισμός υπηρεσιών και φορέων καθώς και η ενεργοποίηση εθελοντικής βάσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Λάρισας. Ικανοποιημένος από την πορεία των εργασιών στον ποταμό Φαρσαλίτη στην Καρδίτσα, δήλωσε ο Περιφυράκης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την αυτοψία πραγματοποίησε. Σε ακόμη μια παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου τοποθετώντας νέα συστήματα υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη συμβολή της επαρχιακής οδού με την περιφερειακή οδό Καλαμακίου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από τους δρόμους στο κέντρο και τις γειτονίες της Λάρισας, με τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίου να προχωρούν με οργανωμένο σχέδιο στην απελευθέρωση ζωτικής σημασίας δημοσίου χώρου και διθέσεων στάθμευσης. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουν απομακρυνθεί περίπου 15 οχήματα, ενώ μέχρι το τέλος τρέχουσας χρονιάς εκτιμάται ότι θα έχουν απομακρυνθεί άλλα περίπου 70. Θετικές εντυπώσεις άφησε η συμμετοχή της Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών του Το Food 2026. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας συμμετείχε με 4 τοπικές επιχειρήσεις, προβάλλοντας προϊόντα ελιάς, αναψυκτικά και ξηρούς καρπούς με την συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λιμνής Πλαστήρα και Ιεράς Μητρόπολης για την ανάδειξη του εκκλησιαστικού μνημείου για τον Άγιο Σεραφείμ Πεζούλας. Τέλος, πλήθος κόσμου έσπευσε χθες το απόγευμα στον ιερό ναό του Αγίου Χιλίου στη Λάρισα για να προσκυνήσει τη Λάρνακα με τα οστά του Αγίου, αλλά και για να παρακολουθήσει το μέγα πανηγυρικό πολυαρχιερετικό Εσπερινό. Σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Πολιούχου, τελείται ο όρθρος και το πανηγυρικό πολυαρχιερετικό συλλήτουργο, ενώ σε 7 το απόγευμα ο Μεθεόρτιος Αρχιερετικός Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χιλίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρα, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Προτάσεις αγοράς.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίγη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου, ενώ εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 στο FM, μας ακούτε όμως και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μαζί λοιπόν θα δούμε και σήμερα τις πολύ ωραίες και σημαντικές εκδηλώσεις που θα απολαύσουμε πραγματικά εδώ στην πόλη μας στο Βόλο αλλά και στη γύρω περιοχή. Θα μιλήσουμε για βιβλία και συγκεκριμένα για το καινούριο βιβλίο της Μαρίας Παπαδάκη που έχει τίτλο «Όσα κρύβει η σιωπή». Θα μιλήσουμε και για το μελάνωμα με αφορμή την ημέρα για την ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του δέρματος. Ξεκινούν δράσεις από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Βόλου από σήμερα Παρασκευή και θα συνεχιστούν και αύριο Σάββατο 16 Μαΐου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Βόλου, ο χειρουργός κ. Σωτήρης Ρουσογιάννης, θα μας πει περισσότερα για τις δράσεις αυτές. Και βέβαια, επειδή αγαπάμε θέατρο σκιών, θα έχουμε και μία τηλεφωνική συνέντευξη με τον Δημήτρη Ρεπούλη που θα είναι εδώ στην πόλη μας στο Βόλο και συγκεκριμένα στο θεατράκι του Ορφανοτροφείου για να απολαύσουμε, τι άλλο, Καραγκιόζη, ο οποίος ακόμη έχει απήχηση στα παιδιά και όχι μόνο. Αυτά για αρχή όμως. Σας καλωσορίζουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας πολιτιστική περιήγηση από το βιβλίο της Μαρίας Παπαδάκη που έχει τίτλο «Όσα κρύβει σιωπή» και θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα στις 7.30 εδώ στην πόλη μας στο Βόλο και πιο συγκεκριμένα στο καφέ του Roof Garden του ξενοδοχείου Κυψέλη. Είναι μια διοργάνωση της κριτικής αδερφότητας Βόλου το Αρκάδι, των εκδόσεων Χάρτινη η Πόλη και του βιβλιοπωλείου Πλαστελίνη. Η Μαρία Παπαδάκη είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθοδόν για το Βόλο, Μαρία, έτσι δεν είναι? Με το καλό να μας έρθεις.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου.
0: Εγώ.
1: Αντιπομονώ, γιατί μου αρέσει ο Βόλος, ξέρεις, τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Και εμείς αγαπάμε εσένα, γιατί, ξέρεις, εγώ τώρα μιλώντας, ανακαλώ στιγμές, κλειστό, λόγο αγάπης, Βασίλης, Λέκας. Τι ωραία που έχουμε περάσει.
1: Και τα έχουμε... Πάρα πολύ ωραία. Και θυμάστε, είχαμε κάνει και εκπομπή.
0: Πώς δεν είχαμε τότε κάνει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Κάνα δύο φορές και ήταν πραγματικά κάθε εκπομπή μαζί σου, κάθε συζήτηση μαζί σου είναι μια πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη εμπειρία και το λέω
1: και για μένα το ίδιο, Βίκη.
0: Έτσι. Και τώρα επανέρχεσαι, ξαναχτυπάς, θα έλεγα εγώ, με το «Όσα κρύβει σιωπή» και είναι έτσι κοινωνικό μυθιστόρημα.
1: Ναι, είναι, είναι κοινωνικό μυθιστόρημα. Ξεκινάει βέβαια από ένα... από μια αληθινή ιστορία, είναι εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία.
0: Το φαντάζομαι, γιατί αυτά τα οποία πραγματεύεται είναι αληθινές ιστορίες.
1: Είναι μια αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Μου την είπε κάποιος πριν από αρκετά χρόνια, που ο άνθρωπος δεν είναι εν ζωή τώρα βέβαια, και την αφήσαμε κάπου μισή την ιστορία. Οπότε εγώ, ψάχνοντας κάτι άλλο στο σιρτάρι μου κάποια μέρα, τη βρήκα την ιστορία και συγκινήθηκα τόσο πολύ όταν την ξαναδιάβασα. Μου είπε ότι πρέπει να γίνει βιβλίο, όμως ήταν μισό. Και τότε κάλεσα τη φιλενάδα μου, τη μυθοπλασία, ναι, και τη συνεχίσαμε μαζί. Οπότε μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο είναι αληθινή ιστορία και από εκεί και πέρα είναι πλεγμένο με τα πλοκάμια και με τους ιστούς της μυθοπλασίας.
0: Ναι. Πάντως οικογενειακά μυστικά, βία, έρωτας, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας. Έτσι είναι, δεν είναι,
1: βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου και... μυθοπλασία, όπως και η προδοσία και ένα σωρό άλλα που μας συμβαίνουν.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτή η αληθινή ιστορία συζητήθηκε εκείνα τα χρόνια πάρα πολύ στην Κύμολο, γιατί ξεκινάει από τον όμορφο νησί του Αιγαίου, την Κύμολο. Και συζητήθηκε πάρα πολλά χρόνια γιατί υπήρξε ένα ναυάγιο που δύο ερωτευμένα παιδιά που δεν είχαν τη συγκατάθεση των γονιών, όπως αυτό γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, παντρεύτηκαν χωρίς τη συγκατάθεση, ειδικά του πατέρα, που ήταν ο πατέρας της κοπέλας, ήταν δήμαρχος στην Κύμολο. Και παντρεύτηκαν, ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, κάναν τέσσερα παιδιά, και επειδή αυτός ήταν ο Αγγελέτος, έτσι λεγόταν το παιδί, ήταν ψαράς και πήγανε να ψαρέψουν μια μέρα. Πρώτη φορά πήγε μαζί του και η Βασιλική, η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Και τότε έγινε ένα τραγικό ναυάγιο, πνιγήκαν οι δύο νέοι, αφήσαν τα τέσσερα παιδιά ορφανά, τα δύο τα πήρε η πρόνοια και υιοθετήθηκαν στην Αυστραλία και στην Αμερική και το αγόρι το πήρε ο παππούς του, που δεν ήθελε να πάρει άλλο παιδί, ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος ο παππούς, ο δήμαρχος, και τη μικρή του κόρη την είχε βαφτίσει μία ζωγράφος από την Αθήνα, η Αλκμίνια Αναστασίου, και για να μην την πάρει και αυτή η πρόνοια και έχει την ίδια τύχη με τις αδερφές της να υιοθετηθεί κάπου μακριά, την απήγαγε η Αλκμίνη και την πήγε στην Αθήνα μεγαλώνοντάς με πλαστά χαρτιά σαν δικό της παιδί. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η ιστορία μας. Ναι, βέβαια.
0: Που συνδυάζει, διάβασα στις κριτικές, δράμα, μυστήριο και ρομαντισμό. Είναι πολύ δυνατοί οι λόγοι για να διαβάσουμε το βιβλίο σου, το «Όσα κρύβει σιωπή», Μαρία Παπαδάκη, γιατί μας έχει συνηθίσει πολύ επίπεδοι χαρακτήρες, καθηλωτική πλοκή, έτσι, ανατροπές. Φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και εδώ,
1: Οι ανατροπές είναι η αγάπη μου.
0: Η αγάπη σου, ναι.
1: Οι ανατροπές είναι, νομίζω, ότι όπως η ζωή έχει ανατροπές συνέχεια, κάθε στιγμή, άμα ψάξεις να δεις τις ιστορίες των ανθρώπων, έτσι πρέπει και τα βιβλία. Τα βιβλία αντιγράφουν τη ζωή. Οπότε οι ανατροπές είναι μέσα στο πρόγραμμα και της ζωής και των βιβλίων. Και νομίζω ότι και το συνέστημα, το συνέστημα, το συνέστημα νομίζω, γιατί εκτός από το που γράφω βιβλία, διαβάζω και πολύ. Και άμα δεν μου βγάλει συνέστημα ένα βιβλίο, μπορεί και να το αφήσω στη μέση ή να του δώσω άλλη μια ευκαιρία να πάει παρακάτω και να ψάξω κάπου το συνέστημα. Άμα δεν χτυπήσει την ψυχή του ανθρώπου και ένα βιβλίο και ένα τραγούδι, δεν είναι ούτε βιβλίο ούτε τραγούδι για μένα.
0: Ναι, σωστά τα λες. Ναι, το αναγνωστικό σου κοινό πώς υποδέχτηκε το Όσα Κρύβει η Σιωπή? Έκανες κάποιες παρουσιάσεις?
1: Έκανα την πρώτη παρουσίαση 22 Απριλίου στην Αθήνα, στα Public Συντάγματος. Mm-hmm. Είχαν πάρα πολύ κόσμο, ήρθαν γύρω στα 250 άτομα.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και μουσικό πρόγραμμα βέβαια, όπως θα έχουμε και τώρα, την Βολιώτισσα, την Έρικα την Πατρικίου.
0: Την Έρικα, τη φίλη μας την Έρικα Πατρικίου, ναι, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Και είχαμε πρόγραμμα με σπουδαίους καλλιτέχνες και συνεργάτες μου και ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Νομίζω ότι το κοινό το έχει υποδεχτεί πάρα πολύ ωραία και είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό, γιατί ήδη στα public έχει γίνει best seller.
0: Και είναι,
1: δηλαδή κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.
0: Οπότε... Και είναι best seller ήδη. Ναι,
1: ναι, και, ναι. Είναι και είναι και στην υποψηφιότητα των βραβείων, είναι υποψήφιος στα βραβεία public του. Ναι, στα βραβεία public είναι υποψήφιο, οπότε και αυτό είναι ένα παραπάνω, μια παραπάνω χαρά για μένα.
0: Και έχει βέβαια πάρα πολύ καλές πιθανότητες, μάλιστα. Ναι. Εδώ ποιοι θα είστε, ποιοι θα μας μιλήσει, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο? Βλέπω εδώ ότι ναι. Θα μιλήσει για το βιβλίο η Βάσο Κυριαζή, δημοσιογράφος.
1: Ναι, mm-hmm. Ναι, και θα συντονίσει την παρουσίαση η Ρωσάνα Υπόποτα.
0: Η Ρωσάνα Υπόποτα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Θα τραγουδήσει η Έρικα Πατρικίου και τον ήχο θα συντονίσει ο Χάρης Αγκιχαΐδης, που είναι, βέβαια, ο σύντροφός της.
0: Βέβαια. Και η συνοδεία στο πιάνο του Ηλία Χατζόγλου, που είναι μοναδικός και έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Είναι πολύ ωραίο δίδυμο με την Έρικα την Πατρικίου. Θα είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρική αυτή η παρουσίαση.
1: Και ο Ηλίας του Χατζόγλου, πολύ σπουδαίος πιανίστας. Και έχω συνεργαστεί και άλλη φορά μαζί του σε παρουσίαση και είναι σπουδαίος, σπουδαίος. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι τόσο αξιόλογοι άνθρωποι στην παρουσίαση και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Πολύ ωραία. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να μάθουμε περισσότερο το απόγευμα. 7:30 είναι το ραντεβού μας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε και λίγο, γιατί θα σας διαβάσω εγώ αποσπάσματα.
0: Α, μάλιστα. Εσύ θα...
1: Οπότε, ναι. Ναι.
0: Όχι να μην έχεις τράκ, γιατί είσαι εξαιρετική.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα σε ακούσουμε, έτσι θα μας μεταφέρεις πραγματικά. Έτσι, μακάρι. Και με τη φωνή σου και με το ύφος σου, Μαρία Παπαδάκη.
1: Μακάρι, μακάρι. Και με την προφορά μου που δεν την αλλάζουμε τίποτα. Μου το λένε πολύ.
0: Έτσι, και ούτε πρέπει.
1: Κριτική.
0: Και ούτε πρέπει. Σωστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα μάθουμε περισσότερο το απόγευμα στις 7:30 στην Κυψέλη. Θα τα πούμε εκεί, Μαρία Παπαδάκη. Θα μάθουμε όσα κρύβει η σιωπή από τη Χάρτινη Πόλη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Με το καλό να μας έρθεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και για την πρόσκληση και θα
0: και καλή αντάμωση.
1: Πολύ. Καλή αντάμωση, καλή αντάμωση δική μου.
0: Ευχαριστώ,
1: πάρα
0: Μαρία,
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και καλή εγώ και συνέχεια. Εγώ. Γεια, ευχαριστώ. Μέσα καλά.

0: Άντε να αλλάξουμε λίγο τη σειρά και να σας πάμε τώρα στο μαγικό κόσμο του θεάτρου σκιών. Γιατί θα απολαύσουμε? Θα απολαύσουμε καραγκιόζι, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε την Κυριακή εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο, και πιο συγκεκριμένα στο θεατράκι του Ορφανοτροφείου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δήμος Ρεπούλης. Καλωσορίσατε, κύριε Ρεπούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Τι ωραία που συνεχίζετε, κύριε Ρεπούλη. Τι ωραία, έτσι, εποφελία και μικρών και μεγάλων που αγαπήσαμε, μεγαλώσαμε με το θέατρο σκιών. Και τι ωραία που περνάει τώρα η σκυτάλη και στα μικρά παιδιά. Και εξ όσων γνωρίζω, αρέσει ακόμη ο Καραγκιόζης πολύ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, προσπαθούμε και παλεύουμε. Το να αγαπάμε τον Καραγκιόζη είναι η ζωή μας, αρχικά. Όπως και να το κάνουμε, η πόλη σας, ο Βόλος, έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον Καραγκιόζη εν προκειμένου, και πολύ μεγάλη παράδοση από τα πολύ παλιά, από τα πιο παλιά χρόνια, ας πούμε, δεκαετία 70-80 και ύστερα, οι καραγκιοζοπαίχτες σύχναζαν στο Βόλο πάρα πολύ. Και τώρα μάλιστα και τα νεότερα χρόνια, πολλοί καραγκιοζοπαίχτες και από την Αθήνα και από την επαρχία γενικότερα έρχονται συχνά πυκνά στο Βόλο, παρουσιάζουν την τέχνη του θεάτρου σκιών. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ξεχνάει, μαθαίνει, ζυμώνεται, και κυρίως για τα νεότερα, τα πιο μικρά παιδιά που περνάει από γενιά σε γενιά και τον μαθαίνουν και οι πιο νεότεροι.
0: Μάλιστα. Τι θα δούμε λοιπόν, με ποια παράσταση έρχεται, έρχεστε την Κυριακή να μας πείτε τον τίτλο, να μας πείτε την ώρα?
1: Βεβαίως,
0: να μας πείτε πώς σας υποδέχονται, έτσι, γενικά αν κάνετε κάποια περιοδεία.
1: Την Κυριακή στις 17 Μαΐου λοιπόν, στο θεατράκι του Ορφανοτροφείου της Νέας Ιωνίας, θα παρουσιάσουμε το πρώτο έργο του θεάτρου σκιών που παίχτηκε πριν περίπου 200 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Πάτρα συγκεκριμένα, στα Ψηλά Αλόνια, ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι. Είναι μια διασκευή του δασκάλου μου, του μάστορά μου, του Θανάσιου Σπυρόπουλου, τον οποίον και ευχαριστώ πάρα πολύ, και αυτόν και τον γιο τον Κώστα, που ήμουν μαθητής τους για πάρα πολλά χρόνια και οφείλω πολλά για το ότι είμαι εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή, τους οφείλω πολλά. Και θα παρουσιάσουμε λοιπόν αυτό το έργο, το από τις πιο κλασικές και κομικές παραστάσεις του θεάτρου σκιών, με πολύ έτσι αριστοφανικό χιούμορ, και ελπίζουμε να έχει και την αντίστοιχη απήχηση στον κόσμο και, και στους μικρούς και στους μεγάλους. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από 3 ετών έως 103, και θα δώσουμε δύο παραστάσεις, μία στις 12 το πρωί και μία στις 6 το απόγευμα, με γενική είσοδο 7 ευρώ.
0: Mm-hmm. Και θα είναι μια παράσταση για όλους, έτσι, όχι μόνο για τα παιδιά που είναι εκεί, για όλους. Είναι ανοιχτή στο κοινό η παράσταση, από όσο ξέρω δηλαδή, γιατί έχω παρακολουθήσει παραστάσεις, έτσι όπως αναφέρατε, ναι, και με τον Κώστα τον Σπυρόπουλο και άλλες, και άλλους που έχουν έρθει εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο. Και βέβαια, ναι, τώρα μιλώντας, θυμάμαι ότι έχουμε γνωριστεί και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και
1: βέβαια.
0: Από πολύ πολύ μικρός ήσασταν στο στίβο και αγαπούσατε, έτσι, τον Καραγκιόζη. Και το θέατρο σκιών.
1: Είδα πρώτη φορά σε ηλικία 2 ετών από το Θανάση στο Σπυρόπουλο. Έκτοτε μου μπήκε το μικρόβιο, όπως ήθιστε να λέμε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ωραίο μικρόβιο.
1: Πολύ ωραίο μικρόβιο, ναι, και ίσως θα έλεγα ότι για πολλά παιδιά τα οποία έχουν εισχωρήσει στην τέχνη, με την καλή έννοια πάντα, είναι και κάτι πολύ καλό, γιατί πέραν το ότι ο Καραγκιόζης συνδυάζει πάρα πολλές παραστατικές τέχνες μαζί, όπως είναι η σκηνοθεσία, όπως είναι η μουσική, όπως είναι η σκηνογραφία, η ζωγραφική, η κατασκευή φιγουρών, και μετά πέραν το και τα άλλα τεχνικά κομμάτια, ηλεκτρολογικά, ξυλουργικά, σιδηρικά, γιατί ο καραγκιοζοπαίχτης είναι θα κάνει όλα μόνος του. Πέραν τούτου, τα παιδιά ασχολούνται και με κάτι δημιουργικό και μπορεί έτσι, να το πω τώρα, δεν ξέρω τώρα αν είναι και σωστές οι λέξεις που χρησιμοποιώ, ναι, μπορεί να τα γλιτώσει, ας πούμε, από οτιδήποτε.
0: Βεβαίως, να τα προφυλάξει από άλλες κακές δραστηριότητες. Ναι.
1: Δραστηριότητες, βεβαίως, γιατί η εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, επικίνδυνη, ύποπτη, δυστυχώς. Κρύβει η εγκυμονή πάρα πολλούς κινδύνους για τα νέα παιδιά, βέβαια, για τα μικρά παιδιά, που εντάξει, ως πιο άπειρα, ας πούμε, μπορούν να παρασυρθούν σε οτιδήποτε εύκολα. Και ο Καραγκιόζης είναι πραγματικά μια καλή διέξοδος, μια καλή ασχολία. Και φυσικά για τα περισσότερα παιδιά μπορεί να τα γλιτώσει από το πιο σύνηθες που είναι σήμερα, το λάπτοπ, το κινητό, το τάμπλετ και όλα.
0: Τι μας σημαίνει τροφή και ένα σωρό άλλα περισσότερο ακριβώς επικίνδυνα ακόμη και για τη ζωή, και βέβαια και εγώ μπορώ να το βεβαιώσω αυτό, γιατί ενθάρρυνε και το δικό μου το παιδί, ξέρετε, και να ασχοληθεί και με τον Καραγκιόζη και να κάνει παραστάσεις και με τον αείμνηστο Θανάση Σπυρόπουλο και με τον Κώστα το Σπυρόπουλο, να κατασκευάζει φιγούρες, και πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ, είναι μια αγάπη που δεν φεύγει και μπορεί παράλληλα με ό,τι και να ασχοληθεί κανείς άλλο στη ζωή του, έτσι, να διατηρήσει και αυτή την αγάπη στην καρδιά του.
1: Φυσικά, ο Καραγκιόζης δεν φεύγει ποτέ, γιατί κοιτάξτε, δυστυχώς πολλοί καραγκιοζοπαίχτες και από τους νεότερους και στο παρελθόν, θα έλεγα, επειδή η δουλειά ήταν κατεξοχήν δύσκολη, και πόσο μάλλον από τη δεκαετία του 70 και μετά, έτσι, που το μέσον της τηλεόρασης εισχώρησε για τα καλά στις ζωές μας, και αργότερα και η υπόλοιπη τεχνολογία, το κινητό, ο υπολογιστής και τα λοιπά, ο Καραγκιόζης λίγο είχε μία πτώση, όμως αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, ζούμε μια πολύ καλή άνθηση για τον Καραγκιόζη, μπορώ να πω, διότι έχουν βγει πάρα πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή θα έλεγα με τα βεβαιότητος ότι ζούμε την εποχή του 60, που το 60 βγήκε το φυτώριο των μεγάλων καραγκιοζοπαιχτών που ξέρουμε σήμερα, του Σπυρόπουλου, του Βάγκου, του Χαρίδη μου, του Ορέστη, του Γιάνναρου κλπ. Βγαίνει λοιπόν και τώρα ένα μεγάλο φυτώριο καραγκιοζοπαιχτών, όχι μόνο στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις επαρχίες, οι οποίοι και λόγω της βοήθειας, ας πούμε, της τεχνολογίας και των μέσων, δραστηριοποιούνται και εδραιοποιούνται πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στον Καραγκιόζη. Από άκρη σ' άκρη, δηλαδή, στην Ελλάδα, από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη και από τη Ρόδο μέχρι τη Λευκάδα, μιλάμε, υπάρχει και ένας νεαρός είτε μεγαλύτερος καραγκιοζοπαίχτης. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ καλό στην τέχνη μας και πάρα πολύ καλό στον Καραγκιόζη.
0: Και είναι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο, έτσι, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Κατά τα άλλα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για να ολοκληρώσω, να κλείσω την παρένθεση, δυστυχώς ελάχιστοι είναι αυτοί που ζουν και ζούμε, γιατί και εγώ ζω από τον Καραγκιόζη, και αναγκάζονται και κάνουν και δεύτερη δουλειά, είτε και τον έχουν τον Καραγκιόζη σαν, ας πούμε, σαν χόμπι ή σαν πιο έτσι περιστασιακό επάγγελμα. Παρόλα τα αυτά, το μικρόβιο του Καραγκιόζη μέσα από έναν...
0: Έτσι και μπει δεν φεύγει, κύριε Ρεπούλη.
1: Με τίποτα, ναι, όχι, ναι, με τίποτα, με, ναι, τίποτα, σε καμία περίπτωση. Από, τι να σας πω, από το πιο μικρό, ας πούμε, μέχρι τον πιο μεγάλο, είτε ένα φίλο του Καραγκιόζη, απλά που του αρέσει ο Καραγκιόζη να βλέπει, μέχρι έναν καραγκιόζοπαίχτη. Δεν φεύγει ποτέ.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να επαναλάβουμε. Δύο παραστάσεις την Κυριακή. Στο θεατράκι του Ορφανοτροφείου Βόλου. Στις 1 το πρωί, στις 11 μου είπατε.
1: Στις 12 το
0: στις 12
1: πρωί.
0: Το πρωί και το απόγευμα.
1: Στις 6 το απόγευμα.
0: Στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρεπούλη, έτσι να συνεχίσετε. Μπράβο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας και για το βήμα που μου δώσατε μέσα από την εκπομπή.
0: Με
1: σας.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ Βόλου, την οποία παρακολουθούμε πολλά χρόνια. Όπως είπατε, είχαμε και μια έτσι παλιότερα διαδικτυακή γνωριμία. Και
0: χαίρομαι πάρα πολύ που νέα παιδιά έτσι βαδίζουν αυτό το δρόμο, κύριε Ρεπούλη. Μπράβο σας. Έτσι να συνεχίσετε. Εδώ θα είμαστε ξανά. Θα τα λέμε, θα τα πούμε ξανά και ξανά.
1: Πρώτη ευκαιρία και σας περιμένουμε όλους την Κυριακή και εσάς προσωπικά να γνωριστούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
2: 1973 φθινόπωρο. Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσοδο του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

φωτιές γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών

0: Πάμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, στις δράσεις της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας εδώ στο Βόλο, που αφορούν στην ημέρα για την ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του δέρματος. Ο τίτλος είναι «Stop Μελάνωμα». Και έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας Βόλου, τον χειρουργό, συμπολίτη μας, γιατρό, τον κύριο Σωτήρη Ρουσογιάννη. Καλώς ορίσατε, γιατρέ. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: που σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε, και νομίζω πως είναι η κατάλληλη εποχή τώρα πια να ξαναθυμίσουμε πράγματα, και προφανώς γι' αυτό κάνετε και αυτές τις δράσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Σκέψη μας ήταν ότι τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και μπαίνουμε σε μια περίοδο που η έκθεση στον ήλιο είναι αρκετά σημαντική, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι η έκθεση στον ήλιο έχει και κάποιες βλαπτικές συνέπειες, εκτός από την χαρά της θάλασσας και της ηλιοθεραπείας. Σκοπός μας είναι ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι υπάρχουν οι καρκίνοι του δέρματος και είναι αρκετά συχνοί, είναι οι συχνότεροι καρκίνοι που εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα, και ότι μπορούμε να τους προλάβουμε με σωστή πρόληψη. Τι είναι η πρόληψη? Η πρόληψη είναι να καλύπτουμε τα ευαίσθητα μέρη του σώματος, να χρησιμοποιούμε αντιλιακά, να μην εκτιθόμεθα στις δύσκολες ώρες της ημέρας στον ήλιο. Αλλά εκτός από την πρόληψη υπάρχει και η έγκαιρη διάγνωση. Και αυτό είναι και το δεύτερο κομμάτι της πρόληψης, αυτό που λέμε δευτερογενή πρόληψη, στο οποίο αν εμφανίσουμε κάποιο καρκίνο στο δέρμα, να τον προλάβουμε όταν είναι ακόμα μικρός.
0: Μια αλλαγή που θα δούμε.
1: Δούμε μια αλλαγή, θα πρέπει να πάμε στο δερματολόγο να το ελέγξει, και αν κρίνει αυτός ότι χρειάζεται αφαίρεση, να αφαιρεθεί, γιατί όσο πιο επειδή είμαι και χειρουργός και κάνουμε αυτή τις αφαιρέσεις, όσο πιο μικρές είναι οι βλάβες, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα, ακόμα και στο μελάνωμα που είναι λίγο πιο περίπλοκο από ότι είναι η άλλη όγκη του δέρματος. Οπότε η πρόθεσή μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν πρόληψη και να τους ενημερώσουμε και τι πρέπει να προσέχουν στον ήλιο, για τον ήλιο.
0: Ξεκινάτε σήμερα αυτές τις δράσεις?
1: Οι δράσεις ξεκινάνε σήμερα. Θα έχουμε ένα stand στη πλατεία του Αγίου Νικολάου για λίγες ώρες το απόγευμα, στο οποίο θα μοιράσουμε ενημερωτικά φυλάδια της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας για την πρόληψη των καρκίνων του δέρματος. Αυτή είναι μια πρώτη δράση. Το κύριο μενού είναι αύριο το Σάββατο, το πρωί από τις 10 μέχρι τις 4 η ώρα στα εξωτερικά ιατρία της Κλινικής Ελπής στην Κάπα Καρτάλη 119, θα γίνεται προληπτικός έλεγχος πολιτών από δερματολόγους της πόλης μας και δερματολόγους από την κλινική, τη δερματολογική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, έλεγχος για επιδερμίδας, για πιθανές κακοήδεις, πιθανούς καρκίνους. Ξεκινήσαμε την ενημέρωση αρχές εβδομάδας, ήταν με ραντεβού, σχεδόν έχουν κλείσει τα ραντεβού, είναι η αλήθεια. Υπήρχε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και χαιρόμαστε γι' αυτό. Όπου τους περιμένουμε αύριο για να γίνει ο έλεγχος, και αυτό είναι το μήνυμα να το κάνουν και από μόνοι τους. Εντάξει, εμείς θα το θυμίζουμε, προκαλούμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων, αλλά να το θυμούνται, να το κάνουν και από μόνοι τους κάθε αρχή του καλοκαιριού, αλλά άστε και με το καλοκαίρι, κάποια στιγμή όταν βλέπουν κάτι ή ακόμα και προληπτικά χωρίς τίποτα να βλέπουν, να πηγαίνουν στο δερματολόγο να κάνουν μια εξέταση, να ελέγχουν το δέρμα τους.
0: Μάλιστα.
1: Το βράδυ στο ξενοδοχείο Park στις 7.30 ώρα.
0: Αύριο το βράδυ τώρα.
1: Ναι, αύριο το βράδυ, ναι. 7.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για τους καρκίνους του δέρματος. Θα έχουμε δύο μιλήτριες. Την κυρία Ντάβαρη που είναι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και την κυρία Χονδροδήμου που είναι συνάδελφος δερματολόγος από το Βόλο. Συντονίστρια θα είναι η καθηγήτρια της έδρας, η κυρία Ζαφυρίου Ιευτέρπη. Τους περιμένουμε όλους τους πολίτες, είτε είναι γιατροί είτε είναι κοινό, δηλαδή είναι πιο πολύ για τους πολίτες να ενημερωθούν, ναι, από επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο, για τους καρκίνους του δέρματος, κυρίως για την πρόληψή τους και πώς τους ανακαλύψουν, για τη διάγνωσή τους. Η θεραπεία εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας πιο πολύ είναι
0: η πρόληψη. Η πρόληψη, ναι. Πρωτογενής και δευτερογενής, όπως λέτε. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι και να ζητήσουμε και τη γνώμη της κυρίας Χονδρου Δήμου, ναι, της δερματολόγου, να μας πει πότε πρέπει να τρέξουμε, τι να παρατηρήσουμε να τρέξουμε στον δερματολόγο αμέσως. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Λοιπόν, εμείς θα ρωτήσουμε την κυρία Ιωάννα Χονδροδήμου, τη δερματολόγο που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει κάτι για το μελάνωμα. Καλωσορίσατε, κυρία Χονδροδήμου, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς και χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτό που λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, που κάνετε δράσεις και μας δίνετε την ευκαιρία και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει για το μελάνωμα, να σταματήσουμε το μελάνωμα, να σταματήσουμε τον καρκίνο του δέρματος. Μπορούμε, από ό,τι μας λέει ο κύριος Ρουσογιάννης, άμα είμαστε λίγο έτσι πιο προσεκτικοί.
1: Συμφωνώ.
0: Παρατηρητικοί.
1: Θέλει, είναι γενικά ο καρκίνος του δέρματος, είναι ο νούμερο ένα καρκίνος παγκοσμίως. Απλά έχει το θετικό, να το πούμε έτσι, ότι είναι πλήρως διάσημος σαν αναγνωριστή. Και είναι εύκολο να τον αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, πέρα από την κατάλληλη πρόληψη που μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε και μπορούμε να αποφύγουμε άσχημες καταστάσεις και να μειώσουμε πάρα πολύ τις περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και στο θάνατο, εννοείται. Το μελάνωμα δηλαδή είναι πολύ ύπουλο. Και αυτές όλες οι δράσεις που γίνονται μέσω της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας και με τη βοήθεια τώρα που γίνεται και στο Βόλο με τον Ιατρικό Σύλλογο Βόλο, κύριος Ρουσογιάννης, όλοι που βοηθάνε, πάρα πολύ σημαντικές δράσεις που γίνονται και σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο. Διότι ο Μάιος είναι ο μήνας της πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Τώρα, όσο αφορά αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε, να αναγνωρίσουμε, υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, της πρωτογενής πρόληψης και της δευτερογενής, δηλαδή με την έννοια ότι επίσκεψη στον δερματολόγο για έναν έλεγχο των σπήλων μία φορά το χρόνο, έστω και ας είναι ο Μάιος που γίνεται όλη αυτή η εκστρατεία, βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο, διότι η εξέλιξη δεν είναι και τόσο άμεση ενός καρκίνου του δέρματος, δεν είναι ότι θα γίνει μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή υπάρχει το χρονικό περιθώριο να το δούμε, να το αναγνωρίσουμε, να το αφαιρέσουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις να γυρίσουμε, σε αρκετές μάλλον, να γυρίσουμε σελίδα, να κλείσουμε το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Σαν να μην υπήρχε.
0: Σαν να μην
1: πάρα πολύ
0: ποτέ.
1: Σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια. Άρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπατε, το ξεκίνημα. Η πρόληψη να γίνει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και η διαπίστωση. Έχουμε, ας πούμε, ένα σπήλο, μια ελιά, όπως λέμε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Στην καθημερινή μας γλώσσα. Παρατηρούμε μια αλλαγή. Τι γίνεται, τρέχουμε αμέσως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει και ο εύκολος ο κανόνας, εμείς έτσι και τον λέμε, είναι ο κανόνας A, B, C, D, E, που είναι ουσιαστικά τα αρχικά A, ασύμμετρια, B, border, όρια, C, color, χρώμα, D, dimension, το μέγεθος, και E, evolution, πώς εξελίσσεται. Οποιαδήποτε αλλαγή βλέπουμε σε έναν σπήλο τον οποίο έχουμε στο σώμα μας, ο οποίος αλλάζει σε μέγεθος, σε χρώμα, σε διαστάσεις, μας φαίνεται περίεργος, το πιο απλό είναι να πάμε σε ένα δερματολόγο να τον ελέγξει. Μπορεί να είναι τίποτα, μπορεί να είναι ένας πλαστικός σπήλος, μπορεί να είναι στο μυαλό μας. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αφήσουμε και να πούμε «ΟΚ, εντάξει, δεν πειράζει» και να περιμένουμε να εξελιχθεί. Είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι κάτι εσωτερικό, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας διαφύγει. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι εμφανές στο δέρμα μας. Είναι πολύ εύκολο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε λοιπόν πάντα έτσι σε επιφυλακή, γιατί ναι, ξεκινάει το καλοκαίρι, όπως είπε και ο κύριος Ρουσογιάννης. Σε λίγο θα εκτεθούμε και στις παραλίες. Βέβαια να πούμε ότι βοηθάνε τα αντιλιακά κατά την άποψή σας και μάλιστα με υψηλό δείκτη προστασίας.
1: Βοηθάνε πάρα πολύ τα
0: αντιλιακή προστασία.
1: Η αντιλιακή προστασία βοηθάει πάρα πολύ. Ιδίως τους θερινούς μήνες ζούμε και στην Ελλάδα, υπάρχουν σίγουρα και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα, και ότι ζούμε στην Ελλάδα είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Θέλουμε αποφυγή της άμεσης έκθεσης μεταξύ 11 και 4 το μεσημέρι. Στην Ελλάδα μπορώ να σας πω και 5 το καλοκαίρι. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακή προστασία με έναν δίκτυο ο οποίος πρέπει να είναι από 50, τουλάχιστον 50, όταν έχουν μια παρατεταμένη έκθεση. Mm-hmm. Όταν είναι σε καθημερινά και το 30 μας φτάνει. Με κάθε 2 ώρες να γίνεται ανανέωση του αντιλιακού. Αυτά είναι, παίζουν πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τα γυαλιά ηλίου, καπέλα με μεγάλο γύσο παίζουν πάρα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αποφυγή σολάριου.
0: Και μιας και συζητάμε, κυρία Χονδροδήμου, και για τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά, ο παιδιατρικός πληθυσμός πάρα πολύ επίσης, πάρα πολύ σημαντικός. Θέλει, καταρχάς τα παιδιά κάτω από 6 μηνών θέλουμε αποφυγή έκθεσης, διότι τα παιδιά, έτσι με έχουν ρωτήσει και με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές, γιατί γράφουν τα αντιλιακά από 6 μηνών και πάνω.
0: Ναι.
1: Και, γιατί τα παιδιά 6 μηνών και κάτω δεν παράγουν μελανίνη, που προστατεύει το δέρμα παραγωγή μελανίνης. Επομένως, τα παιδιά αυτά δεν κάνουν να βγουν στον ήλιο. Αυτά θέλουν οπωσδήποτε ρουχισμό. Άρα αποφεύγουμε κάτω από 6 μηνών. Σίγουρα θέλουν προστατευτική ένδυση, σίγουρα θέλουν σκιά και σίγουρα θέλουμε, ξεκινάει και από τους γονείς. Ουσιαστικά πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Από τους γονείς ξεκινάει. Άρα θέλει την συστηματική εκπαίδευση των γονέων για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε και τα παιδιά, γιατί η πρόληψη στην παιδική ηλικία έχει πολύ ψηλό όφελο στην μείωση του κινδύνου μελλοντικού καρκίνου του δέρματος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα μας λέτε, κύριε Χονδροδήμου. Και βέβαια θα είμαστε οπωσδήποτε αύριο το απόγευμα στο ξενοδοχείο Park να παρακολουθήσουμε αυτή την εκδήλωση από τις 7.30 ως τις 9. Γιατί αφορά όλους μας, έτσι. Καλοκαίρι, ήλιος, καρκίνος του δέρματος, δεν έχει μόνο μορφιά στο καλοκαίρι, κρύβει και κινδύνους, έτσι. Stop μελάνωμα είναι το μότο, είναι το σύνθημά μας, έτσι, και για φέτος. Πολύ σας ευχαριστώ που συμμετείχατε
1: εγώ
0: στην εκπομπή και για τα όσα ωραία μας είπατε.
1: Και
0: θα ήθελα να τα ξαναπούμε, έτσι, να τα ξαναθυμίσουμε. Καλό θα κάνουμε.
1: Πολύ καλό θα κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Η ενημέρωση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε η κυρία Χονδροδήμου, κύριε Ρουσογιάννη, έτσι.
2: Ναι. Και να σταθώ σε αυτό, στο τελευταίο, στην ενημέρωση.
0: Mm-hmm.
2: Η ενημέρωση είναι σημαντική γιατί μας δημιουργεί την υποψία ώστε να πάμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας. Όχι μόνο στον καρκίνο του δέρματος, αλλά σε όλους τους καρκίνους. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι δράσεις. Θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για διάφορους καρκίνους, για διάφορα προβλήματα υγείας και να καταλαβαίνουν ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην υγεία των ανθρώπων. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν θεραπείες, χειρουργία, υπάρχουν. Όμως, ό,τι προλάβουμε να μην μας συμβεί
0: καλό,
2: ή ό,τι το προλάβουμε σε ένα αρχικό
0: εκεί
2: στάδιο, είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε. Τα πολύπλοκα χειρουργία και οι πολύπλοκες θεραπείες μπορεί να μας θεραπεύσουν, αλλά με πολύ μεγάλο κόστος, τόσο σωματικό, όσο ψυχικό και οικονομικό. Όμως η πρόληψη είναι κάτι το οποίο τώρα το κράτος έχει αρχίσει τα τελευταία λίγα χρόνια και την έχει βάλει στις θεραπευτικές επιλογές, στις διαγνωστικές επιλογές. Η πρόληψη είναι αυτό που μας βοηθάει να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Εκ μέρους της Ελληνικής Αντικαρκίνησης Εταιρείας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Εμείς πάντα αποκριθήκατε.
2: Η εκδήλωση και η δράση αυτή όλη συνδιοργανώνεται από εμάς, από τον Ιατρικό Σύλλογο και από την Πανεπιστημιακή Κλινική του, τη Δερματολογική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σας περιμένουμε όλους αύριο το απόγευμα στην εκδήλωση. Περιμένουμε και τους πολίτες που έχουν δηλώσει να έρθουν να κάνουν τον προληπτικό τους έλεγχο και να περάσουμε το μήνυμα. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση είναι αυτά που βοηθάνε στην καλή αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.
0: Stop μελάνωμα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρουσογιάννη, να είστε καλά και εμείς θα είμαστε εδώ από την Ερτβόλου δίπλα σας να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας.
0: Καλή συνέχεια.

δάκρυ. Έτσι λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο, οπότε από τη Βίκη Καποτάμπουτα στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που για τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα και δημιουργικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας αφήσουμε, εσείς όμως μένετε εδώ, παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε από την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά σας!

0: Virginia. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες, προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

0: εξοργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει περιστέρια, 6 περιστέρια, και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι, παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι χθες ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην αυτοκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία, όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβαση, διασφάλιση τη απασχόληση και νέε επενδύσει πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρί το πρωί μέχρι τι 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασία και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντα πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τώρα τέλο ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις

0: 31 Μαΐου, ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, μειώνεται το εκτελονιστικό έργο. Θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
1: Θα πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα, έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχθές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
1: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον Πλατή Καμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος αθέσου στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει δεσμεύσεις από τις πολύμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατή κάμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
1: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα μάλιστα, ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής τυπικότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
1: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
1: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι κλείσε την ακρόαση να μας ακούς από το τηλέφωνο, θα είναι ίσως, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 35χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής τυπικότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Mm-hmm. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρα σε εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια ξυκνήση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέστωσαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του. Προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί? Τι ακριβώς
6: πρώτη
1: γίνεται?
6: Το τελωνείο του Προμαχώνα με γιο ταχύ. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν στο τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα και είπα στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 η κλουμπ της αστυνομίας, 2 γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Είναι πολλαπλάσια, θα λέγαμε, των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας. Εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
1: πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα. Καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο Κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαραθία στο Κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώρισε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλώς σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
1: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Λέει μια βοήθεια, πιστεύω είναι προς αυτούς μια...
1: Είναι μια βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
1: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμευμένων συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε.
1: Mm-hmm.
8: Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσαν κανονικά. Θα έχουν όλες τις δασκαλίες στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
1: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί, με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τις στελέχους του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδων Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για τη στελέχωση, την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτά που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν. Σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδευση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη, επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θύρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
1: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί, με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε birth allocation, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε ετήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
1: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
1: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες, ναι, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ,
1: ναι,
12: έχει από φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό που μπορεί να υποδεχτεί γύρω στα 600 άτομα. Αν φανταστείτε ότι τελεφερήκη σε μία ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορούν να είναι σε στεγασμένο χώρο.
1: Τώρα, από άποψη υποδομών, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Δήμος, υπάρχουν πράγματα ή που πρέπει να γίνουν ακόμη?
12: Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται η Σαντορίνη, ένα νησί που δέχεται, που δεχόταν 3.600.000 επισκέπτες, χρειάζεται βεβαίως και συντήρηση και ενίσχυση των υποδομών. Και το λέω αυτό διότι επειδή δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους, ούτε διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση, τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κ. Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη?
1: Στην Κομωτινή.
13: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στη ΣΑΠΕ, στον ομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmathen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmathen λειτουργεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμας, φεύγοντας από την Pharmathen, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόρυξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
13: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες, χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει υπάρξει της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό, και μάλιστα ως ένδειξη διαμαρτυρίας σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι πορείες της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
15: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες εργάτες γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα, επισημαίνω ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αμβλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με να παγωσώσει και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου και πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να κολυμπούν αμαία, να είναι καθαρή θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη, και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλλία σημαία. Σημαίνει πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
17: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή, να ασφάλεια.
1: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
17: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στον Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο Φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το Φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι φυστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ανασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας, να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας. Ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών θειάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέη Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Νίκη, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και τη συμπερίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγεία του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα ακορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του ΔΠΤΕ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξεναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εναντί στόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφη για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος, Έλενα, αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και

0: του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
1: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
0: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου, παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε, και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπε, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, ότι οι Κινέζοι, η Κίνα, θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
1: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
0: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλτ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλτ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ, και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέσεις της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
1: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.

0: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια του Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
1: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του ενός ορμούς και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει, με θετικό πάλι πρόσημο πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%, κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και κατασχέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόρη και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη Λιανική, πάντως, η εικόνα είναι μεικτή. Η αμόλυβδη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Λιανική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
1: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στην Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται στην πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά. Και όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμού, είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ. Για να μην διαρκέσει και
1: αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποτε πολλά. Και το 1.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ που χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στατινιώτη Ανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα λέγει ο μεγάλος Γιάννης Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κ. Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
1: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ακριβώς. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαβουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση. Ο κ. Γεωργιάδης λέει: αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
1: συμβάσεις.
10: Ναι. Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέδου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
1: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
1: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση. Ωραία, του κόσμου,
12: και
13: να το κρίνει
12: και να
13: το
12: ξελογήσει.
1: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδεύσει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά.
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το Ελληνικό Κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιευαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030. Και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι αλλά και 3.500 παραδείγματα θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκλίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα, ταυτότητα, εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και κανονικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονικό μέρος του συνεδρίου υπάρχουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 3:30. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις κομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα. Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
1: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
18: Έτσι. Και μάλιστα το διαλαλούν mm-hmm. και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
1: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
18: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως στην ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρα Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
1: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καριστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν φήμες και κυρίως αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχήν το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, mm-hmm. η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, κάτι που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καριστιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
19: επίσημη τοποθέτηση. Στις εκκλήσεις στο Ολύμπιον, που λένε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Εν
1: τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
20: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
21: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
22: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες, δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Ernews.
23: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη. Κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερτνιού στην Αυστριακή πρωτεύουσα, Θάνος Παπαχάμος.
24: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική Απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως τον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
0: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους 2 γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο 2 καταγγελίες σε βάρος των 2 εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε το λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες στους πολίτες. Αυτή τη φορά η Λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε 3 συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μία χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
3: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, mm-hmm. να μας μιλάνε. Mm-hmm. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζει σε πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο, το θέμα είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσα να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω Γρηγόρη ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος Σι, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρνα, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει συνεδριάσει ακόμη και σήμερα. Δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Τώρα, πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης στην Ηνωμένο Βασίλειο, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Και αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
5: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στο μεθοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες, αυτό που είχαν πει, ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν από κλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
1: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει, ως γνωστό, την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη θέση της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κλεισμένο των Θυρών Λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω, τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την Αιτία, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
13: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι-απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
14: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης και του χρόνου με υγεία. Ξεκινήσαμε με ένα λυρίστικο καριώτικο για όλους τους φίλους που ξεκίνησαν χθες τα πανηγύρια εκεί στον Αϊσίδωρο, στην Ικαρία. Ξεκίνησε η σεζόν. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί να χορεύετε. Με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Γιάννης Μαρκογιαννάκης, Σπύρος Ιφογεωργάκης, έδωσα στην αγάπη σου πρώτο συρτός εδώ στα εξωτικά της παράδοσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε στο CD Γαβρίλ Ρεμούνδε, αν μ' ακούς, να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από τον Πόντο.

Τία κόλαση σε ρυθμό διπάτ, είναι αστριγώνα σε ρυθμό τικ, πορτοράζ επίσης σε ρυθμό τικ, με τους Χρήστο Παρχαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Σιαμίδη στη λύρα και Γιάννη Πολυχρονίδη στο νταούλι από το ψηφιακό δίσκο Αρωθυμό. Και καίουμε τέτοιες μέρες, θυμόμαστε όλο και πιο πολύ τους πόντιους, και νομίζω την Τρίτη είναι η μέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων. Θα έχουμε όπως πάντα ένα ειδικό αφιέρωμα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στα FM, όντας έτσι μια σπουδαία γέφυρα ανάμεσα στην περιφέρεια και τον ελληνισμό, τον απόδημο.

Αγαπημένοι Πάγκαν, τους περιμένουμε στην Τεχνόπολη και αυτούς, όπως και τους Χαΐνιδες, όπως και το Μπιστιόλι, από τις πολύ δυνατές συναυλίες που θα ανοίξουν το καλοκαιρινό παραδοσιακό πρόγραμμα εκεί στην Τεχνόπολη.

0: Έπαιξαν και τραγούδησαν για σας. Ο Περικλής του Καλασούτη και ηλεκτρική κιθάρα. Ο Δημήτρης Μπρέντας, γκάιτα, καβάλι, κλαρίνο. Ο Αντώνης Καμνάκης, μπάσο. Αλέξης Νόνης, χρουστά. Ο Μιχάλης Νικόπουλος, μπουζούκι, λαού, το μαντολίνο. Ο Δημήτρης Αποστολάκης, λύρα. Ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, κιθάρα. Η Μαρία Κώτη στο τραγούδι. Μορ Πλαγκάλ. Αντώνης Μαράτος, μπάσο. Τάκης Κανέλος, τύμπανα. Φοβορής Ρέλος, σαξόφωνο. Κλέον Αντωνίου, κιθάρα. Ξανάδες, Σοφία Σαρή, Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη, Μάτα Κούρτη, Μαρία Μπελαχρινού, Μαρία Σταύρακα, Μάρθα Παυροϊδή, Κική του Μανάκη, Σπυριδούλα Μπάκα, Μαρία Κώτη. Οι χορευτές Χριστίνα Σουγιουρτζή και Βασίλης Δημάς.
1: Εκπληκτική All Star Team αυτή η συναυλία. Ο χορός, η κάθοδος στο Σαλτιμπάγκον. Ένα διπλό CD από τους Χαΐνιδες και τους Μοτ Πλαγκάλ και όλους τους υπόλοιπους που ακούσατε μόλις από το Δημήτρη Αποστολάκη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πάμε στη Μακεδονία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαγιώκη στο τραγούδι, Κυριάκο Κοστούλα, Χρήστο Ζώτο, Βασίλη Κατράκο, Κώστα Πίτσο, Αντώνη Πελεκάνη και Φώτη Τσιλιπάνο από ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα.

Φώτης Καραβιώτης στο κλαρίνο και στο τραγούδι, Γιάννης Λίτσιος μαζί του στο τραγούδι, ηχογράφηση στα σκέτα, Θάνος Ρούμπος στο τραγούδι και στο βιολί, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου στο λαούτο και Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέφι. Από ηχογράφηση στα σκέτα που πραγματοποίησε ο φίλος Κώστας Τρικαλιώτης, και τον ευχαριστώ πολύ που μας έχει στείλει και μας έχει χαρίσει τις σπουδαίες αυτές συλλογές με μουσικές της Πίνδου, η συγκεκριμένη ηχογράφηση στα σκέτα με τις κομπανίες του Φώτη Καραβιώτη και Γιάννη Λίτσιου. Και πάμε να ακούσουμε και μια δική μας ηχογράφηση εδώ από τα Ξωτικά της Παράδοσης και το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, ο σπουδαίος ξενοφών Τσιούνης στο τραγούδι μαζί με τον Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο.

Με τον Ξενοφόντα Τσιούνι, αυτή η ηχογράφηση, όπως σας είπα, Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, Χρήστος Πούλιος στο βιολί και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου στο λαούτο, που τον ακούσαμε και πριν από λίγο στην ηχογράφηση στα σκέτα του Κωνσταντίνου Τρικαλιώτη. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε εδώ από τα ξωτικά της παράδοσης, τη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Θα κλείσουμε με τη Μαριόλα από το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πολύ το Γαβρίλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και της παραγωγής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσει του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες με αχαριστιγμή συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνέδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Προδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο atnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Προτάσεις αγοράς.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Αγαπητοί, αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Άσκαρδα Μεκτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής, στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια, κατά προτίμηση ελληνικά παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια περί την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210 26 221. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ. Τρίτο αφιέρωμα σήμερα στον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό, τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, στιχουργό, ποιητή και όχι μόνο. Εξαιρετικός. Και πολυπράγμων και με το στίχο αλλά και με τους συνεργάτες του. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς συνθέτες και τραγουδιστές φυσικά. Θα το δείτε, το διαπιστώσατε ήδη στα δύο πρώτα αφιερώματα, θα το διαπιστώσετε ακόμα περισσότερο τώρα σήμερα στο τρίτο και ίσως και κάποια που θα ακολουθήσουν. Για τους νέους φίλους της εκπομπής να πω ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές και όσο περνάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε παραγωγούς μουσικών εκπομπών και σε ενορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας και σε βιρτουόζους οργάνων κλπ. Γενικώς ανθρώπους της μουσικής, της ελληνικής κυρίως, γιατί είπαμε από ξένοι δεν έχουμε και πολλή ιδέα. Επομένως εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και θα ακούτε πολύ πολύ πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα χρυσό δίσκο. Είχε κάνει 50.000 πλάς πωλήσεις εκείνη την εποχή και θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τη μεγάλη Μαρινέλα που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, δυστυχώς. Το πρώτο είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι, το δεύτερο σχετικά άγνωστο, όμως με ένα πολύ πικρό στίχο στο δεύτερο, ένα πολύ πικρό στίχο του Μπουρμπούλη που λέει «Ανάβω πάλι το καμινέτο, λίγο να φτιάξω καφέ πικρό, ούτε και πέρσι, μα ούτε και φέτο, δεν έχεις έρθει για να σε δω». Μόνο μου ταχυδρόμησες από μια χώρα ξένη με ένα γραμματόσημο την πίκρα συστημένη. Εξαιρετικός στίχος. Εξαιρετικός. 1983 λοιπόν, δίσκος «Για σένα τον άγνωστο», Γιώργος Χατζινάσιος μουσική και ακούμε τα δύο τραγούδια από τη Μαρινέλα που είναι το «Είσαι ποτάμι», πολύ γνωστό, και το «Μεσημεράκι», όχι τόσο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Έγινε λάθος. Βάλαμε το τραγούδι μεσημέρι και όχι το μεσημεράκι. Μπήκε το μεσημέρι. Δηλαδή είναι δύο τραγούδια με τον ίδιο σχεδόν τίτλο που τραγουδάει η Μαρινέλα. Αυτό ήταν το. Εμείς θέλαμε το τραγούδι μεσημεράκι του Γιώργου Χατζινάσιου από το δίσκο Για Σένα τον Άγνωστο του 1983. Και μπήκε το μεσημέρι που είναι του Νίκου Αντίπα και με στιχουργό τη Λένα Νικολακοπούλου. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα λάθη ανθρώπινα. Σας ζητούμε συγγνώμη λοιπόν και πάμε για το επόμενο. Πάμε για το επόμενο που είναι δύο τραγούδια. Είναι δύο τραγούδια που θα χαρίσω στη Μένια και τον Αλέκο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Για Μένια και Αλέκο λοιπόν με αγάπη και με όλη μου την καρδιά. Ένας θα έλεγα αδικημένος δίσκος με κορυφαίες συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, ντυμένος φυσικά με το λυρικό λόγο του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που ακούστηκε λίγο. Ήταν το 1987 η Μνήμη της Πέτρας, με την ιδιόρυθμη φωνή του Θανάση Μωραΐτη, να αποδίδει εξαίσια τα ιδιοφυή τραγούδια αυτά. Θα ακούσουμε μόνο ένα δείγμα της δουλειάς και θα είναι το τραγούδι «Χαμένη Αποστολή». Θανάσης Μωραΐτης, «Χαμένη Αποστολή», 1987, δίσκος «Μνήμη της Πέτρας», Μίκης Θεοδωράκης, σύνθεση. Αμέσως μετά, ένα ωραίο τραγουδάκι από μια αξιόλογη τραγουδίστρια χαμηλών τόνων, Δήμητρα Παπίου. Η Δήμητρα Παπίου λοιπόν τραγουδάει το «Δίχως Μάχη» του Μιχάλη Κουμπιού, μέσα από τη συλλογή «Πλατεία Ελευθερίας» του 1997, 10 χρόνια μετά, έτσι. Λοιπόν, «Δίχως Μάχη», Δήμητρα Παπίου, από το δίσκο «Πλατεία Ελευθερίας», Μιχάλης Κουμπιός ως συνθέτης. Ας τα ακούσουμε και είπαμε τα χαρίζουμε για Μένια και Αλέκο. Πάμε.

Να σας θυμίσω, να σας πω ότι σε αυτό το εξαιρετικό δίσκο που λέγεται Πλατεία Ελευθερίας του Μιχάλη Κουμπιού, εκτός από τη Δήμητρα Παπίου που ακούσαμε μόλις τώρα, στο δίσκο συμμετέχουν και εξαιρετικοί καλλιτέχνες Κώστας Παυλίδης και Κέτη Κουλιά. Έτσι, αυτά πληροφοριακά. Βγαίνουμε στον αέρα από το στούντιο της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε, ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δέκτες με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπές, εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Τρίτο αφιέρωμά μας σήμερα στον εκλεκτό Έλληνα στίχουργο τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και πάμε για δύο τραγούδια που θα τα χαρίσω σε μερικούς εξαιρετικούς φίλους που πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο. Ο Νικόλας, ο Μάριος και η Άννα. Πολύ καλά παιδιά, εξαιρετικοί φίλοι, τους χαρίζω αυτά τα τραγούδια με όλη μου την καρδιά και την αγάπη. Για Νικόλα, για Μάριο και Άννα. Και τι είναι αυτά τα τραγούδια? Είναι Σωτηρία Μπέλου και Σακατεμένη μου γενιά το πρώτο και Αγάπη απαγορευμένη το δεύτερο, από το δίσκο του 1983, ο Άι Λαός. Δημήτρης Λάγιος ο συνθέτης. Είναι από τους ωραιότερους δίσκους, παιδιά, της Σωτηρίας Μπέλου, με έντεχνους συνθέτες, έτσι, μετά την περίοδο του ρεμπέτικου. Ο δε Δημήτρης Λάγιος πετυχαίνει εδώ ένα ύψιστο αποτέλεσμα στο αποκορύφωμα της συνθετικής του δυνότητας. Τι να πω για το στίχο του Μπουρμπούλη τώρα, δεν χρειάζεται, πιο κορυφαίος δεν γίνεται. Και καλά, Μπέλου, τι να πεις για Μπέλου τώρα, ό,τι και να πεις θα είναι πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, για Νικόλα, Μάριο και Άννα, φύγαμε.

Εξαιρετικά, εξαιρετικά τραγούδια, παιδιά. Εδώ ο Λάγιος είναι μοναδικός, έτσι, δεν μπορεί να πεις κουβέντα. Δημήτρης Λάγιος, πρόωρα χαμένος, πολύ μεγάλος συνθέτης. Λοιπόν, πάμε τώρα για δύο τραγούδια που θα τα χαρίσει ο Αντώνης και η Μαρίνα. Ο Αντώνης με πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο και χαρίζει αυτά τα τραγούδια στην Τασούλα και στο Γιάννη, στην Κική και στον Ηρακλή, στην Ευγενιά και στο Γιώργο με πολύ πολύ αγάπη. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Και από τον Αντώνη λοιπόν και τη Μαρίνα με αγάπη, έτσι. Και εννοείται και από το Φάνη και από τη Μαρία Νεφέλη. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, για όλα αυτά τα παιδιά και από Αντώνη, Μαρίνα και Τασούλα, Γιάννη, Κική, Ηρακλή, Ευγενία, Γιώργο, αλλά και από εμάς και για Αντώνη και για Μαρίνα και για Φάνη και Μαρία Νεφέλη και Τασούλα και Γιάννη και Κική και Ηρακλή και Ευγενία και Γιώργο με πολύ, πολύ, πολύ αγάπη. Τίποτε άλλο. Ποια είναι τα τραγούδια? Συνεχίζουμε. Δημήτρη Λάγιο, Άι Λαός είναι ο δίσκος, 1983, Σωτηρία Μπέλου θα τραγουδήσει ένα εμβληματικό τραγούδι. Ξαναήρθε τώρα τα τελευταία χρόνια ξανά στην επικαιρότητα, είναι το «Θα με δικάσει», ο Κούκος και τα Ιδόνη, και το δεύτερο είναι το «Βαρέθηκα τη μοναξιά». Παιδιά, μεγάλη φωνή η Μπέλου, μοναδικό αποτέλεσμα, η χημεία του δίσκου με ένα Λάγιο σε δυνατές συνθέσεις και ένα Μπουρμπούλι να καταθέτει ποιητικό στίχο χήμαρο, μακράς εμβέλειας. «Στον ουρανό που κάναμε νταβάνι, δεν βλέπουμε τις νύχτες ξαστεριά. Κουρσάρι, φράγκι, βενετσιάνι μας πούλησαν για γρόσια και φλουριά», λέει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Αφού πρώτα, σας διαβάσω δύο λογάκια από το βιογραφικό του. Δύο λόγια από την Ναταλή Χατζιαντωνίου που δημοσίευσε στην Εφημερίδα των Συντακτών την επομένη του θανάτου του Μιχάλη Μπουρμπούλης, 21 Ιουλίου του 2023. Για να δούμε τι έγραφε τότε η Ναταλή Χατζιαντωνίου για τον μεγάλο αυτό στιχουργό και ποιητή. Τίτλος: «Περαστικός και αμίλητος και από τη ζωή φευγάτος». Διαβάσματα, συμβολισμοί, αλληγορίες, αναφορές, πρόσωπα και προσωπικότητες, εικόνες, η ζωγραφική και η γλυπτική, το θέατρο, η ιστορία, όλα αυτά συμπυκνωμένα σε στίχους τραγουδιών. Από τους πιο καταρτισμένους και μορφωμένους δημιουργούς, Λόγιος, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, που πέθανε χθες στα 84 χρόνια, του, ανήκει σε αυτή τη σπουδαία στιχουργική γενιά που κατόρθωσε να συνδυάσει τη διανόηση με τη λαϊκότητα, να μιλήσει απλά και κατανοητά, όχι όμως και απλοϊκά, για τα σπουδαία, τα οδυνηρά, τα δύσκολα, τα ωραία. Πρώτα βεβαίως είχε διαβάσει πάρα πολύ. Από παιδί διάβαζε λογοτεχνία μανιωδώς, όπως είχε δηλώσει. Είχε θητεύσει στη δημοτική παράδοση και στο ρεμπέτικο, στους μεγάλους συγγραφείς και ποιητές, στο σινεμά και στο θέατρο, που τα είχε σπουδάσει άλλωστε. Είχε παρατηρήσει, είχε περιπλανηθεί, είχε σκεφτεί. Διαφορετικά, δεν μπορεί κάποιος να γράψει στίχους όπως αυτόν. «Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει», «Εμείς που ζήσαμε φτωχοί», «Του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει», «Εμείς που ζούμε μοναχοί». Το τραγούδι της Μπέλου, όπως αποκαλούν πολλοί, τη δημιουργία του Μπουρμπούλη και του Ηλία Ανδριόπουλου μαζί με την πλατεία Βάθης, είναι βέβαια διάσημα, τα διασημότερα και πιο αγαπημένα ίσως από τα λαϊκά προάστια και σίγουρα διασημότερα από τον στιχουργό τους. Αλλά κατ' επιλογήν, ο Μπουρμπούλης ήταν ένας άνθρωπος που είχε επιλέξει να ζει αρκετά μοναστικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και ναι, πολλά από τα μεγάλα τραγούδια του, ταυτισμένα με τις φωνές των μεγαλύτερων ερμηνευτών, παραμένουν διασημότερα από τον ίδιο. Παραδείγματος χάριν, σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, το «Θα ήταν 12 του Μάρτη», ένας στιχουργικός υπαινιγμός ενάντια στη Χούντα, και «Σου στέλνω χαιρετίσματα» με δύο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, γραμμένο μάλιστα όπως ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του με σατυρική διάθεση. Πού το είπε η Χάρης Αλεξίου. Σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, «Τα να παίζει το τραζίστορ» και «Το παιδί από την Ανάβησο», που τα είπε η Μαρινέλα. «Το μυρίζει ο κόσμος για σεμί» σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, που μαζί είχαν κάνει όλα τα τραγούδια του δίσκου για την Ελένη, που πρωτόπαιτο 78 ο Στέλιος Μαρκετάκης και αργότερα το 85 ερμήνευσαν και η Αλεξάνδρα και η Μαρία Δημητριάδη. Το «Θα με δικάσει ο Κούκος και το Αϊδόνι» και «Περαστικός και αμίλητος» από το δίσκο «Άι Λαός»,
όλος σε μουσική Δημήτρη Λάγιο και στίχους Μπουρμπούλη που ερμήνευσε η Μπέλου, ή «Τα βεγγαλικά σου μάτια» που με τη μουσική του Στάμου Σέμψη ερμήνευσε ο Γιώργος Δαλάρας, ή «Το τώρα ξέρω» σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου που πρωτοερμήνευσε η Μαρία Φαραντούρη, και πόσα ακόμα. Γεννημένος στην Ιθάκη στις 8 Νοεμβρίου του 1939, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, γιος χωροφύλακα, λάτρευε από μικρός τη λογοτεχνία, διάβαζε ό,τι έπεφτε στο χέρι του και στα 17 του άρχισε και ο ίδιος να πειραματίζεται στη γραφή. Σπούδασε δημοσιογραφία και ναυτιλιακά, ενώ επί μία 25 ετία δούλεψε ως κειμενογράφος στο χώρο της διαφήμισης, αλλά και ως δημιουργικός διευθυντής σε μερικές από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες. Παράλληλα, πάντα έγραφε, κυρίως ποίηση, αλλά όχι μόνο. Αργότερα άλλωστε, εκτός από τη θαυμαστή στιχουργική του πορεία, εξέδωσε και λογοτεχνία, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα, καθώς επίσης ανέλησε και παρουσίασε το έργο πολλών ζωγράφων και γλυπτών της σύγχρονης Ελλάδας. Το 1975 ο φίλος του Γιάννης Λογοθέτης, ο γνωστός Λογό, τον φέρνει σε επαφή με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Εκείνος είναι που θα μελοποιήσει και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ ο Μπουρμπούλης, και είναι το «Έχεις την πόρτα σου κλειστή» που θα τραγουδήσει ο Γιώργος Δαλάρας. Έτσι άνοιξε η πόρτα της δισκογραφίας και των μεγάλων συνεργασιών με τους μεγάλους συνθέτες. Εκτός από όσους αναφέραμε, ας προσθέσουμε και τους Μίκη Θεοδωράκη, Λίνο Κόκοτο, Γιάννη Σπανό και άλλους, και με τις μεγάλες φωνές επίσης και τον Αντώνη Καλογιάννη, Κώστας Μουκοβίτη, Δημήτρη Μητροπάνου, Βίκης Μοσχολιού, Τάνιας Τσανακλίδου, Ελένης Βιτάλη, Δήμητρας Γαλάνη, Άλκης Πρωτοψάλτης και άλλων και άλλων και άλλων. Δική του ήταν και η στίχη στα τραγούδια που ερμήνευσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, «Άγγιγμα ψυχής». Από τις δισκογραφικές δουλειές του Μπουρμπούλη, τουλάχιστον 15 άλμπουμ ήταν καρπός της συνεργασίας του με έναν συνθέτη ως ενιαίο έργο, και αξίζει να αναφερθεί και αυτό, καθώς δεν ήταν δημιουργός της πολυσυλλεκτικότητας που κυριάρχησε μετά. Αυτό επισήμανε και ο ιστορικός της ελληνικής δισκογραφίας Πέτρος Δραγουμάνος, όπως και ότι υπάρχουν 30 δίσκοι στους οποίους τα μισά τραγούδια είναι του Μπουρμπούλη, ενώ συνολικά δισκογραφήθηκαν 264 τραγούδια με στίχους του. Τελευταίο μιας σπουδαίας γενιάς δημιουργών τον χαρακτήρισαν, αν και εδώ έχουν λάθος, αφού από αυτή τη σημαντική γενιά ζουν ευτυχώς ακόμα μεγάλοι στιχουργοί όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έχουν δίκιο όμως όταν επισημαίνουν ότι οι στίχοι του έγιναν καθρέφτης μιας ολόκληρης εποχής, τη σηματοδότησε ως ανανεωτής του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, συνεργαζόμενος με τους μεγάλους συνθέτες και τις σημαντικότερες φωνές. Σε αυτό καταλήγει η Ναταλή Χατζιαντωνίου.

επικοινωνούμε μαζί σας μέσω της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται αν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Ασκαρδαμικτή και Ντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Τρίτο αφιερώμα μας σήμερα στο Μιχάλη Μπουρμπούλη, στα εκλεκτά τραγούδια μας χάρισε, τους στίχους δηλαδή μας χάρισε, εννοείται, εκλεκτή στίχη. Και πάμε, πριν πάμε να σας θυμίσω ότι κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στις 4 έως τις 5 υπάρχει μια φοβερή εκπομπή από το σταθμό μας που λέγεται «Οδός Ονείρων». Η Ορδανίδης, Βασίλης Ορδανίδης, την κάνει, την παρουσιάζει, την επιμελείται και είναι καταπληκτική εκπομπή, πολύ πολύ ωραία, εκλεκτή μουσική, φοβερά σχόλια και Βασίλης Ορδανίδης στα καλύτερά του κάθε Τρίτη στις 4 η ώρα από το σταθμό μας, εδώ, εκπομπή «Οδός Ονείρων» με τον Βασιλάκη τον Ιορδανίδη, τον καλό μας φίλο. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Και πάμε τώρα για δύο τραγούδια ακόμη από τον ίδιο δίσκο, από τον ίδιο δίσκο, δεν χαλάω εγώ καρδιές, από τον ίδιο δίσκο. Ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ, αρέσουν αυτά τα τραγούδια, της αρέσει της Μπέλου, αρέσει η Μπέλου στην Τασούλα, επομένως δεν χαλάω καρδιές. Λοιπόν, από Γιάννη και Τασούλα, με πολύ αγάπη για Αντώνη και Μαρίνα, μου λένε κάτι special θέλουν. Ωραία, κάτι special για Αντώνη και Μαρίνα λοιπόν. Είναι αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Επίσης η Κική και ο Ηρακλής ευχαριστούν και ανταποδίδουν και χαρίζουν σε Αντώνη και Μαρίνα ό,τι θα ακουστεί παρακάτω. Πολύ πολύ ωραία λοιπόν. Και για Κική, και από Κική Ηρακλή, και από Γιάννη σε Τασούλα, και Τασούλα για Αντώνη και Μαρίνα, και από όλους, από όλα αυτά τα παιδιά, και από μας, και από Γιώργο και Ευγενία, και από Κική και Ηρακλή, και από Αντώνη και Μαρίνα, και από Γιάννη και Τασούλα, και από μας και σε εσάς και σε εμάς. Αυτά είναι αλληλένδετα. Πάνε και έρχονται οι ευχές και οι αφιερώσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε θα είναι «Περαστικός και Αμίλητος» το πρώτο και «Ο Άι Λαός» το δεύτερο. 1983 και τα δυο από τον δίσκο «Ο Άι Λαός» σε μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου στο πρώτο και η Σωτηρία Μπέλου βέβαια με χοροδία στο δεύτερο. Βέβαια να σας θυμίσω λίγο ότι αυτός ο δίσκος δεν είχε παραδόξως την αναμενόμενη επιτυχία. Εκτός από το τραγούδι «Θα με δικάσει» που ακούστηκε αρκετά τότε και επανήλθε στις μέρες μας τόσο μέσα από τη δισκογραφική του επανεκτέλεση από τη Μάρθα Φριτζίλα, όσο και από τις ζωντανές εμφανίσεις της Φωτεινής Βελεσιώτου, που μας θυμίζει πολλά από τα παλιότερα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου. Ωραία, ας τα ακούσουμε και τα χαρίζουμε για όλα τα παιδιά με πολύ αγάπη που είπαμε πριν.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την Κική, την Μένια και την Τασούλα για τα ευμενή τους σχόλια που κάνουν, που μου γράφουν σε μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου «Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα» με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Ανήκει στον 54χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Το ανθρώπινο σώμα που εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δεμένο με σύρμα και αλυσίδα και η περιγραφή ταιριάζει με τον 54χρονο. Ωστόσο, ακολουθείται και η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται ότι είχαν υποδείξει οι δράστες. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια τα οποία έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η έρευνα θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του και σε τυχόν ποινικές ευθύνες από τη δημοσιοποίησή του με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της μνήμης των δύο κοριτσιών. Ξεκινούν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές. Στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για την επόμενη τετραετία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ιόνια οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο νοσοκομείο έχει διακομιστεί μια τετραμελής οικογένεια Γάλλων με δύο παιδιά. Ένταση επικράτησε στο Τελωνείο Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στους αγρότες να περάσουν τον κόμβο του Λευκώνα και προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χημικών. Οι αγρότες των Σερών προχώρησαν στην κινητοποίηση προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που, όπως λένε, δεν τηρήθηκαν. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο προχώρησαν σήμερα Ρωσία και Ουκρανία. Την ίδια ώρα 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Θράκη ο καιρός προβλέπεται αρχικά αίθριος, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Για τη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές, μέχρι και το απόγευμα, ενώ βελτίωση του καιρού προβλέπεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι είμαστε ήρωες της καθημερινότητας. Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε κερδίσει τη Eurovision το 2015 για λογαριασμό της Σουηδίας και μάλιστα πάλι στη Βιέννη. Εννοείται ότι ξεκινάμε με Eurovision, γιατί όπως σας έχουμε αναφέρει, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα Eurovision. Είδαμε χθες και τον δεύτερο ημιτελικό. Περιμένουμε το Σάββατο τον πρώτο τελικό. Τα πάω όλα με μία ανάσα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Πώς είστε και τι κάνετε? Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπάκλα Κουναδής, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόλια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι αυτό το αγόριο, Αποστόλης ο Κοσμόγλου. Τι γράφεις? No war, but. Τέλος πάντων, δεν βλέπω την μπλούζα. Αλλά χαιρούμαι ακόμα περισσότερο, εκτός ότι είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι και φτάσαμε στα μισά του μήνα, 15 του Μάη. Χαίρομαι γιατί γέμισε εδώ το στούντιο ομορφιές. Γέμισε νιάτα, γέμισε ταλέντα, γέμισε mindset. Κέλλη Καπακτσόγλου.
1: Γεια σου, Τόνια μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, τι ωραία. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Γιατί
1: ραδιοφωνικά
0: στην
1: έχουμε καιρό, γιατί βρισκόμαστε πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έχουμε μιλήσει και έχουμε φιλοξενήσει και τον υπέροχο γιο σου στην εκπομπή.
0: Και φυσικά σε απολαμβάναμε και νωρίτερα με τον Γιάννη το Δέλκο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Γιαννάκι, αν μας ακούει. Mindset κάθε Σάββατο και Κυριακή στην ΕΡΤΡΙΑ, 5 η ώρα το απόγευμα. Σας παρακολουθώ ανελιπώς. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Είστε πολύ φρέσκοι, είστε πολύ έτσι. Αυτό νομίζω κάτι που έλειπε.
1: Προσπαθούμε να δώσουμε έτσι ένα νεανικό τόνο στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Έτσι πρέπει. Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Στην τηλεόραση γενικότερα.
0: Και στην τηλεόραση. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Το γουστάρεις, το απολαμβάνεις, το χαίρεσαι.
1: Πάρα πολύ. Ήταν εδώ και τα παιδιά πριν. Κάναμε
0: και το Ραφαήλ και την Τάνια.
1: Ναι, και ο Ραφαήλ και η Τάνια. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και νομίζω ότι αυτό βγαίνει προς τα έξω και στις εκπομπές. Και μας αρέσει πάρα πολύ που φέρνουμε νέες προτάσεις, νέα θέματα στη δημόσια συζήτηση και στο δημόσιο λόγο και δίνουμε βήμα και σε ανθρώπους που είναι της γενιάς μας και δεν μιλάνε και συχνά στην τηλεόραση.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εξού και ο τίτλος Mind Z είναι για την Generation Z. Βέβαια, όχι μόνο. Παρακολουθούμε όλες οι γενιές.
1: Φιλοξενούμε και όλες τις γενιές. Δηλαδή, μην μας βγει και το όνομα ότι είμαστε μόνο Gen Z. Έρχονται και Millennials, έρχονται και Boomers, έρχονται και Gen Alpha. Είμαστε μια εκπομπή που έτσι θέλει να δώσει λόγο και φωνή σε άτομα τα οποία δεν έχουν συχνά λόγο και φωνή στην τηλεόραση. Και Gen X και όλες τις γενιές.
0: Γιατί εμείς είμαστε Generation X, Αποστόλη, γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα το Σάββατο κάναμε και μια πολύ ωραία εκπομπή για την Eurovision. Δεν ξέρω αν μας είδες. Νομίζω ότι
0: φυσικά και σας είδα. Είδα και τον
1: Ακύλα.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Και του φέρατε και γούρι. Διότι στον πρώτο ημιτελικό κατευθείαν. Χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια.
1: Ξέρεις τι, μπερδευόμασταν όλη την ώρα και του λέγαμε η εμφάνισή σου το Σάββατο. Εν τω μεταξύ δεν είχε προηγηθεί ο ημιτελικός πρώτη Τρίτη. Και πρώτα την Τρίτη με το καλό, αλλά ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα περάσει. Γιατί ήταν και δεύτερος στα φαβορή για να κερδίσει τη διοργάνωση.
0: Και εξακολουθεί να είναι φαβορή ο Ακύλας και μετά την παρουσία του στον

0: πρώτο ημιτελικό που έχει κάνει στο YouTube χαμό αυτό το.
1: Ένα εκατομμύριο προβολές.
0: Περισσότερες από τη Φιλανδία, να τα λέμε αυτά. 700.000 έχει η Φιλανδία που θεωρείται φαβορή.
1: Είναι αυτό που λες και εσύ και που μας το είπαν και διάφορα παιδιά στην εκπομπή που ρωτήσαμε για την εμφάνιση της Φιλανδίας. Ότι ναι, μεν είναι ένα δυνατό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχουν κάνει με το βιολί, που είναι και πρώτη φορά live σε διοργάνωση Eurovision. Αλλά δεν σου μένει. Ενώ το φέρτο μου.
0: Το φέρτο πολύ περισσότερο. Με ένα δευτερόλεπτο το έχει κολλήσει, το λες όλη μέρα. Βέβαια τώρα μετά τον δεύτερο ημιτελικό έχουμε πέσει λίγο θέση. Πήγαμε στην τρίτη, δηλαδή πρώτη είναι πάλι Φιλανδία. Δεύτερη πήγε η Αυστραλία, γιατί εντυπωσίασε χθες η Αυστραλία στο δεύτερο ημιτελικό. Και τρίτη είμαστε εμείς. Αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Και σε κάθε περίπτωση και να μην κερδίσουμε, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το παιδί. Μου βγάζει τέτοια θετική ενέργεια. Έτσι είναι σεμνό, είναι ταπεινό. Πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι έτσι να είναι πολύ καλός ο δρόμος του από εδώ και έπειτα.
1: Αυτό μακάρι, γιατί και από την ολιγόλεπτη συνέντευξη που κάναμε μαζί του, είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην ηλικία μας και έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για την τέχνη του και για τη μουσική του. Και πραγματικά νομίζω ότι του αξίζει να βρίσκεται εκεί και του αξίζει και όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησε από τις Σέρες, έτσι μια κλειστή κοινωνία, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, τα έχει όλα επικοινωνήσει, πέρασε δύσκολα. Ναι. Και είναι ένα παράδειγμα ότι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε και να μην. Όσο στοχοπροσιλωμένοι, εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να μην είμαστε και τόσο στοχοπροσιλωμένοι, γιατί είπαμε, η καθημερινότητα είναι αδιφάγα. Αλλά από την άλλη, είναι ένα παράδειγμα να μην τα παρατάμε ποτέ. Όποια ηλικία και όποια γενιά. Είτε είναι η Gen Z, είτε είναι η Gen X κτλ.
1: Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και στην εκπομπή. Κυνηγήστε τα όνειρά σας. Και εμείς γενικά είμαστε και πολύ κατά των ταμπελών. Δηλαδή, να μην κολλάμε ταμπέλες στους ανθρώπους. Ο καθένας μας έχει ένα δώρο, έχει κάτι να προσφέρει στον κόσμο και είναι πολύ, πολύ καλό, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους, να δείχνουμε εμπιστοσύνη και να τους αφήσουμε να εξελίξουν και να δημιουργήσουν.
0: Μπράβο, Κέλλη. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Ακύλας, γι' αυτό μου αρέσετε και εσείς. Είστε προσγειωμένα παιδιά και τα τρία και είστε και ψεμνοί και ταπεινοί και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και ειλικρινά εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα και όχι μόνο για την εκπομπή Mindset, γενικότερα γιατί είσαι νέο κορίτσι, έχεις μπροστά σου ένα σωρό όνειρα και στόχους και φιλοδοξίες και καλό είναι αυτό. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είδες τους δύο ημιτελικούς της Eurovision, Τρίτη και Πέμπτη.
1: Τους είδα, ναι. Θέλεις να σου πω κριτική.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Έτσι, ένα
1: δεν
0: γρήγορο
1: μπορώ.
0: Σχόλιο.
1: Μ' άρεσε και εμφάνιση της Ιταλίας, εμένα είναι η αλήθεια.
0: Ναι, σε πολλούς άρεσε. Ναι. Είναι κάτι νοσταλγικό.
1: Και η Κύπρος μ' αρέσει.
0: Πέρασε.
1: Έτσι, κάτι διαφορετικό, χορευτικό και φοβόμασταν ότι μπορεί και να μην περνούσε.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια τοπήματα με τα φωνητικά της.
0: Με τα φωνητικά, ναι.
1: Η Αντιγόνη. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, ναι, που θα δούμε και τους δύο στον τελικό.
0: Το Σάββατο μετά την εκπομπή, 5 η ώρα, είπαμε στην R3 Mindset, θα δούμε τελικό
1: Εννοείται
0: Eurovision.
1: Εννοείται πως θα δούμε τελικό Eurovision, δεν το συζητάμε
0: με
1: καν.
0: Με πίτσα και παρέα ή πιο χαλαρά.
1: Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουμε κάνει τα σχέδια. Πες με εσύ. Λογικά με παρέα.
0: Παρέα.
1: Σίγουρα με παρέα.
0: Σίγουρα παρέα.
1: Αλλά, ναι.
0: Και φυσικά φαγητό, εννοείται. Δεν γίνεται. Αυτή η Eurovision μας έβαλε κιλά. Όχι ότι είχαμε βάλει ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων είδε σήμερα αντίθηκα φράουλα.
1: Σήμερα είσαι πάρα πολύ ανοιξιάτικη. Είσαι μία Μπάρμπι με τα φωτεινά.
0: Είμαι μία Μπάρμπι, είμαι μία φράουλα, είμαι η γνωστή σοκολάτα με το όνομα τεπώνυμο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Eurovision. Να σε αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι έχεις την προετοιμασία για την εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη στήριξη και που μας παρακολουθείς.
0: Καλά, εννοείται. Πλάκα κάνεις, εννοείται. Είστε χαρά Θεού. Mindset κάθε Σάββατο και Κυριακή, 5 η ώρα το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι, πάλι Eurovision, το Τορνερό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Είχε τραγουδήσει στην Αθήνα το 2006 του Ρουμάνου τραγουδιστή Μιχάη Τραϊσταρίου, τέλος πάντων. Το κομμάτι έφτασε τέταρτο εδώ στην Αθήνα και γενικά είναι ένα από τα τραγούδια, το Τορνερό σημαίνει I will return, δηλαδή θα ξαναεπιστρέψω, ένα από τα τραγούδια της Eurovision που μας έμειναν λίγο. Άμα δεν το αν τώρα δεν σου λέει κάτι, μόλις ακούσεις το, να το αυτό εδώ.
1: Κάτι μου λέει, η αλήθεια είναι,
0: εντάξει,
1: ήμουν
0: πολύ
1: δημοτικό, ούτε δημοτικό νομίζω όταν ήταν αυτή η συμμετοχή, αλλά
0: ναι, τα
1: είναι κάποιες συμμετοχές που μένουν,
0: το...
1: η αλήθεια είναι. Α, καλά, σίγουρα το θυμάμαι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν σε ρώτησε εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου συμμετοχή από τους δύο ημιτελικούς.
0: Ο Ακύλας Φέρτο.
1: Σ' αρέσει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω φέτος όλη η Ελλάδα έχει συσπηρωθεί.
0: Όχι, είμαι φούλα Ακύλας.
1: Με τη συμμετοχή.

νερό, θα γυρίσω. Γύρισα κι εγώ. Εδώ είμαστε, όπου να δει, στον 102.3. Τι ομορφιές είχαμε εδώ στο στούντιο. Mindset, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, εννοείται από την ΕΡΤ 3. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Παρασκευή 15 του Μάη, στα 20 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, είπαμε, καλοκαιράκι και σήμερα. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο θα μας τα χαλάσει λίγο καιρό. Ο καιρό δηλαδή σου λέει ότι είναι λίγο διπρόσωπο το Σαββατοκύριακο. Τέτοιο είναι. Από τη μία έχει αφρικανική σκόνη, από την άλλη έχει λασποβροχές. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Η Παρασκευή, σου λέει, ξεκινάει με χαμηλές θερμοκρασίες. Σε ορισμένες περιοχές ήταν και μονοψήφιες. Ωστόσο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες είναι διψήφιες. Συγκεκριμένα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σάββατο, εκεί είναι που είναι διπρόσωπος ο καιρός, θα παρατηρηθεί καταμερισμός του καιρού σε δύο τμήματα. Στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται βροχές και εδώ στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε βροχές. Ενώ στα νότια, σου λέει, θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Από την Κυριακή δε αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό. Η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει. Γενικότερα δεν θα έχουμε βροχή από ό,τι βλέπω εδώ και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και από τη Δευτέρα γενικά τα πράγματα θα μπουν έτσι σε μια πιο καλή σειρά, ώσπου μετά πάλι θα ξαναχαλάσουν. Είναι αυτό το ντόμινο, το περίεργο μάλλον, αυτό το roller coaster, το διαφορετικό του καιρού. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία βέτσι. Ελάτε όμως στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εννοείται ότι θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078. 228 6930 078 228. Σας περιμένουμε όλους εδώ. Σήμερα 15 του Μάη, να πω και χρόνια πολλά στη Στέλλα που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι και η Patti Smith στην Ελλάδα. Επιστρέφει για μια μοναδική συναυλία με το Patti Smith Quartet. Η Area της Rock εμφανίζεται σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στην Αθήνα, παρουσιάζοντας, εννοείται, μια σπάνια μουσική και αφηγηματική βραδιά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις 7.30 το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένονται περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Ιόνια οδό στο ρεύμα προς Ιωάννα. Τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε τετραμελή οικογένεια Γάλλων που έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια τα οποία έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ένταση και χημικά επικράτησαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Εκτός λειτουργίας ο ανελκυστήρας στο σταθμό της 25ης Μαρτίου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. Την ίδια ώρα 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Γιατί?
9: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
10: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
9: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
10: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
9: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
10: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
9: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 15 του Μάη του 1928, είχε γεννηθεί ο Wally Gold, ο οποίος εννοείται ότι έφυγε από την ζωή το 1998 και είναι υπεύθυνος, ήταν υπεύθυνος για αυτό το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι, το It's My Party, αλλά και του Elvis Presley, το It's Now or Never. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Άκου να δεις τον 102.3 με το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και για ένα άλλο λόγο. Γεια σου, Νατάσα. Διότι έρχεται και εμένα σιγά σιγά το πάρτι μου και It's My Party, ένα cry if I want to. Ότι θα κλαίω, αλλά από την άλλη θα περάσω καλά. Γεροί να είμαστε, να μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πού είστε και τι κάνετε? Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη βόλτα, στην παραλία? Σιγά σιγά, γιατί όχι, ακόμα καλύτερα. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228. Στείλτε μας έτσι και καμία φωτογραφία, ακόμα καλύτερα. Άρχισε να πυκνώνει κίνηση, εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Λίγο κόκκινα είμαστε και στη Μητροπόλεως και στην Ιόνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, και μπορεί να, ναι, με να τελείωσε το 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, αλλά στις 19 του Ιούνιου ξεκινάει, και μην νομίζετε, τι, 15 του Μάη έχουμε, τι, σε ένα μήνα δηλαδή, ξεκινάει το φετινό Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τις δεκάδες λευκές τέντες, γεμάτες φυσικά βιβλία, περιοδικά, κόμιξ, να γεμίζουν την παραλιακή λεωφόρο από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι και το άγαλμα του Καραμαλή. Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου να επανεκδίδει μάλιστα και μια ιστορική έκδοση του 1500. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν από τους συγγραφείς περισσότερες από 500 παρουσιάσεις των νέων τους βιβλίων, υπογράφοντάς τα εννοείται συγχρόνως. Παράλληλα θα παρουσιαστούν σε ειδικό εκθετήριο εκδόσεις κόμιξ το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, εθιμοτυπικά εδώ στην όμορφη παραλία μας. Θα λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα ως τις 11, αρχής γενομένης από 19 του Ιούνιου, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το βιβλίο είναι η καλύτερη συντροφιά στην παραλία και όχι μόνο. Λοιπόν, και φυσικά ένας Elvis την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα, και επειδή είπαμε πριν για Elvis και It's Now or Never, έτσι λίγο να σας ηρεμήσουμε τα μέσα σας.

Αυτό περίμενα, την κορώνα στο τέλος. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 15 του Μάη. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και ότι το Σάββατο αύριο θα είναι, είπαμε, διπρόσωπος ο καιρός. Στα βόρεια θα έχουμε βροχές, νότια θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Αλλά την Κυριακή ίσως επιτέλους να πάω στην παραλία, στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, και να κάνω και την πρώτη βουτιά. Τώρα είπα για την Σάτι Χαλκιδική δεν έχει και διάβαζα μεταξύ μας ότι η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμα μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, όπως και πέρυσι. Πάρα πολύ ωραία και είναι και η παραλία που πηγαίνω μέσα, οπότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Βέβαια και εμείς έχουμε ευθύνη να τις κρατάμε καθαρές. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, είσαι Ταύρος, και εκεί που έλεγα εγώ για τους Ταύρους ότι από εδώ και πέρα, λέει, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Σήμερα διάβαζα, έτσι επιστημονικά πάντα εξηγείται όλο αυτό, ότι σου λέει μέχρι το τέλος του μήνα θα μας ζωρίσει λίγο και αυτός ο μήνας. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πόση υπομονή πια. Αλλά από εκεί και έπειτα, λέει, το καλοκαίρι μας ανήκει. Άντε να δούμε. Λοιπόν, εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις παρέα με τον Mike, τον Oldfield. Νομίζω ότι τον ξέρετε οι περισσότεροι, τον Mike Oldfield. Michael Gordon Oldfield, κατά κόσμο. Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός, παραγωγός. Γνωστός φυσικά για το πρώτο του άλμπουμ, το Tube Bells, το οποίο γνώρισε απροσδότητη, τι σου λέει, κριτική και εμπορική επιτυχία. Γεννήθηκε στις 15 του Μάη του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια σήμερα. Μάλιστα το Tubular Bells ήταν το 1973, ήταν και μέρος του soundtrack της ταινίας Ο Εξορκιστής. Το 1983 ο Mike Oldfield γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι Moonlight Shadow, το οποίο ηχογραφήθηκε, εννοείται, με τη φωνή της θεάς, της σκοτσέζας τραγουδίστριας, της Maggie Riley. Αλλά τώρα είναι έγκλημα να μην παίξουμε το Crime of Passion.

Και είναι, ξέρεις, στην παρέα του Άκου να δεις τον 102.3 αφιερωμένος όλα τα κορίτσια που μας ακούνε εκεί έξω και όλα έχουν την ξεχωριστή και τη μοναδική τους ομορφιά. Πάμε και σε κάτι όμορφο που θα συμβεί εδώ στην πόλη μας. Στα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές την εκδήλωση με τίτλο One Health, λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, που θα γίνει στις 28 του Μάη στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη. Η λαϊκή αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει έτσι πολύ ορατή σύνδεση στην πράξη, διότι εκεί συναντώνται από τη μία η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Τα προϊόντα που πολλούνται στον πάγκο ξεκινούν από τη γη, χρειάζονται νερό, χρειάζονται αέρα, χρειάζονται ήλιο για να μεγαλώσουν και επηρεάζουν φυσικά άμεσα και την υγεία μας και την ευεξία μας. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, από το πρωί, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα υπάρξουν και θα λάβουν χώρα και δράσεις για τα παιδιά, με διαδραστικά εργαστήρια, με βιωματικούς σταθμούς, με διαδραστικά εργαστήρια για τα 4 στοιχεία της φύσης, γη, νερό, αέρα και ήλιο. Θα μάθουν πώς αυτά συνδέονται με τη διατροφή, με τη σωματική δραστηριότητα και την ισορροπία της ζωής. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ η εκδήλωση θα συνεχιστεί με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Μάλιστα θα τραγουδήσουν Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, Μαριάνθη Κεφάλα, Ευτέρη Πιλιμνέου, Ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης. Ενώ θα παίξει μουσική και ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά θα συμβούν 28 του Μάη στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, για τις λαϊκές αγορές 97 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Αρακάς λέει: φασολάκια και μπάμιες ανήκουν στην κατηγορία αυτοάνωστα. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας στέλνετε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 στο Viber 078228. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην κυρία Σοφία που μας ακούει. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα πάλι διαφορετικά. Θα αλλάξουμε ρόλο. Πάμε λίγο έτσι χαλαρά, ότι είμαστε λίγο σε παραλία, σε ένα beach bar, σιγά σιγά αρχίζουν και αυτά και θα ανοίξουν. Και είμαστε τώρα, πίνουμε το ποτάκι μας και απολαμβάνουμε Bob Marley, διότι σαν σήμερα το 1973 ο Bob Marley και οι Wailers παίζουν την πρώτη από τις 4 sold out συναυλίες τους εκεί στο Speakeasy στο Λονδίνο και οι παραστάσεις είναι μέρος της περιοδίας για την προώθηση του άλμπουμ τους Catch a Fire. Yeah.

I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Εδώ είμαστε, χαλαρώνουμε σιγά σιγά. Υποδεχόμαστε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι πρώτο μπυλόν. Είπαμε για αύριο θα έχουμε λίγες βροχούλες. Ενδεχομένως βέβαια, γιατί είπαμε ο καιρός είναι και απρόβλεπτος. Την Κυριακή όμως τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε τέλεια στους δρόμους της πόλης και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Blair, διότι σαν σήμερα το 1994 για πρώτη φορά στην ιστορία τους φτάνουν στην πρώτη θέση των βρετανικών charts με ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της British Pop, το Park Life. Είχε κυκλοφορήσει στις 25 του Απρίλη του 1994 δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, το Girls and Boys που μόλις ξεκίνησε και το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε, αγόρια και κορίτσια, End of a Century, Park Life και To the End. Οπότε με Blair οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της F3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το περασμένο Σάββατο στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί νωρίτερα. Η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του, ο οποίος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στο μεταξύ, ισορρός πεντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία, εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Το ανθρώπινο σώμα που εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δεμένο με σύρμα και αλυσίδα και η περιγραφή ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του 54χρονου. Ωστόσο, ακολουθείται και η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης. Πληροφορίες αναφέρουν πως η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Με την παρουσία 3.000 συνέδρων και 3.500 παρατηρητών πραγματοποιείται σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Ιόνια οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων, τους οποίους απεγκλώβησε από το όχημα η πυροσβεστική. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια τα οποία έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η έρευνα θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του και σε τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση του, με στόχο να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να προστατευθεί η μνήμη των δύο κοριτσιών. Ένταση επικράτησε στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στους αγρότες να περάσουν τον κόμβο του Λευκώνα και προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χημικών. Οι αγρότες των Σοερών προχώρησαν στην κινητοποίηση προκειμένου, όπως λένε, να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Εντείνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News, ερωτηθείς για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Εκτός λειτουργίας είναι ο ανελκυστήρας στο σταθμό της 25ης Μαρτίου του Μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό, προσωρινά ο σταθμός δεν είναι προσβάσιμος σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο προχώρησαν σήμερα Ρωσία και Ουκρανία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Θράκη ο καιρός προβλέπεται αρχικά αίθριος αύριο, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα ακολουθήσουν τοπικές βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Οπα, εδώ είμαστε λοιπόν, Γιώργο Σαλκαίο. Σας πηγαίνουμε πίσω στο 2010 που μας είχε εκπροσωπήσει τότε στο Όσλο και είχε πάρει την 8η θέση. Παμάλ. Εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Ακού να δει τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλα 15 του Μάη. Αποστόλης Κοσμόγλου εννοείται στην τεχνική υποστήριξη και δίπλα μου ο Eurovisionologos. Θα σου δώσω αυτό τον τίτλο, ναι. Ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Καλησπέρα και εγώ.
0: Είδαμε εννοείται και τον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ναι, τον είδαμε.
0: Υψηλά ποσοστά πάλι διαβάζω τηλεθέασης και ο δεύτερος ημιτελικός, αλλά και η εκπομπή που προηγείται και έπεται, το Eurovision Night με Μπέτη Μαγκύρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο. Εννοείται ότι και εμείς ήμασταν εκεί, δηλαδή τον είδαμε εννοώ το δεύτερο ημιτελικό και θέλω το πρώτο σου σχόλιο.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Αλλά θέλω να σου πω, πριν σου πω το πρώτο μου σχόλιο, να σου πω ότι αυτή η εκπομπή που γίνεται πριν και μετά τη Eurovision σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Γινόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όλες οι δημόσιες τηλεοράσεις πριν μεταδώσουν τον διαγωνισμό απευθείας έχουν τέτοιες εκπομπές. Εμείς ποτέ δεν είχαμε. Επιτέλους, αποκτήσαμε
0: και εμείς.
1: Πάρα πολύ καλό. Είδαμε λοιπόν το δεύτερο ημιτελικό. Τα λέγαμε και την Τετάρτη. Θυμάσαι και σου έλεγα ότι δεν είναι ένας ημιτελικός που θα έχουμε εκπλήξεις σίγουρα. Ξέραμε ποια τραγούδια θα περάσουν. Ήταν πολύ εμφανές αυτό. Δεν είχαμε καθόλου εκπλήξεις. Πέρασαν αυτά που έπρεπε
0: χαρήκαμε
1: να περάσουν.
0: Για την Κύπρο.
1: Χαρήκαμε. Η Κύπρος βέβαια. Είχε πάρα πολλές αντιδράσεις η εμφάνισή της.
0: Υπήρξαν κάποιες αστοχίες και κάποια λαθάκια, είπανε πολύ. Φωνητικά εννοώ.
1: Φωνητικά, αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το απέδωσαν στο άγχος της Αντιγόνη και σε όλα τα σχόλια τα οποία προηγήθηκαν για την ίδια και για το βίντεο κλιπ. Θυμάσαι ότι είχαν ακουστεί πάρα πολλά στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, όπως γίνεται παντού βέβαια. Και εκεί αποδόθηκε αυτό. Θα το δούμε όμως αύριο. Πια στον τελικό, όπως είπαν και οι παρουσιαστές, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ήταν πολύ καλύτεροι και πολύ καλοί στην πρόβα αυτή τη γνωστή που γράφεται για τις επιτροπές, που σήμερα γίνεται αυτή η πρόβα, υπενθυμίζω.
0: Μπράβο, Χρήστο,
1: δηλαδή
0: δεν το
1: σήμερα
0: ήξερα.
1: Θα ψηφίσουν Ορίστε. Οι επιτροπές.
0: Κάτι και... έμαθα ότι οι επιτροπές δεν μας πολύ πάνε. Δηλαδή ότι το κοινό αγαπάει Ακύλα και Φέρτο, λέω τώρα για την Ελλάδα, αλλά ότι φοβόμαστε λίγο τις επιτροπές.
1: Αναμενόμενο. Οι επιτροπές έχουν άλλα τραγούδια να ψηφίσουν και καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτά.
0: Και μετά, χθες, τον δεύτερο ημιτελικό, πέσαμε μια θέση, γιατί μας την πήρε στη δεύτερη θέση η Αυστραλία, αρέσει.
1: Η οποία όμως ήταν.
0: Εντάξει, ήταν μαγική. Αλλά τι δουλειά έχει η Αυστραλία στην Eurovision.
1: Έχει και παραέχει. Εδώ και πολλά.

0: χρόνια. Δεν είναι καινούριο αυτό.
1: Πρώτη εννοεί τη Φιλανδία προς το παρόν τώρα. Μιλάμε, δεύτερη η Αυστραλία και εμείς παίζαμε στην τρίτη θέση. Όχι ότι πτωούμεθα.
0: Όχι, εννοείται. Γιατί έχουμε πει ότι αύριο το βράδυ είναι κάτι διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό κοινό. Άλλοι θα ψηφίσουν. Μπορεί κάποιοι να είδαν χθες να μην ψήφισαν, να θέλουν να ψηφίσουν μόνο το Σάββατο.
1: Σωστό.
0: Είναι πάρα πολλά τα. Πάρα πολλές οι παράμετροι που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Βέβαια, υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι η θέση 17 που δόθηκε στην Φινλανδία. Αποκλήρωση βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε στην έκτη θέση και εκεί προς την 21η.
0: Σωστά. Η 17η λοιπόν θέση που δόθηκε στην Φινλανδία, που ήταν η κλήρωση producer's choice, επιλογή παραγωγού.
1: Ναι, λέει τα επιλέγει η ίδια η διοργανώτρια χώρα, για να μην είναι, ας πούμε, βαρετή η βραδιά και είναι όλο μπαλάντες μαζί ή όλο χορευτικά.
0: Έχουν και διάφορα και προσπαθούν να κουβαλήσουν στη σκηνή. Μην ξέρεις τι γίνεται.
1: Ο καλά, χαμός γίνεται. Τα είδα μετά τα βιντεάκια που έλεγες.
0: Λένε λοιπόν ότι αυτή η θέση, το 17, οδηγεί στη νίκη.
1: Αλήθεια? Γιατί η έκτη θέση δεν οδηγεί στη νίκη? Κάτι διάβαζα, όχι, μάλλον άκουσα τον Γιώργο τον Γιάγκα που έλεγε ποτέ δεν έχει κερδίσει, λέει, τραγούδι που βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα. Νομίζω δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι έχουν κερδίσει και τραγούδια που είναι στην πρώτη θέση. Εγώ θεωρώ ότι η έκτη θέση είναι μια καλή θέση, για μας τουλάχιστον.
0: Τι γίνεται? Εφόσον πλέον η ψηφοφορία γίνεται τη στιγμή που παίζονται τα τραγούδια, δεν παίζει ρόλο η θέση στην ουσία.
1: Okay. Αυτό. Άρα ούτε 21η θέση για την Κύπρο.
0: Όχι, όχι. Οι τελευταίες θέσεις είναι καλές, γιατί θυμάσαι το τραγούδι πιο εύκολα.
1: Ναι, αλλά
0: έχεις
1: φάει ήδη την πίτσα, έχεις βαρύνει.
0: Σκέψου όμως τα πρώτα. Θυμάσαι εσύ τι είδες στο πρώτο?
1: Ναι, γι' αυτό θα μου πεις, βέβαια, πάντα υπάρχει το συγκεντρωτικό βιντεάκι στο τέλος από τις καλύτερες στιγμές.
0: Ανάποδα.
1: Έτσι, έτσι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, από χθες εγώ ξεχωρίζω τη Βουλγαρία, να σου πω την αλήθεια.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Ναι, μπαγκαράγκα. Πάρα πολύ μου άρεσε. Πολύ αστείο.
0: Τώρα το άκουγα που ερχόμουν στον δρόμο.
1: Μπράβο, είδες, να. Είναι ένα τραγούδι όμως, αυτό που λέγαμε ότι η Φινλανδία δεν σου μένει. Να, το μπαγκαράγκα σου μένει σαν τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι, εμένα μ' άρεσε.
0: Και
1: έλα,
0: έχει και ελληνικό στοιχείο.
1: Και έχει και ελληνικό στοιχείο. Ποιο τραγούδι σου άρεσε από χθες, έτσι, που σου έκανε και έκπληξη και λες, α, έχει και σκηνική παρουσία, ρε παιδί μου, γιατί μέχρι τώρα τα είχαμε ακούσει μόνο.
0: Η Βουλγαρία.
1: Μπράβο. Είδες.
0: Και η Αυστραλία.
1: Και η Αυστραλία, εντάξει, είναι και κούκλα, ήταν και αυτά. Χθες οι παρουσιαστές δεν σου φάνηκαν λίγο πιο.
0: Μαζεμένοι.
1: Όχι, ήταν. Εγώ ίσα ίσα λυμμένη, θα έλεγα. Ιδιαίτερα αυτό το βιντεάκι που κάνανε στην αρχή που διακομωδούσαν το JJ που
0: εκείνο
1: κέρδισε.
0: Ήταν εκπληκτικό.
1: Εκείνο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο που
0: ήταν
1: πέσανε
0: φοβερό.
1: Μέσα στα νερά.
0: Πάρα
1: στο...
0: πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Είδες τη γνωστή οικογένεια που λύθηκε.
0: Τα βάλε και τα παραπάνω τα.
1: Νομίζω ότι αύριο.
0: Θα βάλει αύριο.
1: άμα δεν βάλει μη σβαρό και αύριο. Τι να πω, όλα τα Σβαρόφσκι, ποιος θα τα βάλει δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, οπότε αύριο περιμένουμε το μεγάλο τελικό, αύριο Σάββατο 10 η ώρα από την ΕΡΤΕΝΑ. Εμείς ήδη είπαμε εσύ πίτσα, εγώ σουβλάκια, μια χαρά, θα κάνουμε έτσι ωραίες βραδιές. Εδώ θα είμαστε μετά πάλι να τα σχολιάσουμε. Φυσικά ευχόμαστε τα καλύτερα στην Ελλάδα, αλλά και να μην φέρει την πρώτη θέση, γιατί το έχουμε φορτώσει πολλά στους ώμους αυτού του παιδιού.
0: Ισχύει.
1: Πάλι για μας είναι νικητής.
0: Ναι, θα πάει πολύ καλά. Φαντάζομαι μέσα στην πεντάδα θα είναι σίγουρα.
1: Έτσι λέμε.
0: Έτσι το βλέπουμε.
1: Και άμα μας το φέρει, ρε εσύ, Χρήστο.
0: Αλλά μπορεί να γίνει και αυτό που λες.
1: Άμα μας το φέρει, μας το έφερε. Λοιπόν, Αποστολή, μπορούμε να βάλουμε Ακύλα και Φέρτο, μιας και μιλάμε γι' αυτό τώρα. Ένα τελευταίο έτσι σχόλιο για αύριο, για τον τελικό. Γιατί περιμένουμε να παρελάσουν και παλαιότεροι νικητές. Ας πούμε, οι Λόρντι. Περιμένουμε.
0: Ναι,
1: πολλούς.
0: Α,
1: και ο Πάροφ Στέλλαρ θα είναι επί σκηνής.
0: Τι έχει ετοιμάσει η τηλεόραση της Αυστρίας.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να είναι καλύτερο αυτό που θα δούμε από τους δύο ημιτελικούς.
1: Δεν σε ικανοποίησαν.
0: Δεν με εντυπωσίασαν.
1: Ναι, ναι, ναι, το λες. Εμένα μου άρεσαν πάλι. Είμαι πιο απλός άνθρωπος.
0: Δεν μου άρεσαν επίσης οι Κάρτ Ποστάλ. Φέτος δεν έχω καταλάβει το νόημα των Κάρτ Ποστάλ. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, όπου οι καλλιτέχνες πήγαιναν σε διάφορα σημεία της χώρας εκεί
1: ναι,
0: και μας δείχναν.
1: Θέλαν
0: τώρα
1: το
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Λίγο περίεργο, αλλά θα μας το εξηγήσουν, φαντάζομαι. Αύριο.
1: Ναι, και πιστεύω ότι αύριο θα είναι λίγο υπερπαραγωγή γενικότερα.
0: Εντάξει, είναι τελικός αύριο.
1: Είναι ο τελικός. Περιμένουμε, είπαμε, και την παρέλαση έτσι, πολλών ονομάτων. Εκεί θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε και μετά εδώ θα σας τα σχολιάσουμε όλα. Και φυσικά να πούμε Ακύλα Φέρτο Φερτό. Εννοείται ότι αυτό το τραγούδι, ένα δευτερόλεπτο να το ακούσει, τελείωσε.
0: Σου μένει.
1: Τώρα όλη μέρα θα τραγουδάω Ακύλα και Φέρτο.
0: Ή Τζάλα.
1: Ή Τζάλα, Τζάλα. Χρήστο Γατζημί, σε ευχαριστώ. Θα σε ακούσουμε σε λίγου του τίτλου ειδήσεων. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά, είπαμε, για τα μπιτσόμπαρα, για τις παραλίες, για το καλοκαιράκι 2026. Βέβαια, έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση φίλου μου η Στέλλα, διότι έλεγα νωρίτερα ότι ενδεχομένως αν την Κυριακή, γιατί αύριο θα μας τα μουσκέψει λίγο καιρός, καταφέρω και πάω στην Χαλκιδική και κάνω την πρώτη μου βουτιά. Και έλεγα ότι είναι η καλύτερη παρέα, ένα ωραίο βιβλίο στην παραλία, σιγά σιγά να διαβάζουμε, να κάνουμε. Και λέει η φίλη μου η Στέλλα, πολύ πετυχημένα μεταξύ μας, η καλύτερη παρέα, λέει, είναι ένας δίμετρος ψηλός μελαχρινός να σου κάνει μασάζ, να πίνετε μαζί τα κοκτέιλάκια σας και να περνάτε ωραία. Πάρα πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Λοιπόν, θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, θέλουμε τις παραγγελίες σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 6, είναι σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα στο κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας προβληματίζει. Και συνεχίζω και κλείνω μάλλον το ημίωρο, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, με Florence and the Machine, διότι είναι οι headliners του Eject Festival 2026. Έρχονται στο Telecom Center Athens 14 του Ιούλιο, ενώ 15 έρχονται οι Cure.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις 7.30 ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής βίντεο και σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Ιωνία Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες στο νοσοκομείο τετραμελής οικογένεια Γάλλων. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα. Επίσκεψη στη Ροδόπη και την Αλεξανδρούπολη πραγματοποιεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένταση και χημικά στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 εχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε κρίση η κυβέρνηση Σταρ με βροχή παρετήσει στο Εργατικό Κόμμα και υποψήφιοι διάδοχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Coldplay και BTS και My Universe. Καλά, το έχουμε τρελάνει το Universe. Έτσι, συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της R3, Παρασκευούλα 15 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, γιατί ακούσαμε και Σακύρα αλλά και BTS αυτή τη στιγμή, διότι η Σακύρα, η Μαντόνα και το συγκρότημα των BTS θα συμμετάσχουν στο πρώτο show ημιχρόνου, για να πούμε λίγο ρε Απόστολε και για τη στρογγυλή θεά, να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Στο πρώτο show ημιχρόνου τελικού παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Η FIFA λοιπόν ανακοίνωσε το λαμπερό line-up για το πρώτο show Madonna, Shakira, BTS, με στόχο, σου λέει, να ανταγωνιστεί την επιτυχία του Super Bowl. Η κορύφωση της πολυαναμενόμενης αυτή αθλητικής αναμέτρησης στο MetLife Stadium θα περιλαμβάνει μια λαμπερή μουσική εμφάνιση με επικεφαλής Madonna, Shakira και boy band BTS. Την καλλιτεχνική δε επιμέλεια την Chris Martin, που ακούσαμε τώρα στους Goldplay, και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει ένα show κατά τη διάρκεια της κορυφαίας διοργάνωσής της. Μάλιστα, θεωρείται ότι φέτος ιστορικό θα είναι το γνωστό σε όλους μας Μουντιάλ, αλλά δεν είναι σωστό το Μουντιάλ, είναι σωστό Απόστολε, δεν είναι το πιο σωστό το παγκόσμιο κύπελο, να το πεις, του 2026, που αρχίζει τον επόμενο μήνα, διότι θα είναι το πρώτο που θα συνδιοργανωθεί από τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Επιπλέον θα εγκαινιάσει και μια νέα διευρυμένη μορφή της διοργάνωσης με 48 ομάδες. Η Σακύρα φυσικά δεν είναι άγνωστη στα παγκόσμια κύπελα, διότι έχει τραγουδήσει αρκετές τελετές έναρξης και λήξης, όμως ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μια μίνι

συναυλία στο ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Σακύρα ανακοίνωσε ότι ενώνει και τις δυνάμεις της με τον Νιγηριανό στάρ τον Μπέρνα Μπόι για το Die Die, το επίσημο τραγουδί, το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάρα πολύ ωραία. Ιστολικό λοιπόν το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Θα συνεχίσω όμως με Μπράιαν Ίνο, διότι γενέθλια έχει και ο Μπράιαν Ίνο. Ίνο γεννήθηκε σαν σήμερα 15 του Μάη του 1948, σβήνει τα 78 κεράκια. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Roxy Music από το 1971 στο 1973, έτσι πάρα πολύ ωραία. Χαρακτηριστικό του στοιχείο ήταν οι εκκεντρικές για την εποχή εμφανίσεις του στις συναυλίες του συγκροτήματος, τον Roxy Music. Κατά την περίοδο αυτή και για τα τρία του πρώτα solo album χρησιμοποιούσε σαν όνομα μόνο το Ίνο, δηλαδή έβγαινε τον Brian. Από το 1974 ο Brian Ίνο έχει κυκλοφορήσει 24 solo studio album. Έχει εργαστεί σαν παραγωγός σε άλμπουμ συγκροτημάτων όπως είναι οι Talking Heads, U2, Ultravox, James Coldplay που ακούσαμε και πολλοί άλλοι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και πρωτοποριακούς μουσικούς παραγωγούς παγκοσμίως και το 1992 κέρδισε και βραβείο Grammy, Producer of the Year, και το 1994 και το 1996 British Awards το βραβείο Best Producer. Εδώ τον ακούμε σε μία σύμπραξη με τον David Byrne, τον Talking Heads, και πάμε να πούμε Happy Birthday στον Brian Eno, αλλά μην ξεχνάμε και Happy Birthday σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα και συγκεκριμένα στη φίλη μου τη Στέλλα.

Και τα του και all the things he said, true story. Έχω σπάσει το πόδι μου χορεύοντας αυτό το τραγούδι. Το είχα δαιμονοποιήσει για κάποιο διάστημα. Τώρα εντάξει, μου έχει περάσει. Λοιπόν, εντωμεταξύ, μεταξύ μας τώρα με τσίψει κουνούπι εδώ μέσα στο στούντιο. Αλήθεια. Λοιπόν, σφυρίζουμε την έναρξη του Πουσουκού, Παρασκευό Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Αρχικά, δύο γυναίκες χορεύουν. Έρχεται στο θέατρο ΤΑΦ το έργο Δύο γυναίκες χορεύουν του Καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη ή Ζουρνέτ. Παρουσιάζεται στο ΤΑΦ από σήμερα, 15 του Μάη, σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή. Φέρνει στη σκηνή την Εύφη Σταμούλη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την Εύφη Σταμούλη, ήταν και δασκάλα μου. Τη Σοφία Βούλγαρη σε μια συνάντηση χωρίς πρόβα ή έτοιμη χορογραφία. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο γυναίκες που δεν μοιάζουν σε τίποτα εκτός από ένα. Καμιά τους δεν είναι διατεθειμένη να ζήσει τη ζωή που τις έχουν προδιαγράψει οι άλλοι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Από τη μία πλευρά είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, με χιούμορ, με αδυναμία στα κόμιξ, με πείσμα να διατηρήσει την αυτονομία τους. Και από την άλλη είναι μια νεότερη γυναίκα που κουβαλά απώλειες, σιωπές, μια εσωτερική κόπωση που επηρεάζει τη στάση της απέναντι στη ζωή. Μια παράσταση που αγγίζει με ευαισθησία κάποια ζητήματα που αφορούν κάθε ηλικία. Στο θέατρο ΤΑΦ, σήμερα Παρασκευή στις 9.30, αύριο Σάββατο 16 του Μάη στις 8.30 και την Κυριακή 17 του Μάη στις 8 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Πάμε και σε μια ακόμα έτσι παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα, 40+, ένα θέατρο ντοκουμέντο για την αποτυχία στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η ομάδα Θέατρο Αντίρρηση παρουσιάζει αυτή τη θεατρική παράσταση 40+, ένα θέατρο ντοκουμέντο για την επιτυχία. Η παράσταση εντοπίζει και ακολουθεί μια κρίσιμη στιγμή πάλι στις ζωές τριών προσώπων. Κοινό στοιχείο των πρωταγωνιστών, νομίζω το καταλαβαίνετε, είναι η ηλικία των 40+. Σήμερα λοιπόν, σήμερα, Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 του Μάη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Επίσης, γιατί έβλεπα πάρα πολύ κόσμο στη συγκεκριμένη παράσταση, καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς, βρίσκεται εδώ δίπλα μας, στο θέατρο Αυλαία. Πρόκειται για το εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, που συνεχίζει για τέταρτη χρονιά τις παραστάσεις του, μετά τα πολύ άριθμα βραβεία κοινού, κριτικών, τα απόλυτα sold out, διθυραμβικές κριτικές και πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα Παρασκευή 15, αύριο Σάββατο 16 του Μάη στις 9 στο θέατρο Αυλαία και Κυριακή 17 του Μάη στις 8 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά να λαμβάνουν χώρα, πολλά δρόμενα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Να έχετε έτσι όρεξη, να έχουμε και χρήματα εννοείται και να μας ευνοήσει και λίγο ο καιρός, αν και αύριο λίγο θα μας θαμουσκέψει, αλλά την Κυριακή θα είναι καλύτερα τα πράγματα.

Χριστίνα Αγγιλέρα Φάιτερ, και εγώ μαχήτρια θέλω να με θεωρώ σε αυτή τη ζωή. Αυτά είναι viral, σου λέει. Έγινε άντρας που πήγε για πρωινή βουτιά στην παραλία και βρέθηκε κατά λάθος επίδειξη μόδας. Θέλω να μου συμβεί και αυτό και σε μένα. Αυτά βέβαια συνέβησαν στην μακρινή Αυστραλία. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 20 βαθμοί Κελσίου. Θα κλείσω με ένα πολύ έτσι ωραίο μελωδικό. Το κουνούπι εξακολουθεί να βρίσκεται στο στούντιο. Πολύ ωραίο τραγούδι από Billie Eilish και Post Malone, I Feel Nothing. Εγώ ευελπιστώ να νιώσετε τα πάντα αυτό το Σαββατοκύριακο και φυσικά να είναι όλα ευχάριστα. Να περάσετε υπέροχα, μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε ξανά λίγα λεπτά μετά τις 5 τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά, υπέροχο που σου κου, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 54χρονου το βράδυ το περασμένο Σαββάτου στα Ακίμινα. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στο μεταξύ, η σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Το ανθρώπινο σώμα που εντοπίστηκε είναι δεμένο με σύρμα και αλυσίδα και η περιγραφή ταιριάζει με τον 54χρονο. Ωστόσο, θα ακολουθήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης. Πληροφορίες αναφέρουν πως η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Αρχίζει αυτή την ώρα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Σοβαρό ατύχημα στην Ιωνία Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο νοσοκομείο, τετραμελής οικογένεια Γάλλων, τους οποίους απεγκλώβησε η πυροσβεστική. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκατακτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η έρευνα θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του και σε τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τη δημοσιογραφία. Του με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της μνήμης των δύο παιδιών. Ένταση επικράτησε στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στους αγρότες να περάσουν τον κόβο του Λευκώνα και έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών. Οι αγρότες των Σερών προχώρησαν στην κινητοποίηση για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας από το Δέλτα του Εύρου. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσει του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο εάν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. Την ίδια ώρα, 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν. Ένας Νεοζηλανδός από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού βρίσκεται σε καραντίνα σε νοσοκομείο στην Ταϊβάν. Είναι αρνητικός στον ιό και δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. Ο καιρός αύριο στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αρχικά αίθριος, αλλά στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες ποραδικές καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέ Βακούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Δια της εισόδου της Ελλάδος εις των πόλεμων, από τις 28 Οκτωβρίου του 1940, της κατοχής ταύτης υπό των εχθρών και του επακολουθήσαντος εξευτελισμού του εθνικού νομίσματος, εδημιουργήθησαν εν τη χώρα τη άφταιη οικονομική συνθήκη, ώστε κατέστη αδύνατος η εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Κατά την περίοδον ταύτην, ορισμένα πρόσωπα γενόμενα ως επιτοπλίστων επιλύσμονα των προς την κοινωνίαν και την φιλήν μας υποχρεώσεών των επλούτησαν. Τα πλούτη ταύτα, κτιθέντα κυρίως δια της συνεργασίας μετά των αρχών κατοχής ή και άνευ ταύτης, δια της εκμεταλλεύσεως της δυστυχίας του ελληνικού λαού, ουδένα φόρων επλήρωσαν. Φαΐ το κοινωνικός άδικον και άκρος αντίθετον προς την απέτηση της κοινής γνώμης, εάν πρόσωπα ωφεληθέντα εκ της εθνικής καταστροφής εξικολούθουν και μετά την αποκατάσταση του κράτους του νόμου να καρπώνται ανενόχλητα τα πραγματοποιηθέντα κατά τον ανωτέρω αναφερθέντα τρόπον αγαθά.

πλουτισάντων. Η κυβέρνηση Πλαστήρα το είχε πάρει απόφαση πια. Το είχε.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα έχουμε στην ρύθμιση του ήχου τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε και σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Μια σκληρή εικόνα της κατοχής περιέγραψε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, το τραγούδι του Κυριάκου «Το Γαϊδούρι». Ο Κυριάκος ο καημένος ένα γαϊδουράκι είχε για να μεταφέρει αγόγια από εδώ και από εκεί, αλλά κάποια στιγμή στη μεγάλη πείνα κάποιοι του το σφάξαν το ζωντανό για μοσχάρι και έτσι

Καημενούλης ήταν υποχρεωμένος να περάσει το υπόλοιπο της κατοχής, κουβαλώντας ο ίδιος τις παραγμάτιες. Τους στίχους είχε γράψει η γυναίκα του Μπαγιαντέρα, η Δέσποινα Αρμπατζόγλου. Ο ίδιος το ερμήνευσε μαζί με τον Χρυσίνη και Μπουζούκι. Στην ηχογράφηση που ακούσαμε είχε παίξει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Όπως σημειώνει σε σχετικό άρθρο του στο Ριζοσπάστη στις 29 Νοεμβρίου του 2009, ο καθηγητής ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Μαργαρίτης, η κατοχή, με τις ανατροπές και τις νέες λειτουργίες που προκάλεσε, ήταν περίοδος έντονης οικονομικής δραστηριότητας και πεδίο ευκαιριών, πάνω στις οποίες μπορούσαν εύκολα να χτιστούν μεγάλες ή και μικρές περιουσίες. Οι πλουτίσαντες επικατοχής και γενικά όσοι βρήκαν τρόπους να μεταβάλουν την περιουσιακή τους κατάσταση και την κοινωνική τους θέση στην διάρκεια της, θα έπρεπε να αποτελέσουν κέριο πεδίο για την μελέτη της περίοδου. Τα φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής ανόδου ή έστω τα αντίστοιχα της πρόσδεσης σε ένα οικονομικό σύστημα εξηγούν σε πολλές περιπτώσεις τις πολιτικές επιλογές των ανθρώπων και των ομάδων. Μπροστά στην αποτυχία του συστήματος της υποχρεωτικής συγκέντρωσης σιτηρών από τις κατοχικές αρχές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα διατροφής των κατοίκων των πόλεων τον Ιούλιο του 1941, προτάθηκε τότε η ανταλλαγή, πληρωμή των αγροτών, η οποία θα γινόταν όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε είδη του ελληνικού μονοπωλίου, όπως ήταν το σαπούνι, το λάδι, το αλάτι και τα σπίρτα. Όπως γράφει ο Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής της πολιτικής οικονομίας, σε άρθρο του στο Βήμα το 1999, ούτε και εκείνη η προσπάθεια πέτυχε, καθώς όσο περνούσε ο καιρός οργανωνόταν η μαύρη αγορά. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, μία οκά φασόλια από 35 δραχμές που είχε επίσημη τιμή την αγόραζες πλέον 300 δραχμές. Το δε λάδι από 45 μέχρι 50, οι μαυραγορείτες το είχαν εκτινάξει στις 400 δραχμές την οκά. Βεβαίως, οι συναλλαγές της μαύρης αγοράς σε χρήμα αφορούσαν μεγάλες ποσότητες. Και έτσι ήταν δυνατόν το χρήμα αυτό να μετατραπεί άμεσα σε χρυσό, ενώ στις καθημερινές μικρές ανταλλαγές το στάρι αποτελούσε το σταθερό μέτρο συναλλαγών και το χρήμα είχε συμβολική σημασία στον αγροτικό χώρο λόγω του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού. Οι δαπάνες της κατοχικής κυβέρνησης ωστόσο ήταν σημαντικές, προκειμένου να πληρώσει τις δαπάνες κατοχής στον κατακτητή και ταυτοχρόνως να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες, όπως ήταν για παράδειγμα η μισθή των υπαλλήλων. Προφανώς, το τεράστιο έλλειμμα που προέκυπτε χρηματοδοτεί το πώς? Με την έκδοση νέου χρήματος. Δεν μπορείς όμως ανά πάσα στιγμή να τυπώνεις νέο χρήμα, διότι οι αντιδράσεις είναι αλυσιδωτές. Η αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη. Σύμφωνα με την έκθεση του οικονομολόγου και διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, από προκατοχής και μέχρι το 1943, Αθανάσιους Μπαρούνι, η κυκλοφορία νέου χρήματος από 9 δισεκατομμύρια δραχμές που ήταν το Δεκέμβρη του 1939 έφτασε στα 450 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 1944. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν η ταχύτατη υποτίμηση του χρήματος, δηλαδή η τεράστια μείωση της αγοραστικής δύναμης. Όσοι μπορούσαν να μετατρέπουν τις δραχμές σε χρυσό έβγαιναν κερδισμένοι πολύ περισσότερο από αυτούς που συσσόρευαν εμπορεύματα, κυρίως τρόφιμα, με στόχο να επωφεληθούν κάποια στιγμή από την άνοδο της τιμής τους.

Παραμείναμε στο χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού, φίλες και φίλοι, και ακούσαμε ένα από τα ιστορικότερα τραγούδια της περίοδου εκείνης, τους Μαυραγορίτες, με τον Μιχάλη Γενίτσαρη. Ένα τραγούδι που, όπως ακούσατε, περιγράφει με τρόπο ξεκάθαρο και είναι το ξεπούλημα, όπως αναφέρθηκε, των σπιτιών για τρεις ελιές και για ένα κομμάτι ψωμί. Πάθαιναν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι συσσόρευαν εμπορεύματα με στόχο να επωφεληθούν από την συνεχή άνοδο της τιμής τους όσο τα πράγματα πήγαιναν άσχημα? Προσέξτε τι έπαθαν. Κάποια στιγμή στις αρχές Νοεμβρίου του 42 σημειώθηκαν στρατιωτικές επιτυχίες των συμμάχων σε κάποια μέτωπα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές των τροφίμων να πέσουν κατά 50%. Την πτώχευση αυτή προφανώς πλήρωσαν περισσότερο οι μικροί και σχετικά οι απληροφόρητοι κερδοσκόποι. Οι ποσότητες των τροφίμων στην αγορά διπλασιάστηκαν, διότι οι μαυραγορίτες τι έκαναν? Άνοιξαν τις αποθήκες τους, φοβούμενοι ότι οι επιτυχίες των συμμάχων θα οδηγούσαν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας. Τότε είχε γεννηθεί και το επιφώνημα των εμπόρων «Αγάντα Ρόμελ». Από όλη αυτή την πληθωριστική διαδικασία, καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής, προκύπτει μία μεταφορά πλούτου από το σύνολο σχεδόν του αστικού πληθυσμού προς τους επιτίδιους εμπόρους, τους μαυραγορίτες, οι οποίοι συσσόρευσαν τεράστιες περιουσίες και σταδιακά ανέτρεψαν την οικονομική και κοινωνική ιεραρχία στη διάρκεια της κατοχής και κυρίως μετά την απελευθέρωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατά την περίοδο της κατοχής άλλαξαν χέρια τεράστιες περιουσίες από κινητά αντικείμενα αξίας, κοσμήματα, χρυσαφικά, έργα τέχνης, ως και ακίνητα, κατοικίες, διαμερίσματα και οικόπεδα. Υπάρχουν σχετικές πληροφορίες ότι πουλήθηκαν ακίνητα την περίοδο εκείνη στο 15% της πραγματικής τους αξίας. Μιλάμε για μισό κομμάτι ψωμί, το έκανε για ένα. Και το ερώτημα βέβαια που προέκυπτε μετά την απελευθέρωση ήταν: θα πλήρωναν όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν πιει το αίμα του ελληνικού λαού? Η παράταξη που νίκησε στα Δεκεμβριανά του 44 δεν είχε καμία διάθεση να τους πειράξει, όπως αποδείχθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες οικονομολόγων, καθηγητών και νομικών που ουδε μία σχέση είχαν με το λεγόμενο λαϊκό κίνημα. Όπως αποδείχθηκε, μεταπολεμικές ελληνικές κυβερνήσεις ασχολήθηκαν μεν με το ζήτημα, αλλά δεν είχαν τη βούληση να τους τιμωρήσουν τους μαυραγορίτες για αθέμητο πλουτισμό, αποκαθιστώντας έτσι την ηθική τάξη και ικανοποιώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Την αρχή στον αγώνα περί αποκατάστασης όλων αυτών που είχαν πέσει θύματα μαυραγορητών έκανε ο Σμυρνιός δικηγόρος και πολιτικός Αντώνης Αθηνογέννης. Στην κατοχή είχε χάσει το σπίτι του. Το πούλησε έναντι μικρού τμήματος, ώστε να εξασφαλίσει τρόφιμα για την επιβίωση της οικογένειάς του. Και φυσικά δεν ήταν ο μόνος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκίνησε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κεντρική ομάδα, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ο βουλευτής Ροδόπης, ο Οζκούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στον Εύρο πραγματοποιεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένταση και χημικά στο Τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα μας απόψε. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στο Γιάννη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ειρήνη και την Δήμητρα, στον φίλο μας τον Γιώργη, στα ξένα, τον Νίκο, τη Βίβιαν, τον άλλο τον Γιάννη, τον Γιάννη τον Λιώνη, πολλά χρόνια φίλος, την καλησπέρα μας στην Ανδρονίκη, τον Μπάμπη, την Ελένη, την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Μαρία Φαραντούρη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στην μεγάλη εκείνη επιτυχία των Θοδωράκη Χριστοδούλου, «Κουράστηκα να σε κρατώ». Η ανθρωπιστική κρίση του φρικτού χειμώνα του 1941 είχε αποδεκατήσει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κρίση που είχε προκληθεί από τη γερμανική κατοχή είχε πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Από τη μια πλευρά οι Γερμανοί λαιλατούσαν την αγροτική παραγωγή και από την άλλη πλευρά έκλειναν λογικό τα μάτια στα εγκλήματα των ληστρικών συνεργατών τους που αντάλλασαν, όπως είπαμε, ένα τενεκέ λάδι με ακριβές μονοκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. Υπολογίζεται ότι κάτω από αυτό το καθεστώς της αφόρητης πίεσης 400.000 πολίτες σε όλη τη χώρα πούλησαν μέρος ή το σύνολο της περιουσίας τους. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, τον Αντώνη Αθηνογέννη, δικηγόρο, ο οποίος το 1946, μετά την απελευθέρωση δηλαδή, ηγήθηκε της προσπάθειας να επιστραφούν τα σπίτια που είχαν χαθεί. Έτσι λοιπόν, συνέταξε μια αναλυτική λίστα των ακινήτων που εκποιήθηκαν, αλλά και μια ξεχωριστή λίστα με τα ονόματα αυτών που τα είχαν αρπάξει. Η λίστα του Αθηνογέννη είχε περί τις 40.000 αγοραστές. Δημιουργήθηκε όμως και μια δεύτερη λίστα με ονόματα μεγαλεμπόρων που είχαν αυτό το αγοράσει, βάλτε το εντός εισαγωγικών, από 10 έως 50 ακίνητα ο καθένας. Δοσύλλογοι και μαυραγωρίτες, με την ανοχή πλέον του ελληνικού κράτους, είχαν ενταχθεί μετά τον πόλεμο, με τη δύναμη του χρήματος βέβαια, στην νεοελληνική πραγματικότητα. Με λίγα λόγια, είχαν πρόσβαση στα κόμματα, επηρέαζαν τη δικαιοσύνη και πίεζαν να μην ψηφιστεί νόμος που θα τους έπαιρνε πίσω την περιουσία που είχαν αποκτήσει με τρόπο παράνομο σε βάρος των υπολείπων Ελλήνων. Οι μαυραγωρίτες έμεναν ανέγγιχτοι και στο απειρόβλητο. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, είχαν το θράσος να προσφύγουν στον Άριο Πάγο και κατάφεραν να μπλοκάρουν την άμεση επιστροφή των ακινήτων που κατήχαν. Συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε τότε ότι ο νόμος περί ακύρωσης αγοραπολισιών επικατοχής ήταν αντισυνταγματικός. Η κατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ξέφευγε πλέον, φίλες και φίλοι, από κάθε έλεγχο. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 1945 δημοσιεύθηκε η είδηση ότι οι οικονομικοί δοσύλλογοι Καλαμών και Μεσίνης θα εκτοπίζονταν σε νησιά. Τι είχε γίνει? Είχε προηγηθεί η οργή των Καλαματιανών όταν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής, επνεύματι επιοικίας, η συσταθής επιτροπή, συμφώνως προς τον νόμο περί φορολογίας των πλουτισάντων κατά την περίοδο της κατοχής, εξέδωκε την απόφασή της δια την πρώτη σειρά υποχρεώσεων επί 25 περιπτώσεων εμπόρων και βιομηχάνων, περικόψασα εις το ελάχιστον τα υπό του κυρίου εφόρου βάσει των στοιχείων της οικονομικής εφορίας προταθέντα ποσά. Ήτι, όπως έγραφε το δημοσίευμα, επί συνόλου
513 εκατομμυρίων δραχμών, τα οποία θα έπρεπε να εισπραχθούν, κατελογήθησαν μόλις 172 εκατομμύρια 850 χιλιάδες. Εν συνόλο, η Επιτροπή εμείωσε το φόρο κατά 66%. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Ότι οι μαυραγωρίτες θα έπεφταν στα μαλακά. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, θα δούμε αναλυτικά τι είχε συμβεί και τι επρόκειτο βέβαια να συμβεί. Προς το παρόν, ακόμη και αν έχει απελευθερωθεί ο τόπος, πάλι καταχνιά βιώνει ο ελληνικός λαός. Την καταχνιά των Χρήστου Λεοντή και Κώστα Βίρβου ερμηνεύει ο Στέλιος Καζατζίδης.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά, φίλες και φίλοι, τι είχε συμβεί ψάχνοντας μία 15η Μαΐου.

Ήδη από τους πρώτους μήνες του 1945, οι εφορίες, φίλες και φίλοι, με βάση καταγγελίες που είχαν κάνει οι πολίτες, συνέταξαν συγκεκριμένους φορολογικούς πίνακες με τα όνομα τεπώνυμα και τα χρηματικά ποσά τα οποία έπρεπε να πληρώσουν ως φόρο αυτοί με τους οποίους ασχολούμαστε στη σημερινή μας εκπομπή, δηλαδή οι παρανόμως πλουτίσαντες επικατοχής. Ο φόρος που επιβλήθηκε στον καθένα ήταν ανάλογος της περιουσιακής του κατάστασης. Ενδεικτικό, φίλες και φίλοι, είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός και συγκεκριμένα στο φύλλο της 25ης Μαΐου του 1945. Γράφει η εφημερίδα. Κατερτίστη υπό της δευτέρας οικονομικής εφορίας του Πειραιός, δεύτερος φορολογικός πίναξ των παρανόμως επικατοχής πλουτισάντων. Το σύνολο των επιβληθυσών φορολογιών ανέρχεται εις 245 εκατομμύρια δραχμών. Οι μαυραγωρίτες που κρίθηκαν υπόχρεοι φορολογίας έπρεπε να πληρώσουν τον επιβληθέντα φόρο σε 12 μηνιαίες δόσεις, φίλες και φίλοι. Όπως φαίνεται όμως, δεν πλήρωναν. Και για το λόγο αυτό, στις 10 Νοεμβρίου του 1945, στάλθηκε προς δημοσίευση ένας νέος νόμος, ο οποίος τροποποιούσε την μέχρι τότε εφαρμοζόμενη διαδικασία. Ας δούμε όμως τις βασικότερες διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, τροποποιούσε την μέχρι τότε εφαρμοζόμενη διαδικασία. Πρώτη βασικότερη διάταξη. Περιορίζονταν οι δόσεις καταβολής του φόρου από 12 σε 6 μηνιαίες. Δεύτερον, προβλέπονταν ποινές για τους οφειλέτες. Συγκεκριμένα, το κράτος είχε, πρώτη υποπαράγραφος, τη δυνατότητα να κλείσει τα καταστήματα των οφειλετών, δεύτερη να εκποιήσει τα ακίνητά τους και τρίτη να προσαυξήσει το ποσό του φόρου. Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, με βάση αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα και με βάση αυτά τα οποία διάβαζαν την εποχή εκείνη στις εφημερίδες οι Έλληνες πολίτες ή άκουγαν στα ραδιοφωνά τους, πως είχε έρθει πλέον η ώρα. Πολύ απλά, ο κάθε κατεργάρης επρόκειτο να πάει στον μπάγκο του. Η 15η Μαΐου του 1946 όμως, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να τα ανατρέψει όλα. Και εμείς φτάσαμε στην ημερομηνία που ψάχναμε. Την ημέρα εκείνη εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινιστική ανακοίνωση για την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου, από την οποία φαίνεται η αδυναμία και η σκόπιμη ολιγορία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών να φορολογήσουν την ολότητα των μαυραγωρητών. Για να δούμε τι αναφερόταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη συγκεκριμένη διευκρινιστική ανακοίνωση. Δια τα κέρδη τα προκύψαντα από 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1944 ισχύει ο νόμος περί φορολογίας πλουτισάντων. Το δικαίωμα του δημοσίου δια την επιβολή της φορολογίας ταύτης παρεγράφει, καλά ακούσατε, την 31η Μαρτίου του 1946.
Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, το ίδιο το κράτος έκοβε τα χέρια του λίγο πριν αυτά πιάσουν από το λαιμό όλους όσοι είχαν γίνει ζάμπλουτοι την ώρα που ο λαός πέθανε από την πείνα. Με ακόμη πιο λίγα λόγια, με βάση την διευκρίνηση της 15ης Μαΐου του 1946, και αυτό είναι το συμπέρασμα, όσοι μαυραγωρίτες δεν είχαν συμπεριληφθεί στους φορολογικούς πίνακες που είχαν συντάξει οι εφορίες μέχρι την 31η Μαρτίου του 1946, απαλλάχθηκαν οριστικά από την φορολογική τους υποχρέωση. Κατ' εξαίρεση, βάσει της προαναφερθής σας ανακοίνωσης, δεν υπόκεινται σε παραγραφή οι περιπτώσεις φορολογίας πρώτων των δοσύλλογων, οι οποίοι είχαν διωχθεί ποινικά, σύμφωνα με την υπαριθμό 6 του 45 συντακτική πράξη, και δεύτερον, των φορολογουμένων, στους οποίους κοινοποιήθηκαν έως την 31η Μαρτίου του 1946 ειδοποιήσεις ότι είχαν υπαχθεί στους φορολογικούς πίνακες των εφοριών. Κάπου εδώ θα λέγατε, κάτι είναι και αυτό, θα τους πιάσουμε. Είναι όμως έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι και σε αυτούς δόθηκε δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εάν έκριναν ότι ο επιβληθής φόρος ήταν μεγάλος. Το φίλο της εφημερίδας Εμπρός, μία ημέρα αργότερα δηλαδή της 16ης Μαΐου του 1946, μπορείτε να το βρείτε, τα περιγράφει όλα αναλυτικά, και εδώ είναι βέβαια και σωστή χρήση του διαδικτύου, έτσι, και των αρχείων πλέον. Αξίζει πραγματικά να το ψάξετε για να διαβάσετε τα του κατάπτυστου αυτού νόμου.

Γιώργος Νταλάρας. Κάποια μάνα αναστενάζει, φίλες και φίλοι. Άλλο ένα από τα ιστορικά ρεμπέτικα της κατοχής. Το προτελευταίο τραγούδι μας για σήμερα.

Πού ξέπλαιναν? Στα παράνομα καζίνο. Ήταν η τόπη συνάντησης οικονομικού και ένοπλου δοσυλλογισμού. Η σύνδεση της κερδοσκοπίας των μαυραγωρητών με την εξόντωση των μελών της εθνικής αντίστασης και κυρίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ αναδεικνύεται μέσα από τη λειτουργία των κατοχικών ρουλετών. Αυτά τα μικρά καζίνο ήταν τόποι συνάντησης των λεγόμενων επιχειρηματιών της μαύρης αγοράς και των συνεργατών των κατακτητών, ενώ με τα έσοδά τους οι κατακτητές στα καζίνο αυτά χρηματοδοτούσαν Έλληνες και Γερμανούς πράκτορες των ναζιστικών υπηρεσιών ασφαλείας. Ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα καζίνο της χώρας ήταν με 12 ρουλέτες και 3 τραπέζια σε μεντεφέρ, ήταν η λεγόμενη ρουλέτα του Μαυροκέφαλου. Απασχολούσε περί τα 100 άτομα προσωπικό και τα κέρδη κάθε βραδιάς ξεπερνούσαν το ηλικιώδες ποσό των 100 χρυσών λιρών. Και η ντροπή δεν σταμάτησε, φίλες και φίλοι. 3 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου του 1949 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία είχε συγκροτηθεί για να μελετήσει το ζήτημα ένα ψήφισμα περί των επικατοχής συναυτισσών αγοραπολισιών. Ορισμένοι βουλευτές πρότειναν με νομικά τερτύπια οι αγοραπολισίες της περίοδου εκείνης να χαρακτηριστούν έγκυρες. Ναι, όμως ο εισηγητής της πλειοψηφίας, δικηγόρος και βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων Ιωάννης Μουγκογιάννης υποστήριξε ότι 300.000 Έλληνες πολίτες αναγκάστηκαν από την πείνα να πουλήσουν την ακίνητη περιουσία τους. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, έκανε διάκριση των αγοραστών των ακινήτων κατά την κατοχή σε επιχειρηματίες εμπόρους, πλουτίσαντες, τους μαυραγωρίτες δηλαδή, και δοσύλλογους. Και τέλος, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν μόνον λόγοι ηθικής τάξεως, αλλά και κοινωνικοί και νομικοί, τιούτι επιβάλλοντες την ακύρωση των συγκεκριμένων αγοραπολισιών. Για μια ακόμη φορά το μαύρο νίκησε, φίλες και φίλοι, και τελικά οι αγοραπολισίες που έγιναν κατά την περίοδο 41-44 κρίθηκαν, επαναλαμβάνω, τον Αύγουστο του 49 έγκυρες. Φορολογώντας μια πολύ μικρή μερίδα από όλους αυτούς που άρπαξαν σπίτια, χρυσαφικά έπιπλα για ένα ποτήρι λάδι, ουσιαστικά το ελληνικό κράτος νομιμοποίησε τα εγκλήματα που διέπραξαν όλοι αυτοί σε βάρος του λαού. Και όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία αγωνιστές της εθνικής αντίστασης βρίσκονταν ήδη στα ξερονήσια ή σε φυλακές, και κάποιοι από αυτούς στήθηκαν χωρίς έλεος στους τοίχους των ελληνικών πλέον εκτελεστικών αποσπασμάτων που διαδέχθηκαν εκείνα των Γερμανών, στο Γεντικουλέ, στην Κεσαριανή. Εκεί το αίμα από τις εκτελέσεις της κατοχής δεν είχε στεγνώσει όταν ξεκίνησαν οι επόμενες. Στο τραγούδι με το οποίο κλείνουμε δεν υπάρχει καμιά ξενιτιά. Η φυλακή είναι το άγωνο νησί. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και παρουσιάζει τις προτάσεις για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές δίνουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στο μεταξύ, η σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορμή η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάντος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Τη δημιουργία νεοπολιτικού φορέα με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και σύμβολο το Λευκό Περιστέρι προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καριστιανού. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ένταση επικράτησε στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν στους αγρότες να περάσουν τον κόμβο του Λευκώνα και έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών. Οι αγρότες των Σερών προχώρησαν στην κινητοποίηση για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Εύρου περιηγήθηκε με στρατιωτικό σκάφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την ακριτική Αλεξανδρούπολη. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και πως κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Συζητήσαμε για αυτό και θα λάβω μια απόφαση τις επόμενες ημέρες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο, μετά τη διήμερη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστό τοπό της. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. Την ίδια ώρα, 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ένας Νεοζηλανδός από το κρασγερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού βρίσκεται σε καραντίνα σε νοσοκομείο στην Ταϊβάν. Είναι αρνητικός στον ιό και δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. Στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται αρχικά αίθιος καιρός, αλλά στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είναι το Fade Out στον 102. Θα είμαστε μαζί, συντροφιά σας, ως τις 10 και σας περιμένουμε και εσάς εδώ στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Μαζί θα είμαστε για 2 ώρες. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη όμως και η κοσμοσυρωή στο κέντρο της πόλης, με δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες και χιλιάδες, γιατί όχι, ανθρώπους να κάνουν βόλτα απολαμβάνοντας τις πρώτες αληθινά ζεστές μέρες του Μάη, τις τελευταίες δηλαδή που ζούμε αυτό το διάστημα. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους και κάνει βόλτα. Παρασκευή βράδυ σήμερα, πολλοί θα βγουν για φαγητό, για ποτό, για να κάνουν μια βόλτα στην παραλία, για να διασκεδάσουν. Ακολουθήστε τους, απολαύστε κι εσείς αυτή την υπέροχη βραδιά. Πριν σας πάμε στα επόμενα, να σας πω ότι πριν από λίγο η ομάδα κάτω των 19 του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο επικράτησε στο 93 με γκολ του Κυριαζίδη επί του Άρη στο τελικό κυπέλου, έγινε στο Αγρίνιο, και κατέκτησε το ντάμπλ αφού είχε πάρει και το πρωτάθλημα. Στα 100 χρόνια λοιπόν του δικεφάλου, μπορεί η ανδρική ομάδα να μην κατάφερε να πάρει κάτι, ωστόσο η ομάδα κάτω των 19 πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, και αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα τους δούμε σε λίγα χρόνια στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Βραδιές Eurovision σήμερα και αύριο, κυρίως αύριο βέβαια, αλλά σήμερα είναι τα προεόρτια. Έχουν ήδη προετοιμαστεί και οργανωθεί όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την αυριανή μάχη του Ακύλα για την πρώτη θέση. Έτσι κι αλλιώς ήδη έχουν κυκλοφορήσει μπισκότα, έχουν κυκλοφορήσει οι σκούφοι του, έχουν, μέχρι και οι λαϊκές αγορές αύριο θα έχουν βγάλει ειδικά τα μπελάκια που θα έχουν την εικόνα του Ακύλα και θα εύχονται καλή επιτυχία στη Eurovision. Ελπίζουμε λοιπόν όλοι σε αυτή την καλή επιτυχία. Αύριο λοιπόν το βράδυ από την ΕΡΤ ένα ζωντανή μετάδοση. Ξεκινάει από τις 9 η βραδιά με Eurovision Night, στις 10 ο διαγωνισμός. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, η Ελλάδα θα διαγωνιστεί έκτη, πρώτη θα εμφανιστεί η Δανία, 25 χώρες συνολικά στον τελικό. Η Ελλάδα θα είναι στην έκτη θέση, πρώτη Δανία, δεύτερη Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία και στη συνέχεια Ελλάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Φυσικά όσοι είναι να το παρακολουθήσουν έχουν ήδη προετοιμαστεί, θα αναστενάξουν τα delivery από όσο γνωρίζω. Ήδη ξέρω πολλούς ανθρώπους στο στενό περιβάλλον μου που έχουν κανονίσει να παρακολουθήσουν σε σπίτια αυτή τη βραδιά. Όσον αφορά τα προγνωστικά λοιπόν, σήμερα το πρωί η Ελλάδα με τον Ακύλα έπεσε από τη δεύτερη θέση που ήταν τόσο καιρό στην τρίτη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 8% να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Φινλανδία που είναι από την πρώτη μέρα το μεγάλο φαβορί βρίσκεται στο 43% και δεύτερη πέρασε αυτή τη φορά η Αυστραλία με 15%. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ μετά την Ελλάδα στο 7%, η Ρουμανία στο 5% και η Δανία στο 4%. Μεγάλη βραδιά η αυριανή. Νομίζω ότι πολλοί θα το δουν και έξω. Προετοιμάζονται ήδη καφέ και μπαρ για να δουν άνθρωποι που θα πάνε εκεί τη Eurovision. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε πανηγύρια μετά τη μία, μετά τα μεσάνυχτα.

Είπαμε Eurovision αύριο και θα σας θυμίσουμε λίγο ποιες συμμετοχές ήταν, δεν τα πήγαν και τόσο καλά όσον αφορά το διαγωνισμό. Προηγούμενες μέρες είδαμε ποιοι έφτασαν κοντά στην κορυφή και ποιοι την κατέκτησαν. Τώρα θα δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Το 1998 η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στην Eurovision από τη Διονυσία Καρόκη. Μια κρυφή ευαισθησία, αμφιβάλλω αν την θυμούνται ακόμη και οι πιο φανατικοί του θεσμού. Είχαμε συγκεντρώσει 12 βαθμούς και όλοι γνωρίζουμε ποιος μας έδωσε αυτούς τους 12 βαθμούς και βρεθήκαμε στην 20η και όχι στην 21η τελευταία θέση. Ευχαριστούμε πολύ, Κύπρο. Το 1998 η Αφροδίτη Φρυδά εμφάνισε στη Eurovision τον Κλόουν. Πήραμε 10 βαθμούς, 17η θέση, 5 πριν από το τέλος. Το 1985 ο Τάκης Μπινιάρης με το «Μοιάζουμε», 15 βαθμούς, 16η θέση, 4η από το τέλος. Το 1990 ο Χρήστος Κάλλοου είχε πάει με το «Χωρίς σκοπό» μαζί με τους «Waves». Το πήραμε, ήμασταν 19η με 11 βαθμούς, στην ίδια θέση όπως και την προηγούμενη. Το 2018 πιο πρόσφατα η Γιάννα Τερζή μας εκπροσώπησε με το «Όνειρό μου», δεν κατάφερε να φτάσει ούτε στο τελικό. Utopian Land, Argo, το 2016 είχαμε αμανέδες, ταμπούρλα και αγγλικό στίχο, εκτός τελικού Eurovision. What They Say, Victor Vernikos, πολύ πρόσφατα το 2023, πριν καν πάει στη Eurovision είχε ήδη σπάσει το ρεκόρ για την πιο νεαρή συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό, 16 ετών, επίσης δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό αφού είχε αποκλειστεί από τον ημιτελικό. Ελπίζουμε τώρα ο Ακύλας να εκτοξευτεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νεκρή 24χρονη μετά από πτώση από 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Σκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στη Νεάπολη. Ένταση και χημικά στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για περισσότερο fade out των 102 και μιας και λέμε για Eurovision, θα σας πούμε τώρα ποιες είναι οι πιο αμφιλεγόμενες νίκες στην ιστορία του θεσμού. Το 1968 η Ισπανία με την Μασιέλ και το Λαλαλα παίρνει την πρώτη θέση. Η νίκη όμως αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο αμφισβητούμενες. Και αυτό γιατί η Ισπανία τότε βρισκόταν υπό τη δικτατορία του Φρανσίσκο Φράνκο, για να το πούμε και με ισπανική προφορά, και υπήρξαν καταγγελίες έστω και αργότερα ότι το καθεστώς είχε ασκήσει πιέσεις στη διοργάνωση για να εξασφαλίσει τη νίκη. Η φημολογία ήθελε τον τότε δικτάτορα να έχει χρηματοδοτήσει διπλωματικές διασυνδέσεις και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά να φτάνει μέχρι και σε εξαγορά ψήφων. Παρόλο που οι ισχυρισμοί δεν αποδείχθηκαν ποτέ πλήρως, το γεγονός ότι η Ισπανία κέρδισε την Βρετανία με μόλις ένα βαθμό διαφορά έχει κρατήσει αυτή την επικράτηση στη σφαίρα των αμφισβητούμενων εικόν. Το 1986 το Βέλγιο νίκησε με τη Σάντρα Κιμ και το τραγούδι «Ζεμ Λαβί», αλλά υπήρξε μια παρατυπία. Είχε δηλώσει το Βέλγιο ότι η τραγουδίστρια ήταν 15 ετών, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μόλις 13, και στην ηλικία αυτή δεν επιτρεπόταν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Η Ελβετία που τερμάτισε δεύτερη απέτησε ακύρωση της νίκης. Η νίκη αμφισβητήθηκε όχι για μουσικούς λόγους, αλλά για την εξαπάτηση όσον αφορά την ηλικία. Τελικά το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και θεωρείται κλασικό κομμάτι της Eurovision. Παραμένει μέχρι σήμερα, καθώς η νίκη δεν αναιρέθηκε, η μικρότερη, η νεαρότερη νικήτρια στην ιστορία του διαγωνισμού. Το 2008 η Ρωσία κέρδισε με τον Believe και τον Dima Bilan, μια μπαλάντα που όμως θεωρήθηκε αρκετά μέτρια σε σύγκριση με τις άλλες συμμετοχές εκείνης της χρονιάς. Όμως η Ρωσία είχε λάβει τεράστια υποστήριξη από τις γειτονικές χώρες, εγείροντας ερωτήματα για γεωπολιτική ψήφο. Το Αζερμπαϊτζάν το 2011 με το ντουέτο Ελ και Νίκη με το Running Skirt προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις. Θεωρήθηκε αρκετά άχρωμο και όχι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά, γεγονός που επίσης αποφάσισε αν υπήρξαν πολιτικοί παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα. Το Αζερμπαϊτζάν είχε φτάσει να κατηγορηθεί ακόμη και για προσπάθειες δωροδοκίας μελών της Κριτικής Επιτροπής της Eurovision. Το 2016 η Ουκρανία με τη Τζαμάλα και το τραγούδι 1944 σε έναν από τους πιο πολιτικά φορτισμένους και αμφιλεγόμενους διαγωνισμούς στην ιστορία της Eurovision. Το τραγούδι αναφερόταν στην εκτόπιση των Τατάρων της Κρυμαίας από τον Στάλιν το 1944. Πολλοί θεώρησαν ότι το τραγούδι είχε πολιτική διάσταση σαφώς και ότι αποτελούσε μια έμεση αναφορά στις εντάσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Ρωσία αντέδρασε έντονα καταγγέλλοντας πολιτικά μηνύματα στο τραγούδι. Τελικά η Ουκρανία κέρδισε το διαγωνισμό με τη συμμετοχή να βγαίνει δεύτερη και στις δύο ψηφοφορίες, αυτή του κοινού και της Επιτροπής, αλλά στο σύνολο να επικρατεί. Επίσης το 2022 με η Ουκρανία, με το Στεφανία από τους καλούς όρχεστρα, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο με τη Ρωσία. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένας φόρος τιμής προς την Ουκρανία και την αντίστασή της. Οι στίχοι ήταν αφιερωμένοι στην αγάπη για τη μητέρα και το ερμήνευσαν πολύ ως φόρο τιμής στην Ουκρανία. Και το 2024 το Νέμο με το Code κέρδισε το διαγωνισμό, ωστόσο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις η νίκη αυτή, γιατί το τραγούδι έλαβε πολύ χαμηλή βαθμολογία από το κοινό για τα δεδομένα νικητήριας συμμετοχής. Αυτές ήταν οι πιο αμφισβητούμενες. Θα δούμε αύριο τι σκόνη θα σηκώσει η Eurovision 2026.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που ακούει και απόψε φανατικά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ξέρετε τι γίνεται όταν δίνει συναυλία Ολέξ, έτσι. Πανηγύρι κανονικό, δηλαδή τα εισιτήρια εξαντλώνονται εν ρηπεί οφθαλμού και τη μέρα της συναυλίας οι ουρές στον τόπο που παίζει φτάνουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε όσοι δεν έχετε πάει εκεί. Η τελευταία συναυλία που έδωσε ο δημοφιλής Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης ήταν 1η Νοεμβρίου του 2025 στο Καφτατζόγλιο και πριν από λίγο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media ανακοίνωσε ότι πάει σε καλοκαιρινή tour. Λοιπόν, γράφτε, όχι χαρτί και τέτοια, στο σημειώσει το κινητό. Χαρτί πάει και τέτοια. Σημειώσει το κινητό λοιπόν ότι... Να σημειώσετε δηλαδή τις πόλεις που θα πάει και αν είστε από εκεί να τη κανονίσετε, γιατί τα εισιτήρια με το που θα βγουν θα εξαφανιστούν. 13 Ιουνίου Ηράκλειο στο Παγκρίδιο Στάδιο, στις 21 του Ιούνιου στη Λάρισα στο γήπεδο της ΑΕΛ, στο γήπεδο της Ξάνθης στις 27, 1 Ιουλίου στην Πάτρα στο Παμπελοποννησιακό και από εκεί και πέρα πάμε Σεπτέμβρη, 2 Σεπτεμβρίου στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στις 5 Σεπτεμβρίου στα Χανιά στο Εθνικό Στάδιο Χανίων και στις 19 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα στο Στάδιο Τζοσιμάδες. Όπως βλέπετε παίζει σε γήπεδα, έτσι, ούτε καν ούτε κλαμπ ούτε μόνο γήπεδα, γιατί αλλού δεν χωράει. Ευτυχώς λέω για εμάς που θα τρέχαμε, δεν παίζει την περίοδο της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα φαντάζεστε τι θα κάναμε εδώ ή τι θα γινότανε στην πόλη αν είχαμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συναυλία Rex και συναυλία Ρέμου. Νομίζω ότι το πλήθος κόσμου θα φτάνε μέχρι τα Μάλγαρα.

Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες λέγαμε για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο που ξέσπασε με αφορμή το Πατσά. Και μάλιστα είχε γίνει και θέμα στα διεθνή μέσα, όπως το Euronews, που έλεγε ότι ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το πιάτο με ιστορία αιώνων, σε ποιον ανήκει και ποιανού είναι η εφεύρεση, ποιας κουζίνας δηλαδή αποτελεί κανονικά πιάτο. Δεν μας έφταναν λοιπόν οι Τούρκοι, τώρα έχουμε και τους Βαλκάνιους. Και αυτό γιατί κάτω από την ανάρτηση έχει ξεσπάσει μια διαμάχη, καθώς το συγκεκριμένο πιάτο, που εμείς το ξέρουμε εδώ ως φαγητό των ξενύχτιδων, πας να πιεις και μετά να φας ένα μπατσά να σιάξεις που λέμε, το διεκδικούν πλέον και οι Βαλκάνοι. Στα σχόλια λοιπόν ενεπλάκησαν και οι γείτονες. Είναι προφανώς βουλγαρικό σκεμπέτσορμπα, γράφει ένας. Κάποιος άλλος τονίζει ότι η σούπα συγκεκριμένη υπάρχει σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αλβανικό το διεκδικεί κάποιος και μάλιστα κάποιος προτείνει να το πούμε βαλκανική hangover soup και ας κάνουμε ειρήνη. Ρουμανικό λέει ένας άλλος. Τέλος πάντων κάποιος προσπαθεί να βρει μια μέση λύση, τονίζοντας πως όλες οι βαλκανικές χώρες έχουν τέτοια πιάτα, επειδή προέρχονται από την Οθωμανική περίοδο. Κάποιος λέει ότι όχι, είναι βουλγαρικό. Τέλος πάντων, κάποιοι θέλουν να βρουν μια μέση λύση, μέχρι που ενσκύπτει μέχρι και ένας Ιταλός, ο οποίος λέει ότι ο πατσάς είναι δικός μας και μάλιστα τον ονομάζουμε τρύπα. Είναι πολύ συνηθισμένο να φτιάχνονται τέτοιες σούπες από φθηνά κομμάτια κρέατος για ενίσχυση με την πρωτεΐνη. Τελικά, εκεί που νομίζαμε ότι είμαστε αυθεντίες στον πατσά, ενέσκυψαν όλα τα Βαλκάνια και τον διεκδικούνε. Το θέμα είναι ότι ο πατσάς είναι βάλσαμο.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επεσήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη όπου βρίσκεται. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στο μεταξύ, η σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Εύρου περιηγήθηκε με στρατιωτικό σκάφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και πως κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να μας πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Σι Τζινπινγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έναν απίστευτο τρόπο βρήκε ένας ανήλικος για να μεταφέρει δύο παράτυπους μετανάστες από το Νεπάλ και το Πακιστάν με το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι. Στο ύψος της Νεάπολης, αστυνομικοί της ομάδας Δίας που περιπολούσαν στην περιοχή είδαν το τρικάβαλο πατίνι και έκαναν σήμα στον 17χρονο οδηγό να σταματήσει. Εκείνος δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας ανάποδα στην Παναγία Σφανερωμένης, ενώ πέταξε από πάνω του έναν σουγιά. Όπως έγινε γνωστό, οι παράνομοι μετανάστες είχαν περάσει παράνομα στη χώρα με βάρκα μέσω του ποταμού Εύρου, αφού είχαν πληρώσει 2.000 ευρώ σε Τούρκο διακινητή. Στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αύριο έθριος καιρός, στη συνέχεια όμως θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου, συνεχίζει να είναι στη ραδιοσκηνοθεσία και τη δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε την Αντωνία και την Ευτυχία για τα μηνύματα. Μας εύχονται καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Χθες σας λέγαμε εδώ για κάτι ζαρκάδια και ελάφια που κυκλοφορούν μεθυσμένα στα χωράφια και η γαλλική ιδίως αστυνομία έχει φυστήσει την προσοχή στους οδηγούς καθώς καταναλώνουν τροφές τις οποίες αυτή την εποχή ζυμώνουν και μπορεί να είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ, μεθυσμένα δηλαδή. Τώρα θα σας πούμε για μια αρκούδα που έγινε όχι viral, έχει σπάσει το διαδίκτυο. Λοιπόν, η αρκούδα αυτή μπήκε σε ένα παγωτατζίδικο στο Άρκανσας και μάλιστα υπάρχει και βίντεο και φωτογραφίες από την εισβολή της. Όρμησε στο ψυγείο με τα παγωτά και άρχισε να τρώει χύμα παγωτό και με όλες τις γεύσεις. Εδώ δεν ξέρω και πόσες είναι και πολλές εδώ. Την κατέγραψε το κύκλωμα λοιπόν, άρχισε να τρώει δεν ξέρω αν πήρε χωνάκι κύπελο που ρωτάει ο Φανής Λιάκος. Πάντως ήταν όλα χάλια εκεί, τα είχε σπάσει όλα. Οι άνθρωποι την είδαν την επόμενη μέρα και μάλιστα είχε πέσει σε κόμμα, είχε καταναλώσει 40 κιλά παγωτό και κάλεσαν την αστυνομία άγριας ζωής εκεί, τους υπεύθυνους της περίθαλψης άγριας ζωής, τη μετέφεραν σε κλινική. Συνειδητοποίησαν οι γιατροί ότι είναι ακόμη ζωντανή, απλώς είχε μειωθεί ο καρδιακός της ρυθμός. Είχε καταρρεύσει στην ουσία από τη ζάχαρη, το κρύο φαγητό και την εξάντληση. Ήταν σε κόμμα για 2 μέρες υπό παρακολούθηση και όταν τελικά ξύπνησε, αν και ήταν ζαλισμένη ακόμη, άρχισε λέει να γλύφει το πόδι, στο οποίο είχε ακόμα λίγο παγωτό βανίλια. Λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση. Τα δε σχόλια από κάτω είναι όλα τα λεφτά. Ένας γράφει, κάπως έτσι θα με βρείτε και εμένα αν με αφήσετε μόνο μου ελεύθερο σε παγωτατζίδικο. Μία γυναίκα γράφει, αν δεν φοβόμουν μη γίνω σαν την αρκούδα στα κιλά, θα το έκανα και εγώ. Ενώ το κορυφαίο είναι, οπότε να ξέρετε παιδιά, 39 κιλά είναι το όριο.

Λοιπόν, η Μαρία Μπράνιας Μορέιρα ήταν μια Αμερικανίδα η οποία πέθανε στις 19 Αυγούστου του 2024. Και αυτό δεν θα είχε καμία απολύτως σημασία αν δεν είχε γεννηθεί στις 4 Μαρτίου του 1907 και έφυγε από τη ζωή έχοντας συμπληρώσει τα 117 χρόνια στο μάτιο του το κόσμου. Η ηλικία της, όπως είναι πολύ φυσικό, έκανε τους επιστήμονες να αναρωτηθούν για ποιο, πώς κατάφερε να ζήσει τόσα χρόνια, και μελέτησαν λοιπόν όλα τα στοιχεία του DNA της, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι γύρανση και ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Αναλύοντας λοιπόν αίμα, σάλιο, ούρα και λοιπά, οι επιστήμονες είδαν ότι σε μια περιοχή από την οποία κατάγεται η συγκεκριμένη γέννα καταγόταν, το προσδόκιμο ήταν 86 χρόνια, αυτή κατάφερε να ζήσει 3 δεκαετίες περισσότερο. Σύμφωνα με τις μετρήσεις λοιπόν, το αίμα και άλλη ιστή της εμφάνιζαν βιολογική ηλικία 10 έως 30 χρόνια νεότερη από την πραγματική της ηλικία. Μια ακόμα μέτρηση έδειξε ότι τα κύτταρά της ήταν περίπου 23 χρόνια νεότερη. Οι γιατροί σημείωσαν ότι μέχρι και τους τελευταίους μήνες ζωής διατηρούσε καλή καρδιαγγειακή λειτουργία, πνευματική διάβγεια και σχετικά περιορισμένα προβλήματα υγείας για την ηλικία της. Τώρα, το μυστικό ποιο είναι? Λοιπόν, ακολουθούσε διατροφή τύπου μεσογειακής δίαιτας, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, ενώ κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Αυτά τα γιαούρτια περιείχαν διάφορα βακτήρια τα οποία ενίσχυσαν πάρα πολύ την λειτουργία την πεπτική της. Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε πολύ χαμηλά τριγλικερίδια και επίπεδα της κακής χοληστερόλης. Δεν κάπνιζε, δεν κατανάλωνε αλκοόλ, περπατούσε καθημερινά, παρέμεινε κοινωνικά ενεργή και διατηρούσε στενή επαφή με την φύση, καθώς είχε κήπο και πολλά κατοικίδια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λίγα είναι τα ψωμιά μας.

Μένει η τρελή του κόσμου από ανάμεσα στη γη και τη σελήνη κάπου τα χνάρια τους βαθιά έψαχνα και ακολουθούσα πιαστικά στην πλάνη τώρα να μην ξέρω

Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα που μας έρχεται καλησπέρα. Επιστροφή προς το σπίτι, λέει, με ωραία μουσική. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για τα ωραία λόγια και για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693-078-228. Δεν μπορείτε, επιβάλλετε, στείλετε μηνύματα να δούμε ότι είστε εδώ και μας ακούτε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νέκρη 24χρονη μετά από πτώση από 7ο όροφο πολυκατοικία στον Πειραιά. Παρέμβαση του Αριουπάγου για την αναπαραγωγή βίντεο και σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Ζοσκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στη Νεάπολη. Ένταση και χημικά στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

το Squeezy και τον Dof είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν η αυλή μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα.

0: γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αφίου ήχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουμε τις

μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας στάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Για περιοδία Lex λέγαμε νωρίτερα. Lex ακούσατε, διαχειρός Φανιλιάκου. Ευχαριστούμε Ζαχαρένια και την Κατερίνα για τα μηνύματα. Εμείς με την παρέα να μεγαλώνει συντονισμένη μαζί σας και σήμερα γράφει η Ζαχαρένια. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται η Κατερίνα σε όλους. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-078-228, 693-078-228. Λοιπόν, ένας άντρας στην Αυστραλία πήγαινε να κάνει, όπως κάθε πρωί, την καθιερωμένη του βουτιά στη θάλασσα και έγινε πρωταγωνιστής σε σόου μόδας. Ο τύπος κατέβαινε από τα σκαλιά κάποιου ξενοδοχείου. Προφανώς αυτό το ξενοδοχείο ήταν δίωδος προς τη θάλασσα και φαίνεται στο βίντεο, ενώ να του κάνουν νόημα οι υπόλοιποι ότι έχει μπει στη μέση της πασαρέλας, να τον φωνάζουν από κάτω από την παραλία, αυτός να τους χαιρετάει θεωρώντας ότι κάτι του λένε. Έχει μπει ανάμεσα στα μοντέλα, ο τύπος που ήταν μοντέλο ήταν πίσω του, περίμενε, τον έβλεπε που κατέβαινε, γελούσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει συμβεί. Συνέχισε, κατέβηκε κάτω, έφτασε στην αμμουδιά, έκανε διατάσεις, έβγαλε το πουκάμισο και βούτυξε στην παραλία. Τίποτα δεν σταματά ένα ντόπιο από την πρωινή βουτιά του. Επαναλαμβάνω, τίποτα, γράφουν από κάτω στα σχόλια οι χρήστες. Τι νος μπαμπάς είναι αυτός, αναρωτιέται ένας. Αυτός ήταν τελικά, λέει, που έκλεψε όλο το σόου. Εμείς, ο τύπος είναι στον κόσμο του και εμείς απλώς ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ανέφερε ένα σχόλιο. Τα ειδησιογραφικά μέσα στην Αυστραλία τον εντόπισαν τον ίδιο και είπε ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από το σχεδιαστή μόδας αρχικά. Έφτασα στην κορυφή της σκάλας, είδα το μοντέλο, λέει. Το είδα το μοντέλο, δεν είναι ότι δεν το είδα. Σκέφτηκα, αποκλείεται κάποιος θα ελέγχει τις σκάλες για να μην κατέβουν οι περαστικοί. Δεν είχε και θεώρησα ότι δεν είχε ξεκινήσει το σόου. Οπότε κατέβηκα κι εγώ. Μάλλον κατεβαίνουν όλοι προς τα κάτω, είπε, κατέβηκα και αυτός. Όταν έφτασε περίπου στα τελευταία σκαλιά, τότε συνειδητοποίησα ότι εγώ ήμουν το βασικό μοντέλο της, του σόου και έκανα μπασαρέλα. Από εκεί και πέρα το διασκέδασα, είπε. Ωραίος τύπος.

Λοιπόν, με αφορμή τα απόρριτα βίντεο, τα αρχεία που δημοσίευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Πεντάγωνο για τα UFO και τι στοιχεία υπάρχουν, μια εκπομπή στην Αργεντινή αφιέρωσε την ώρα που εξέπεμπε την εκπομπή της στα UFO και στους εξωγήινους. Είχαν ανάμεσα στους καλεσμένους και έναν τύπο τον οποίον ρώτησαν για την εξωγήινη ζωή, για τις θεάσεις των άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων και τα ανεξήγητα φαινόμενα, και άρχισαν να τους ζητούν την επιστημονική του άποψη για το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, αν υπάρχει ζωή εκτός από αυτό τον πλανήτη κλπ. Τον έφτασαν στο σημείο να τον ρωτήσουν και πού σπούδασε και πώς απέκτησε τόσες γνώσεις γύρω από τα UFO, μέχρι που ο επιστήμονας που προσπαθούσε να τους διακόψει κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, αλλά δεν τα κατάφερνε γιατί ήταν και το πάνελ 5 ατόμων, τους ξεκαθάρισε ότι ναι μεν έχει επιστημονική άποψη, αλλά αυτή δεν αφορά τα UFO, γιατί όπως τους είπε ο τύπος είναι ουρολόγος και όχι ουφολόγος όπως τον παρουσίασαν. Διευκρίνησε ότι στην αργεντινική γλώσσα, τι μιλάνε οι άνθρωποι εκεί, η Λατινική Αμερική, το ουφολόγος και το ουρολόγος ακούγονται παρόμοια, οπότε μπερδεύτηκαν και ο ίδιος δεν κατάλαβε, δεν του είπαν τι θα έχει θέμα η εκπομπή. Τον κάλεσαν και είπε ok, μέχρι που βρέθηκε στον αέρα της εκπομπής και αναγκάστηκε να διευκρινίσει ότι δεν είχε γνώσεις για τα UFO αλλά για τα ούρα. Τι να πει κανείς, συμβαίνουν και αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο Miles Turner είναι σέντερ με ύψος 2.11 που έπειτα το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από 10 σεζόν στους Indiana Pacers, πήρε μεταγραφή στους Milwaukee Bucks για να παίξει δίπλα στο Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί όπως είπε δεν μπορούσε άλλο, εντός εισαγωγικών και χαριτολογώντας, να αντέξει τα χτυπήματα του Έλληνα μπασκετμπολίστα όταν παίζανε αντίπαλοι. Λοιπόν, πριν από σήμερα λοιπόν, ο Miles Turner μίλησε για την πρώτη σεζόν που βίωσε στους Milwaukee Bucks, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις χειρότερες σεζόν των τελευταίων ετών, δεν πέρασαν καν στο play-in tournament στις πρώτες 10 ομάδες Ανατολής, λέγοντας πως ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν ο πιο αργοπορημένος συμπαίκτης του. Και μάλιστα καταφέρθηκε και εναντίον του πρώην προπονητών Milwaukee Bucks, Doc Rivers, λέγοντας ότι είχε επιτρέψει στους παίκτες να εμφανίζονται σε προπονήσεις και στα ταξίδια όποτε θέλουν, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα. Ο Doc Rivers δεν έδινε πρόστιμο, οι παίκτες ήταν αργοπορημένοι όλη την ώρα, ερχόντουσαν να δουν το βίντεο όσον αφορά την ανάλυση της αντίπολης ομάδας, εννοεί όποτε ήθελαν. Παίκτες δεν πήγαιναν σε συναντήσεις, ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει. Αν το αεροπλάνο πετούσε στις 2, δεν φεύγαμε πριν από τις 4.30. Άτομα ερχόντουσαν μετά από μια ώρα. Έφτασε σε σημείο που έμαθα να πηγαίνω μια ώρα μετά την ώρα που θα πετούσε το αεροπλάνο. Ήταν τρελό. Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Μια φορά το είδα να γίνεται και σκέφτηκα, καλά κάνει, δεν θα τον τιμωρήσουμε πρόστιμο, κάνει ό,τι κάνεις, είπε ο Miles Turner. Οι δηλώσεις του έχουν φέρει και έντονη κριτική εναντίον του Αντετοκούμπο σε μια σεζόν που ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το πιο καυτό όνομα όσον αφορά τη μεταγραφολογία στο NBA, καθώς φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά πιθανό οι Milwaukee Bucks να τον ανταλλάξουν με δεκάδες ομάδες να θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Εγώ ένα θα πω, τι είναι αυτά που λες ρε Miles για το δικό μας το παιδί? Δηλαδή όσοι είστε μέσα μαζευτείτε με παπάκια, πάμε έξω από το σπίτι του, Miles Turner σε ψάχνουμε.
4: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

ήχος μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στην Ατάσα που μας έστειλε πριν από λίγο μήνυμα. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους λοιπόν. Κάπου εδώ το fade out και της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Θα σας δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 στον 102. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φάνη Λιάκο που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επεσήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επεσήμανε. Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε: η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά, όπου μια 24χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου επί της οδού Καλλιρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε μεταφορά της στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας εντωμεταξύ ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διακίνηση και αναπαραγωγή βίντεο και σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Εύρου περιηγήθηκε με στρατιωτικό σκάφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και πως κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζίνπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Επεισόδια ανάμεσα σε διαμαρτυρόμενους αγρότες από τις Σέρες και δυνάμεις της αστυνομίας σημειώθηκαν στον Προμαχώνα. Οι αγρότες που διαμαρτύρονταν ότι οι υποσχέσεις που πήραν μετά τις κινητοποιήσεις τους το χειμώνα δεν τηρήθηκαν, προσπάθησαν να φτάσουν στο Τελωνείο. Ισχυρές δυνάμεις που βρέθηκαν στην περιοχή τους το απαγόρευσαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή και χρήση χημικών. Με ηλεκτρικό πατίνι τρικάβαλο πιάστηκε να μεταφέρει δύο παράτυπους μετανάστες, ένας 17χρονος στη Νεάπολη. Μάλιστα δεν σταμάτησε σε σήμα της ομάδας Δίας και πέταξε ένα σουγιά. Οι μετανάστες είχαν φτάσει από τον Εύρο και διέμεναν σε διαμέρισμα των διακινητών. Ωστόσο οι διακινητές αποφάσισαν να τους μεταφέρουν σε άλλο διαμέρισμα και έτσι ο 17χρονος Αιγύπτιος χρησιμοποίησε το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι. Υψηλή παραβατικότητα από τους οδηγούς αυτοκινήτων, μηχανών αλλά και πατινιών στη Θεσσαλονίκη έδειξαν για ακόμη μια φορά οι έλεγχοι της τροχέας. Μέσα σε λίγες ώρες διαπιστώθηκαν συνολικά 1073 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 312 για υπερβολική ταχύτητα. 39 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς κράνος, ενώ σημειώθηκαν και 166 παραβάσεις από φορτηγά. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία κορυφώνεται στη Βιέννη λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στη τελική ευθεία, με τις τελευταίες πρόβες να καθορίζουν τις εντυπώσεις αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού, ενώ τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα των φαβορί για τη νίκη. Και ο καιρός στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Αύριο αρχικά αίθριος, αλλά στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτοι εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νεκρή 24χρονη μετά από πτώση από 7ο όροφο πολυκατοικία στον Πειραιά. Παρέμβαση Αρίου Πάγου για την αναπαραγωγή βίντεο και σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Αναφορά για φωτιά στην Οδό Εγνατία, επιτόπου η πυροσβεστική. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στη Νεάπολη. Ένταση και χημικά στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το βλέμμα σταραμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θέτοντας το δίλημα των επόμενων εκλογών. Για να απαντήσει, μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους, να συγκρουστεί με αδυναμίες και να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά αχαρτογράφητα. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος, σημείωσε και υποστήριξε ότι η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί με τις πολιτικές μας, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Οι δυνάμεις της συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα, ανέφερε. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ. Όλα κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Εύρου περιηγήθηκε με στρατιωτικό σκάφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και πως κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Σι Τζινπινγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε απόσυρση 1.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Επεισόδια ανάμεσα σε διαμαρτυρόμενους αγρότες από τις ΣΕΡΕΣ και δυνάμεις της αστυνομίας σημειώθηκαν όταν θέλησαν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις το απαγόρευσαν με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή και χρήση χημικών. Συναγερμό σήμανε στη Θεσσαλονίκη μετά από αναφορές για καπνούς σε κτίριο στην οδό Εγνατία. Η πυροσβεστική μετέβη στο σημείο, ωστόσο μετά από έρευνα δεν εντοπίστηκε αιστεία φωτιάς, σημαίνοντας λήξη συναγερμού. Υψηλή παραβατικότητα από τους οδηγούς αυτοκινήτων, μηχανών αλλά και πατινιών στη Θεσσαλονίκη έδειξαν για ακόμη μια φορά οι έλεγχοι της τροχέας. Μέσα σε λίγες ώρες διαπιστώθηκαν συνολικά 1.073 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 312 για υπερβολική ταχύτητα. 39 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς κράνος, ενώ σημειώθηκαν και 166 παραβάσεις από φορτηγά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη ένοπλης ληστείας σε οικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ρολόγια χειρός και δαχτυλίδι, πιστόλι κρότου, 3 γάντια εργασίας χειρός, 3 μεταλλικά κατσαβίδια και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία κορυφώνεται στη Βιέννη λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού, ενώ τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα των φαβορί για την νίκη. Το Διεθνές Φεστιβάλ η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη Ρόδη διοργανώνει αύριο μια ξεχωριστή βραδιά με ένα μουσικό αφιέρωμα στη Γιώτα Νέγκα, η οποία θα τραγουδήσει ζωντανά. Στην εκδήλωση θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αύριο αρχικά έθριος καιρός, αλλά στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νεκρή 25χρονη μετά από πτώση από 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάντος Κιούρ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στη Νεάπολη. Ένταση και χημικά στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Λήξη συναγερμού στην Οδό Εγνατία, δεν εντοπίστηκε φωτιά. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο, σημείωσε, και υποστήριξε ότι η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Οι δυνάμεις της συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά ρητορικά ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενοίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 51 ετών σύντροφός της. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της τηλεοπτικής συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Σι Τζινπινγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον Ιζ αλ-Ντίν αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Από το πλήγμα, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν και δεν είναι σαφές αν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη μετά από αναφορές για καπνούς σε κτίριο στην οδό Εγνατία. Η πυροσβεστική μετέβη στο σημείο, ωστόσο μετά από έρευνα δεν εντοπίστηκε αιστεία φωτιάς, σημαίνοντας τη λήξη του συναγερμού. Στη σύλληψη τριών ατόμων μελών εγκληματικής ομάδας που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για έναν 43χρονο και έναν 32χρονο, αλλά και έναν άλλον άνδρα 31 ετών, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει και η αγωνία κορυφώνεται στη Βιέννη λίγες ώρες πριν από την απόψινή μεγάλη βραδιά. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού, ενώ τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα των φαβορί για την νίκη. Και ο καιρός. Στην Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία σήμερα αρχικά έθριος, αλλά στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

με τα φύκια τη θαλάσσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.